0: 92.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

καρδιάς μου μοναξιάς. Κάτι πουλιά πετούν πάνω από τη στάχτη που άφησε πίσω του όταν έφυγε ο νοτιάς και

0: Πρίσμα 92.
1: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκρας.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον ερωτήτη ερωχήτη, τα σκουπίδια, τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ μέχρι να ξαναγεννηθώ και να πεθάνω πάλι. Γιατί η ζωή είναι μικρή, πολύ μικρή, τόσο μικρή, και

0: Πρίσμα 92.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

μ' αγαπάς, σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ να σε ξανά

0: 92.
1: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6:30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός.
4: Με
3: πρωταγωνιστή τον Ντομ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Πλέσας The Market με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
3: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Δεν πήγαμε καλά γιατί έχουμε πρόβλημα με το ίντερνετ. Κολλάει και πάλι. Οι οπτικές ίνες που βάλανε. Όλα καλά. Σύνορα μου. Καλώς ήρθατε στο Prisma 92. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Καλημέρα μαμά, καλημέρα μπαμπά. Καλημέρα στους εκπαιδευτικούς μας, στις γιαγιάδες μας, στους παππούδες μας, αλλά ιδιαιτέρως στα αγαπημένα μας παιδιά. Καλό μάθημα παιδιά, καλό μάθημα. Στα μέσα της εβδομάδας είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 7 Οκτωβρίου. Πώς περνάνε οι μέρες, πέρασε μια εβδομάδα μέσα στον Οκτώβριο. Πόβο. Και πάμε και προς το τέλος της τουριστικής περίοδου. Την ανάλυση αυτή θα την κάνουμε βέβαια μόλις τελειώσει στις αρχές Νοεμβρίου. Να δούμε πώς πήγαν τα πράγματα. Έχει πάρα πολύ κόσμο και φέτος. Μην κοιτάζετε όμως τις αφήξεις που είχαν άνοδο από πέρυσι. Ο κόσμος έρχεται, αλλά με τι λεφτά έρχεται. Και τι άφησε στο νησί. Βέβαια οι Εβραίοι λένε ότι και τη σκόνη σου να αφήσεις ένα μαγαζί είναι ωφέλεια. Αλλά μόνο τη σκόνη βρε παιδιά. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα και σε ό,τι αφορά την τοπική εδώ ενημέρωση. Έχουμε διάφορες εκδηλώσεις το Σαββατοκύριακο, πάρα πολύ σημαντικές. Παρασκευό Σαββατοκύριακο μάλλον. Και με αυτό θα ασχοληθούμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μου γράφει ένας φίλος, όχι τώρα, χθες. Μου λέει, δεν λες πολλά πλέον για το Λούχα γύρι επάνω για τον αγωγό. Σημαίνει κάτι. Η σιωπή είναι χρυσός. Και επίσης την ησυχία να φοβάσαι. Σαν ένα για να μείνει σε κάθε μου πνοή. Πώς λέμε ρε παιδί μου ότι μετά από μία μπόρα, ένα μπουρίνι βγαίνει ήλιος. Πρέπει το αδύνατο. Μπορεί μετά από μία ήσυχη έτσι ημέρα. Μόνο γύρια στα μάτια. Εκεί που είναι λάδι θάλασσα ας πούμε, να σκάσει ένα τσουνάμι. Σπίση, τότε μόνο γιατί όλα είναι μέσα στη ζωή. Δεν θα υπάρχει στην καρδιά. Λοιπόν, μόνο ουρανό. Είστε έτοιμοι? 6 λεπτά μετά τις 8. Εγώ έτσι λέω.

Πάλι έχουμε διαρροή νερού στο απέναντι ακριβώς από το πρώτο νεκροταφείο, από το μεγάλο νεκροταφείο της πόλης. Πάρα πολύ νερό τρέχει εκεί στην κατηφόρα. Έχω στείλει ένα βιντεάκι στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ τώρα το πρωί, 7 η ώρα που παίρναγα από εκεί. Για να δούμε τι θα γίνει με το θέμα αυτό και με αυτό μάλλον, γιατί έχουμε πάρα πολλές διαρροές. Πάρα πολλές τρύπες στο ήδη άχρηστο δίκτυο που έχουμε. Λοιπόν, σιγά σιγά μπαίνουν πολλοί φίλοι στην παρέα. Το βλέπω εδώ από τις καλημέρες τους.

Ωραίος ο Σάκης. Σάκη, καλημέρα. Ωραίο, ωραίο. Μόνο αν λες, αν πεις μετά από αυτό, Ναι, συγγνώμη φίλοι που μιλάω έτσι με υπονοούμενα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά. Πάμε να πούμε τις καλημέρες μας. Διονυσάκη, καλημέρα. Διονύση Γιακουμέλος, η πρώτη καλημέρα για σήμερα. Όπως πάντα. Και ο έτερος Γιακουμέλος στην παρέα, ο Γιάννης. Γιάννη, καλημέρα. Κάτι ξέρεις, μου λέει. Ξέρεις ότι ξέρω. Το ξέρεις. Καλημέρα στο φίλο το Σάκη, τον Κόκλα, τον Πετιλόν. Σάκη, καλημέρα. Καλημέρα στην κυρία Μωραΐτη. Είναι εδώ παρούσα, αμπονόρα κι αυτή. Μας στέλνει τις καλημέρες της και ευχές για μια καλή εκπομπή. Να είστε καλά.

Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 7 Οκτωβρίου. Είναι το μαρτύρον Σεργίου και Βάκχου και ιερομάρτυρος Πολυχρονίου. Γιορτάζει ο Σέργιος, η Σεργία, Σεργιανή, Σεργιούλα, Βάκχος, Βάκχη, Βακχία και Πολυχρόνης, Πολυχρόνιος, Χρόνης, Πολυχρονία και Πολυχρονούλα. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους και βέβαια σε αυτές και σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα και λόγω γενεθλίων.

0: πάμε στα κόμματα.
1: Ζέστη, ε!
2: Ναι.
1: Θες και εσύ κάτι.
3: Ζέστη, ε!
1: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
3: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.
4: Σιγά σιγά θα πρέπει να τα αλλάξουμε, γιατί πλέον δεν έχει ούτε κουφόβραση, ούτε λιοπύρι, ούτε καύσον. Σιγά σιγά θα μπούμε σε mood φθινοπορεινό και χειμωνιάτικο. Σήμερα το πρωί, φεύγοντας από το σπίτι, μπαίνοντας στο αυτοκίνητο, 13 βαθμούς έξω. Το τσούζι. Λοιπόν, ζέστη με υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σήμερα με τον καιρό μας στις περισσότερες περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και η ηλιοφάνεια θα λούσει όλη τη χώρα. Μια χαρά. Σύμφωνα με το meteo.gr, σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου η θερμοκρασία θα είναι σχετικά υψηλή για την εποχή, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Αναμένεται κυρίως ηλιοφάνεια, ενώ η ορατότητα στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά και στο Ιόνιο θα είναι κατά τόπους περιορισμένη το πρωί. Πάμε να δούμε τη θερμοκρασία. Στη Δυτική Μακεδονία θα κοιμανθεί από 3 έως 23 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 26, στη Θεσσαλία από 8 έως 25, στην Ήπειρο από 6 έως 25, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 8 έως 27, εδώ στα νησιά του Ιωνίου από 12 έως 25, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 25, στις Κυκλάδες από 16 έως 23, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 24 και στην Κρήτη από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νότιοι έως δυτικοί 2 έως 4 μποφόρ. Μια χαρά θα είναι σήμερα ο καιρός. Ακόμα και για μπανάκι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.

Και πάμε να δούμε τι παίζει σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ρε παιδί μου, αυτά τα λεφτά τελικά, τι γίνεται? Τα χρήματα, τα money, τα euro. Πόλεμος, λέει, Βύση, Καρβέλα. Μα αυτοί είχαν χωρίσει, είχαν κάνει σχέσεις, είχαν παντρευτεί και πάλι εκεί μαζί. Απέτησε, λέει, 1,5 εκατομμύριο ευρώ πριν τη συναυλία. Απείλησε να με καταστρέψει, είπε η κυρία Βύση, και ο κύριος Καρβέλας απαντάει: εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ για ντροπή. Η απάντηση της απόλυτης. Τι γίνεται, ρε παιδιά?

την αυγή. Και εδώ λοιπόν έρχεται να ακουμπώσει πάρα πολύ ωραία το τραγουδάκι του Μπιθικότσι, το οποίο θα παίξει ευθύς αμέσως. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Για αυτά τα μπι τα λεφτά.

Έτσι, έτσι ακριβώς. Και βλέπεις τώρα και σκοτώνονται. Ο Καρβελάς, πόσο χρονών είναι αλήθεια? Και υπάρχει λόγος που ρωτάω. Για μισό λεπτό να τσεκάρω.

0: Λοιπόν, ο Καρβέλας, ο Νίκος Καρβέλας είναι 75 ετών. Έχει γεννηθεί 8 Σεπτεμβρίου 1951. Έχει κάνει μια πολύ μεγάλη περιουσία και τώρα κάθεται και τσακώνεται με την Βύση, την οποία την έχει αναδείξει, έχουν κόρη μαζί κλπ. Και απαιτεί 1,5 εκατομμύριο. Βρε Καρβέλα, είσαι 75 ετών, έτσι. Δηλαδή να έχεις συν 1,5 εκατομμύριο, τι θα γίνει? Άκου λίγο τον πατήρι τον Λουκά τι λέει.
1: Δεν υπάρχουν σύνορα, μην πεις, το δελφίνι.
0: Ρε παιδιά, ζήστε τη ζωή σας, ρε παιδιά. Ζήστε την κάθε μέρα, δεν ξαναγυρίζει πίσω και δεν ξέρουμε αν θα τελειώσει και η μέρα που ζούμε. Τι θα μας έβρει. Κάνουμε όνειρα, κάνουμε ένα, κάνουμε το άλλο. Εντάξει ρε παιδιά. Δεν είναι η ζωή μόνο χρήμα.
1: Τα καράβια κάνουν κύκλο στις καρδιές.
0: Δεν λέω, εντάξει, μας αλλάζει τη διάθεση, μας αλλάζει την ψυχολογία, μας τα αλλάζει όλα. Αλλά εντάξει.
1: Δεν πίσω, δεν τον αγαπώ.
0: Και λίγο όπα δεν βλάπτει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Που είχαμε μείνει, είχαμε μείνει στις ειδήσεις, είπαμε για τη Βύση με τον Καρβέλα, για τον πόλεμο εκεί, για τα λεφτά. Ο Καρβέλας είπε δυστυχώς η Άννα έχει πάρει μια κατεύθυνση που δεν με βρίσκει σύμφωνο, νιώθω συντριβή. Μάλιστα. Λοιπόν, στήριξη στους ψαράδες. Διπλασιάζεται η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά το λίτρο. Ωραία αυτή η είδηση. Γιατί έχουμε και πολλούς ψαράδες και εδώ και στα Ιόνια νησιά που μας ακούνε πάρα πολύ εξ όσων γνωρίζω.
2: Οι σκιές δεν γελάνε. Θυμάμαι ένα σώμα να λέει.
0: Για να δούμε λίγο την είδηση αυτή. Σημαντική ανάσα γράφει εδώ το newsy.gr για τους επαγγελματίες ψαράδες. Αποτελεί ο διπλασιασμός της επιδότησης στο αλλιευτικό πετρέλαιο σε μια περίοδο κατά την οποία το αυξημένο ενεργειακό κόστος επιβαρύνει σημαντικά το κόστος λειτουργίας των αλλιευτικών σκαφών. Και συνεχίζει, η επιδότηση αυξάνεται στα 32 λεπτά το λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, προσφέροντας πρόσθετη στήριξη στον κλάδο. Η νέα παρέμβαση για τους ψαράδες έρχεται να περιορίσει την επιβάρυνση από το κόστος των καυσίμων, το οποίο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δαπάνες για την αλλιευτική δραστηριότητα. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση εξετάζει την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για τη στήριξη των αλλιών τους επόμενους μήνες. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, έπειτα από συνεννόηση με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, ανακοίνωσε την αύξηση της επιδότησης που είχε προβλεφθεί για τους επαγγελματίες αλλιείς. Συγκεκριμένα, η επιδότηση αυξάνεται στα 32 λεπτά ανά λίτρο από 16 λεπτά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 26, όπως είπαμε. Και επίσης για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο διαμορφώνεται στα 24 λεπτά ανά λίτρο από 12 λεπτά. Η ενίσχυση θα δοθεί μέσω του καθεστώτος de minimis και στόχος της είναι να περιορίσει την επιβάρυνση των επαγγελματίων αλλιών από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

0: ό,τι κι αν θέλω. Τρία χρόνια από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, φίλες και φίλοι, σήμερα. Οι θηριωδίες της Χαμάς στα Κιμπούτς και το λούτρο αίματος στο φεστιβάλ Supernova.
1: Παλεύω όπως μπορώ κι όσα ακόμη δεν καταλαβαίνω.
0: Ο Λιονέλ Μέση στο τελευταίο του τάγκο με την Εθνική Αργεντινή, συγκίνηση γκολ και ασίστ το 3-0 επί του Μπενίν. 85.000 φίλοι της Αργεντίνα αποθέωσαν τον Λιονέλ Μέση.

έκρηξη σε διαμέρισμα του ζωγράφου από γκαζάκι του καφέ. Δύο άτομα στο νοσοκομείο. Φόρος εισοδήματος, τεκμήρια και αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις ανεβάζουν το λογαριασμό στα 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε με, ποτέ μη μ' αφήσεις. Ήρθε ο Μάρκο Ρούμπιο, η επίσκεψή του στην Αθήνα προκαλεί εκνευρισμό στην Άγκυρα. Κλειδώνουν F-35 και νέες συμφωνίες για όπλα. Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο ξεκίνησε από χθες και θα ολοκληρωθεί εξ όσων γνωρίζω σήμερα. Επιπλέον φοροέσοδα από τυχερά παιχνίδια υβριδικά, γιοταχή και αμοιβές στελεχών, οι τρεις παρεμβάσεις που ενισχύουν τα δημόσια ταμεία.

0: Λοιπόν, ακούστε αυτή την είδηση, την είχαμε πει και τις προάλλες. Θεαματική βελτίωση έχει παρουσιάσει η κατάσταση της υγείας της Κρίστα Πάικ. Θα μου πεις τώρα ποια είναι η Κρίστα Πάικ. Είχε καταδικαστεί σε θανατική ποινή, αλλά η προσπάθεια των αρχών του Τενεσί να την εκτελέσουν ήταν αποτυχημένη. Η Κρίστα Πάικ, καταδικασμένη σε θανατική ποινή για φόνο στην πολιτεία Τενεσί, ανέκτησε την επαφή με το περιβάλλον και μιλάει μετά την αποτυχημένη προσπάθεια των αρχών να την εκτελέσουν, ανακοίνωσαν συνήγοροι της χθες Τρίτη. Παρά πάσα προσδοκία, η Κρίστα Πάικ ανέκτησε τη συνείδησή της, μιλάει και συνεχίζει να υποβάλλεται σε κρίσιμη ιατρική θεραπεία, σημείωσαν οι δικηγόροι της. Η Κρίστα Πάικ επρόκειτο να θανατωθεί την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τις αρχές της πολιτείας αυτής των ΗΠΑ. Ωστόσο, παρέμεινε στη ζωή αφού έγινε η ενδοφλέβια έγχυση δύο δόσεων θανατηφόρου διαλύματος με δραστική ουσία, την πενταβαρβιτάλη, όπως ορίζει το πρωτόκολλο. Πεντοβαρβιτάλη, συγγνώμη. Αυτόπτες μάρτυρες αφηγήθηκαν πως η Πάικ συνέχιζε να αναπνέει με μεγάλη δυσκολία για μακροχρονικό διάστημα. Συνήγορός της είπε πως ακούστηκε να μιλάει, να τραγουδάει και να κλαίει αφού της δόθηκε η πρώτη δόση. Εν τέλει, διακομίστηκε σε νοσοκομείο εκτός φυλακής. Δεν είναι ξεκάθαρο το πώς ή το γιατί επέζησε, αν το γεγονός οφειλόταν στο ότι δεν έγινε σωστά η τοποθέτηση των γραμμών έγχυσης του διαλύματος στον οργανισμό της ή στο ότι είχε σπασμένες φλέβες. Παραμένει ασαφές σε αυτό το στάδιο αν θα γίνει νέα προσπάθεια να εκτελεστεί σε περίπτωση που αναρρώσει πλήρως. Παρά το ότι τα χέρια της έχουν υποστεί εκτενείς βλάβες, η θανατοποινή της συνεχίζει να νοσηλεύεται δεμένη χειροπόδαρα. Στη νοσοκομιακή κλίνη στυλίτευσαν οι δικηγόροι της. Η ανάνυψή της είναι από ιατρική σκοπιά άνευ προηγουμένου και η πρόγνωση παραμένει ασαφής, αλλά αναμένουμε μακρά από θεραπεία, σημείωσαν. Μάλιστα. Δύο προσπάθειες έγιναν, οι οποίες απέβησαν άκαρπες, συγγνώμη. Και όπως ορίζει εκεί ο νόμος, δεν είχαν δικαίωμα για τρίτη προσπάθεια. Λοιπόν, στα 101 δολάρια το Brent, στα 76 το φυσικό αέριο εν μέσω κινδύνων για τις ροές από τα στενά του Ορμούζ. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας για την επίσκεψη του Ρούμπιο, το είπαμε. Λοιπόν, είχαμε συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη, του Προέδρου του Ολυμπιακού και όχι μόνο, και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κρύψε. Για το νέο Καραϊσκάκης. Όλα έτοιμα για να προχωρήσει η μεγάλη ιδιωτική επένδυση.
1: Το κακό.
0: Τα έφτιαξαν, εντός εισαγωγικών η λέξη, αυτοί οι δύο. Ναι. Εσείς τι λέτε? Γιατί εδώ υπήρχε μεγάλη κόντρα μέγα κυβέρνησης. Δεν ξέρω. Λοιπόν, για να δούμε το ρεπορτάζ. Ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Προεδρικό Μέγαρο για τον νέο Καραϊσκάκης, με το γεγονός να αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τον εξυγχρονισμό του γηπέδου. Χθες Τρίτη πραγματοποιήθηκε η συνάντηση ανάμεσα στο Βαγγέλη Μαρινάκη και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην οποία συμμετείχαν επίσης ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μοραλής, αλλά και κορυφαία μέλη της κυβέρνησης για να δρομολογηθεί ο εξυγχρονισμός του γηπέδου του Ολυμπιακού. Όπως αναφέρει και η ενημέρωση από το Μέγαρο Μαξίμου, η κυβέρνηση θα δρομολογήσει όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα χρειαστούν για να βοηθήσει να πραγματοποιηθεί το έργο, το οποίο θα αποτελεί μια τεράστια ιδιωτική επένδυση που θα βοηθήσει τον ελληνικό αθλητισμό αλλά και τον Ολυμπιακό, που σε λίγα χρόνια θα αγωνίζεται σε ένα πλήρως ανακαινισμένο γήπεδο. Οπα, ο ύμνος, ο προηγούμενος ύμνος της εκπομπής μας. Όνειρο ζω. Αφιερωμένο στην τοπική μας αυτοδιοίκηση. Μην τους ξυπνάτε, παιδιά. Δώσε.

Μην τους ξυπνάτε τώρα. Και με αυτό το πάρα πολύ ωραίο τραγουδάκι που μας ανεβάζει, θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

μη τους ξυπνάτε. Πάμε διαφημίσεις.

0: 92.
1: Πλέσας The Market με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Κοπελιά, ποιο iPhone είναι αυτό το 14?
2: Ναι.
1: Και τι διαφορά έχει με το 13?
2: Είναι λίγο πιο μεγάλο. Φοβερό, καταπληκτικό.
1: Κοίτα, φίλε μου, αδικία. Βγάζουν το iPhone λίγο πιο μεγάλο και αμέσως φοβερό, καταπληκτικό. Και ο φίλος μου ο Μπάμπης που βγάλει το 50 λίγο πιο μεγάλο, αμέσως φυλακή.

Εδώ είμαστε, 33 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Ζουπάνο από το όμορφο Μπελούσι. Καλημέρα και στη Δία την Τασία. Καλημέρα, καλημέρα Τασία μου. Καλή ακρόαση. Επίσης και στη Βούλα. Στο Λικούδι. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Σέλινα και στον Σπύρο και τη Βιργινία. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Ζουπάνος μας στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή. Τα νερά τρέχουν ακόμα στο δρόμο, στο Μπελούσι. Έχουν περάσει 2,5 μήνες, φίλες και φίλοι, που είχε κάνει μία δημοσίευση ο Γιώργος. Αλλά μάλλον λέει δεν έχει οριμάσει η διαρροή ακόμα. Είναι από τις όριμες μελέτες που ακούμε τελευταία. Σαν ένα φρούτο ένα πράγμα, ξέρετε, που οριμάζει, ναι, και είναι έτοιμο να το φάμε. Νομίζω ότι ακούει ο κύριος Τουρκάκης. 2,5 μήνες, κύριε Τουρκάκη. Υπάρχουν στον Μπελούσι, η διαρροή τρέχει ακόμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η Ζωή Κλαμπάνη είναι μαζί μας, όχι από τη Ζάκυνθο και ειδικά εδώ δίπλα, από το στούντιο, από τον Πρίσμα 92 που εργάζεται η Ζωή, αλλά από την όμορφη Μυτιλίνη. Όχι, όχι, δεν έχει πάει διακοπές, αν και το συνδυάζει πιστεύω. Σπουδάζει πλέον το καμάρι της εκεί, το αστέρι της, ο Αλέξανδρος. Καλημέρα και στους δύο, βέβαια ο Αλέξανδρος δεν ακούει. Θα το μεταφέρει όμως η Ζωή, η οποία έχει φορέσει ακουστικά και τρέχει. Τρέχει στη Μυτιλίνη. Πρόσεχε να σταματάς στο κόκκινο, έτσι. Μέσα από τα δάκρυα κοιτώ το φανάρι. Μου στέλνει εδώ βιντεάκια, φωτογραφίες από την όμορφη Μυτιλίνη. Κοίτα τι γίνεται, μου λέει, Γιώργος στη Μυτιλίνη. Πεντακάθαρα, η πλάζ, ο ποδηλατόδρομος, το πεζοδρόμιο στο λιμάνι με παγκάκια χτισμένα και με φωτισμό από κάτω. Εντάξει, εντάξει παιδιά. Και μπαίνω στα μάξι, αδύνατο. Στο λιμάνι μου λέει δε άστο. Συνοστισμός 0 την ώρα που ξεφορτώνει. Δεν κολλάς πουθενά. Πόσα κάνουμε τη διαφορά, μωρέ Ζωή, εμείς εδώ. Μου έχει και βιντεάκι από το γήπεδο της Μυτιλίνης. Καταπληκτικό. Και δεν παίζει στη Super League 2 η Μυτιλίνη, να τα λέμε κι αυτά. Στη Β' Εθνική. Στην πλατεία μου δείχνει εδώ τους κάδους τους υπόγειους. Έχει και η Λευκάδα που είχα πάει πρόσφατα. Αλλά εδώ εμείς, εκεί, άλλα παλαιά. Πράσινος, μπλε κάδος. Στα μαύρα του στα χάλια, εντάξει. Και δεν μιλάω για την πόλη μέσα, μιλάω γενικώς.

Έλα, έλα, ζωή. Λοιπόν, εντάξει, ωραία η Μυτιλίνη, αλλά... Γύρνα, μη φοβάσαι, γύρνα. Τώρα το πρωί που ερχόμενα κάνανε... μειοκτονία εδώ στο... στο πέστο, στο ποτάμι. Έλα, φθού, το πα. Αγάπη θα πει αυτό που εγώ... Κάνανε μειοκτονία από τη δικιά μας την πλευρά, από εδώ. Οπότε είναι όλα καθαρά, μη φοβάσαι τίποτα. Τα ποντίκια φύγανε. Γύρνα στη βάση σου.

0: Μου λέει όλα στην Πένα εδώ και είναι και στην άλλη άκρη της Ελλάδος, έτσι. Ενώ εμείς είμαστε μία ώρα και ένα τέταρτο από τον πολιτισμό εδώ, δίπλα από τη στεριά. Αλλά, εντάξει, έχουν έρθει κυβερνητικά κλιμάκια το 24 Οκτώβρης, Νοέμβρης, πότε ήταν. Μας έταξαν 370 εκατομμύρια ότι θα σκάσουν εδώ στο νησί. Τώρα με τι θα έρθουν. Μετά ήρθαν κι άλλοι, μας έταξαν κι άλλα. Αλλά
1: αγάπη θα πει, φουτιά στο κενό.
0: Ναι, γιατί γελάζε για ανάγκη, μειοκτονία, ναι, γιατί. Εδώ στο ποτάμι γίνεται χαμός, έχουμε πάρτι κάθε βράδυ. Φωτορυθμικά, DJs παίζουν για τα ποντίκια, ναι. Παρτάρουν κάθε βράδυ τα ποντίκια εδώ. Και ποντίκια σε μέγεθος γάτας, έτσι. Ο Γιώργος Ζουπάνος μας λέει ότι η συγκεκριμένη βλαβή, η συγκεκριμένη διαρροή ξεκίνησε πριν δύο χρόνια. Πριν δύο χρόνια. Το έχω αναφέρει, λέει, 6-7 φορές περίπου. Αύριο επιστρέφω, μας λέει η ζωή. Άντε ρε παιδί μου, άντε.

0: σου απάνω.
1: Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Morpheus Matrix. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας.
0: Νύχτα διμένη με πανσέλινο.
1: Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36. Χωρίς πολλά-πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς.
0: Όποιο δρόμο και να πάρω.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45670.

0: όταν εγώ δεν σε...
1: Λοιπόν, και πάμε σε μια αθλητική είδηση, η οποία, φίλες και φίλοι, είναι πάρα πολύ δυσάρεστη. Αθλητικός Σύλλογος Ζακύνθου είναι μια ομάδα που δραστηριοποιήθηκε έντονα από πέρυσι και έχει να κάνει με το βόλεϊ, με την πεντοσφαίριση. Αποσύρει την ανδρική ομάδα από τη Β' Εθνική λόγω, τι λέτε, λόγω έλλειψης προπονητικού χώρου. Εδώ στη Ζάκυνθο, εν έτη 2026. Ακούει κανείς τη Δημοτική Αρχή? Μπα! Α, ναι, ξέρετε κάτι, εθεάθη, μισό λεπτό να το βρω, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί το ψάχναμε. Εθεάθη ο αντιδήμαρχος αθλητισμού, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Παναγιώτης Δρόσος. Ναι, ναι, ναι, εθεάθη στο γραφείο του δημάρχου. Και ξέρετε γιατί? Γιατί υπήρχε φωτογραφία, κυρίες και κύριοι. Βγήκε φωτογραφία. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αγιές στήριξη, λέει, του κλασικού αθλητισμού από το Δήμο Ζακύνθου, προμήθεια νέου στρώματος επί κοντό. Και είναι στη φωτογραφία και ο κύριος Δρόσος. Κύριε Δρόσο, ακούστε παρακαλώ πολύ, και εσείς κύριε Δήμαρχε, ακούστε εδώ, αν και το έχετε διαβάσει, αλλά και που το διαβάσατε, και τι έγινε δηλαδή. Λοιπόν, η Ζακύνθος δεν χάνει σήμερα απλώς μία ομάδα, χάνει ένα κομμάτι του αθλητισμού της, τονίζει η διοίκηση του συλλόγου. Διαβάζω το ρεπορτάζ από το zandetimes.gr. Με βαθιά απογοήτευση, η διοίκηση του Αθλητικού Συλλόγου Ζακύνθου ανακοίνωσε ότι η ανδρική ομάδα βόλεϊ δεν θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η απόφαση δεν οφείλεται σε αγωνιστικούς λόγους, καθώς η ομάδα ήταν φιναλίστ την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Αντίθετα, σύμφωνα με τη διοίκηση, η βασική αιτία είναι η αδυναμία εξεύρεσης κατάλληλου χώρου στη Ζάκυνθο για την πραγματοποίηση των απαραίτητων προπονήσεων. Πρόκειται, όπως αναφέρει ο Σύλλογος, για το τμήμα από το οποίο ξεκίνησε η πορεία του βόλεϊ στον Αθλητικό Σύλλογο Ζακύνθου, ένα τμήμα που στηρίχθηκε όλα αυτά τα χρόνια στην προσπάθεια και την αγάπη των ανθρώπων του για το άθλημα. Η μη συμμετοχή στο πρωτάθλημα επηρεάζει άμεσα 15 αθλητές, οι οποίοι στερούνται τη δυνατότητα να συνεχίσουν την οργανωμένη αθλητική τους δραστηριότητα και να εκπροσωπούν τη Ζάκυνθο. Η διοίκηση υπογραμμίζει.

Θυμίζει ότι πίσω από κάθε αθλητή και κάθε φανέλα βρίσκονται άνθρωποι, οικογένειες, χρόνια προσπάθειας, θυσίες και αφοσίωση. Αυτή η πραγματικότητα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια απλή διοικητική εκκρεμότητα, σημειώνει χαρακτηριστικά ο σύλλογος, υπογραμμίζοντας πως η Ζάκυνθος δεν χάνει απλώς μια ομάδα, αλλά είναι κομμάτι του αθλητισμού της. Παρά την απογοήτευση, η διοίκηση δηλώνει ότι δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια. Όπως αναφέρει, θα συνεχίσει να στηρίζει τους αθλητές της και, προς το παρόν, θα πραγματοποιείται μία προπόνηση την εβδομάδα με την προϋπόθεση ότι θα δημιουργηθούν νέοι διαθέσιμοι χώροι. Ο Αθλητικός Σύλλογος Ζακύνθου εκφράζει την ελπίδα αλλά και την απαίτηση οι απαραίτητες ενέργειες να ολοκληρωθούν άμεσα ώστε οι αθλητές να μπορέσουν να επιστρέψουν κανονικά στο γήπεδο και να συνεχίσουν την προσπάθεια που έχουν δημιουργήσει με κόπο και αφοσίωση. Η ανακοίνωση καταλήγει με ένα σαφές μήνυμα για τη σημασία του αθλητισμού. Γιατί ο αθλητισμός δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα, είναι παιδεία, είναι ζωή. Και κανένας αθλητής δεν θα έπρεπε να σταματά να αγωνίζεται επειδή δεν υπάρχει χώρος για να προπονηθεί. Το ακούει κανείς στη Δημοτική Αρχή αυτό? Αυτή είναι η έννοιά σας για τους πολίτες αυτού του νησιού. Αλλά να σας πω κάτι, ανέκαθεν, όλες οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, συγγνώμη, πλην ελαχίστων περιπτώσεων, δεν είχαν ασχοληθεί καθόλου με τον αθλητισμό, μα καθόλου. Κάτι πινελιές έτσι έκαναν για να μην γκρινιάζουν οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, του βόλεϊ κλπ. Κι όμως, ο αθλητισμός είναι αυτός που κάνει υπερήφανο αυτό το νησί μαζί με τον πολιτισμό. Και βγάζουν την εξωστρέφεια προς τα έξω. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν το έχουν καταλάβει οι αιρετοί μας, διότι οι περισσότεροι δεν ξέρουν τι σημαίνει ποδόσφαιρο, δεν ξέρουν τι σημαίνει μπάσκετ κλπ.

Ψηλά γράμματα, ψηλά, τι να κάνουμε. Δυστυχώς το βλέπετε και με την πρώτη ομάδα του νησιού. Η πρώτη ομάδα του νησιού έχει παίξει 2 εντός έδρας εκτός. Και αντί να έχει 6 βαθμούς μαζί με τον κόσμο της που θα ήταν ο 12ος παίκτης, έχει πάρει μόνο 1 βαθμό. Αυτό προχθές, τη Δευτέρα, με τον Απόλλωνα Καλαμαριά στο γήπεδο της Καλλιθέας. Και βέβαια έγινε και η σφαγή του Δράμαλη, έτσι. 2 πέναλτι που δεν έδωσε ο κύριος Μπαϊρακτάρης, ο άρχον του αγώνα. Και από το πρώτο λεπτό μας πήγαινε μπιπ.

Πάμε σε δύο ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Στη σύλληψη ενός ημεδαπού στο αστυνομικό τμήμα Ζακύνθου προχώρησαν αστυνομικοί, καθώς μετά από έλεγχο που έκαναν διαπίστωσαν ότι είχε πάνω του όπλο. Μάλιστα, ο άνδρας αρνήθηκε να παραδώσει το όπλο και συνελήφθη ενώ οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για παράνομη οπλοκατοχή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, όπως και για απίθεια. Διαβάζουμε από την εφημερίδα «Η μέρα της Ζακύνθου».

0: Και ακούστε τώρα και αυτή την είδηση. Τη διαβάζουμε από το newbest.gr. newbest.gr. Ο τίτλος είναι: έφυγαν από τη Ζάκυνθο για να αγοράσουν αυτοκίνητο στο Αίγιο και ο πολιτής τους έκλεψε 27.000 ευρώ υπό την απειλή όπλου. Το ρεπορτάζ αυτό είναι από τις 6 Οκτωβρίου 2026, ώρα 8:22 έχει αναρτηθεί.
1: Για να σε δω.
0: Στο newbest.gr.
1: Είναι σαν να σε βλέπω για
0: χθες δηλαδή. Λοιπόν, θύματα μιας απίστευτης απάτης έπεσαν τρεις άνδρες από τη Ζάκυνθο καθώς ταξίδεψαν στο Αίγιο να αγοράσουν αυτοκίνητο και τελικά ο πολιτής τους έκλεψε υπό την απειλή όπλου. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα tempo24.news.gr, οι τρεις Ζακυνθινοί μετέβησαν στην Ροδοδάφνη Αιγίου προκειμένου να ολοκληρώσουν την αγορά ενός αυτοκινήτου από κάτοικο της περιοχής. Εκεί, σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν στις αρχές, συναντήθηκαν με έναν άνδρα Ρωμά, ο οποίος είχε αναλάβει την παράδοση του οχήματος. Η συμφωνία φέρεται να είχε κλείσει έναντι του ποσού των 27.000 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, αμέσως μετά την παράδοση των χρημάτων, ο άνδρας έβγαλε πιστόλι και απείλησε τους τρεις άνδρες. Υπό την απειλή του όπλου, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, τους αφαίρεσε τα χρήματα και στη συνέχεια έφυγε με το αυτοκίνητο που επρόκειτο να τους πουλήσει.
2: Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης, δεν είδα...
0: Το συγκεκριμένο περιστατικό καταγγέλθηκε στην αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.
1: Αν σε έχασα, κατάλαβα τι αξίζεις.
0: Τι γίνεται, βρε παιδιά. Απίστευτο περιστατικό. Επαναλαμβάνω, στην Ροδοδάφνη Αιγίου έγινε όλο αυτό το σκηνικό. Τρεις Ζακυνθινοί λοιπόν. Για όσους από εσάς δεν άκουσαν από την αρχή το ρεπορτάζ, την είδηση αυτή, έκλεισαν διαδικτυακά μέσω τηλεφώνου μία αγοραπολισία. Είδαν ένα αυτοκίνητο, δεν γνωρίζουμε μάρκα κλπ. Αυτό είναι τελευταίο και δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, έκλεισαν λοιπόν την αγοραπολισία αυτή έναντι των 27.000 ευρώ. Πήγαν στο προγραμματισμένο ραντεβού στη Ροδοδάφνη Αιγίου. Εκεί εμφανίστηκε ένας άνδρας Ρωμά, ο οποίος είχε αναλάβει την παράδοση του οχήματος.
1: Θυμάμαι.
0: Μόλις λοιπόν οι Ζακυνθινοί του έδωσαν τα 27.000 ευρώ, αυτός, αντί να τους δώσει τα κλειδιά του αυτοκινήτου, έβγαλε από τη τσέπη του, από πίσω, ένα όπλο και τους απείλησε. Και τι έκανε ο κύριος αυτός, με τα λεφτά στο χέρι, μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο που υποτίθεται θα το έπαιρναν οι Ζακυνθινοί για να γυρίσουν πίσω στο νησί, και έγινε Λούις, κυρίες και κύριοι.

0: Απίστευτο.
1: Πον αρκετά.
0: Η κυρία Μωραΐτη εδώ μας γράφει ότι και στην Αγριλιά τρέχει το νερό και φτάνει στο ποτάμι ακόμα. Δεν έχουν φτιάξει την βλάβη ούτε εκεί. Πάρα πολλές οι βλάβες είναι ενήμεροι ιδεΐας και δυστυχώς από ό,τι βλέπουμε δεν κάνει τίποτα. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε οι ακροατές. Δύο χρόνια τρέχει το νερό στον Πελούσι, μας λέει ο τοπικός σύμβουλος ο κύριος Γιώργος Ζουπάνος. Έχω λέει, το έχω αναφέρει και στη ΔΕΙΑΣ αλλά και μέσω του Facebook 6-7 φορές, αλλά δεν γίνεται

0: Λοιπόν, σε ένα άλλο θέμα τώρα.
1: Σε θυμάμαι και...
0: Πάμε στα πρανή της Μπόχαλης, κυρίες και κύριοι, που δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως, ούτε εκεί. Και η εφορία αρχαιοτήτων περιμένει, λέει, τις αλλαγές από το Δήμο για να προχωρήσει ο φάκελος στο ΚΑΣ. Τη δική της εκδοχή, διαβάζουμε το ρεπορτάζ από το imerazande.gr, τη δική της εκδοχή για την πορεία του έργου στα πρανή της Μπόχαλης και κυρίως για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται σήμερα ο σχετικός φάκελος, έδωσε η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ζακίδου, η κυρία Δήμητρα Νικολιά. Η ίδια διευκρίνησε ότι η μελέτη που κατατέθηκε στην υπηρεσία διαβιβάστηκε από την εφορία στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, ωστόσο επέστρεψε με συγκεκριμένες παρατηρήσεις και αλλαγές που πρέπει να ενσωματωθούν πριν προχωρήσει η διαδικασία προς το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το επωνομαζόμενο ως ΚΑΣ. Δηλαδή, έστειλε ο Δήμος, οι υπηρεσίες του Δήμου, τον φάκελο στην εφορία αρχαιοτήτων εδώ στην Ζάκυνθο και αυτή, όπως ήταν αναμενόμενο, έστειλε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού το φάκελο αυτό, αλλά το γύρισαν πίσω, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν είχε γίνει σωστή δουλειά για άλλη μία φορά. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Νικολιά, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εκκρεμότητα στο ΚΑΣ, καθώς ο φάκελος δεν έχει ακόμη φτάσει στο στάδιο της εισαγωγής του στο Συμβούλιο. Η εφορία, όπως υποστήριξε, έχει ενημερώσει εδώ και περίπου ένα μήνα τον Δήμο για τις απαιτούμενες τροποποιήσεις και αναμένει την επικαιροποιημένη μελέτη προκειμένου να ακολουθηθούν τα επόμενα βήματα. Α, καλά, ένα μήνα τώρα περιμένουμε. Αλλά ναι, κατά τα άλλα σε 10 μέρες είναι έτοιμος ο φάκελος. Σε 10 μέρες εκείνο, σε 10 μέρες τ' άλλο. Φέξε μου και γλίστρισα. Παράλληλα, κυρία Νικολιά υπογράμμισε ότι υπάρχουν τμήματα των πρανών που δεν επηρεάζουν άμεσα το κάστρο και στα οποία θα μπορούσαν να εξεταστούν παρεμβάσεις, ενώ έθεσε και ζήτημα έγκαιρου συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων φορέων. Υπενθυμίζουμε ότι σε δηλώσεις του στην εφημερίδα μας πριν από λίγες ημέρες, ο Δήμαρχος Ζακίνθου, κ. Γιώργος Στασινόπουλος, αναφερόμενος στην εξέλιξη του έργου, είχε πει χαρακτηριστικά: έχουμε καταθέσει αίτημα για αδειοδότηση στο ΚΑΣ, για έγκριση και μας έχουν στείλει κάποιες διευκρινήσεις που χρειάζονται και από εκεί και πέρα, μόλις απαντηθούν, θα προχωρήσει. Φυσικά έχει καθυστερήσει το έργο. Σε παρακαλώ, έχει καθυστερήσει το έργο. Και γι' αυτό εμείς διαμαρτυρόμαστε γι' αυτό. Η γραφειοκρατία κρατάει το έργο πίσω. Α, μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, μισό λεπτό τώρα. Μισό λεπτό γιατί. Άντε τώρα μην αρχίσω. Στο έργο επάνω στη Λούχα Γύρη το έργο δεν προχώρησε και προχωράει τώρα με γοργούς ρυθμούς, διότι επέσαμε πάνω στην αντιπυρική περίοδο. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε το καλοκαίρι γιατί είναι δασόδηση περιοχή. Και επειδή είναι δασόδηση περιοχή, ένας πινθύρας να φύγει θα εκδηλωθεί πυρκαγιά. Το χειμώνα βρέχει, δεν μπορούμε να δουλέψουμε, οπότε το έργο γι' αυτό δεν προχώρησε. Έτσι δεν μας είπε ο κύριος Δήμαρχος, δεν το παγώ, το ακούσαμε. Λοιπόν, και τώρα, τι μας λέει για τα πρανή της Μπόχαλης? Η γραφειοκρατία κρατάει το έργο πίσω. Λοιπόν, θα χρειαστώ ψυχίατρο. Τελικά δεν πάει άλλο, το Δαφνί δεν το γλιτώνω. Η κυρία Νικολιά, ωστόσο, επεσήμανε από την πλευρά της ότι η εφορία αρχαιοτήτων έτρεξε ταχύτατα τις διαδικασίες, ενώ ξεκαθάρισε ότι θα μπορούσαν ήδη να προχωρήσουν τμήματα του έργου που δεν σχετίζονταν άμεσα με το κάστρο. Το είπε. Γιατί δεν προχωρήσατε, λοιπόν, και περιμένετε τη γραφειοκρατία? Η τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου έχει απαντήσει κάνοντας παρατηρήσεις, ζητώντας ορισμένες συμπληρώσεις, ζητώντας αλλαγές σε κάποιες επεμβάσεις και ουσιαστικά ενημερώνοντας εμάς ότι για να προχωρήσει και να εισαχθεί στο αρμόδιο αρχαιολογικό συμβούλιο, στο ΚΑΣ δηλαδή, πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες αλλαγές. Μισό λεπτό. Για αυτές έχουμε ειδοποιήσει το Δήμο εδώ και ένα μήνα και αναμένουμε εδώ και ένα μήνα, αναμένουμε να προχωρήσει σε αυτές τις αλλαγές που ζητήθηκαν από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης, προκειμένου να καταθέσει εκ νέου, σύμφωνα με αυτές τις παρατηρήσεις, τη μελέτη, ούτως ώστε να προχωρήσει να προωθηθεί για γνωμοδότηση στο ΚΑΣ, λέει η κυρία Νικολιά και συνεχίζει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αναμονή για το ΚΑΣ. Υπάρχει μία μελέτη η οποία έχει επιστραφεί στις υπηρεσίες του Δήμου με συγκεκριμένες παρατηρήσεις, προκειμένου να συμμορφωθεί προς αυτές τις κατευθύνσεις και στη συνέχεια να είναι, θα είναι έτοιμη για να κριθεί από το ΚΑΣ. Τα συμπεράσματα δικά σας.

0: ταχύτητα και ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy.
3: How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ με πρωταγωνιστή
4: τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές
5: καταστροφές.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
10: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
8: Άσε μαζένουμπα.
9: Πως είσαι έτσι, ρε.
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
11: Σε λιώνω με μια πουνιά.
12: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
13: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Ρίσμα 92.
15: Αυτός είμαι εγώ, εσείς. Εγώ, μάλιστα, και έτσι είμαι εγώ. Κάτσε και χειρότερος. Στάστο ρε φίλε, κοροϊδευόμαστε τώρα. Για στάστο ρε φίλε. Εδώ πέρα δίπλα στην άκρη. Εδώ στην άκρη. Δεν βλέπεις.
16: Τι είναι.
15: Εδώ στην άκρη υπάρχει και μια άλλη μύτη.
16: Αυτή είναι δική μου.
15: Και τι δουλειά έχει η μύτη δική σου στη δική μου τη φωτογραφία.
16: Φαίνεται την ώρα που έσκυβα την πύρο φακό στην τράβηξε.
15: Τι χάθηκε άλλο τώρα τη μύτη σου.
16: Με χάτα τη μωρέ μύτη είναι, δεν είναι τίποτα άλλο. Σπουδαίο πράγμα είναι τώρα.
15: Τσάντζε, έπεσε λιγάκι λόγο ρε φωτογράφος, εσύ για αλπάνης.

0: και θέλω.
1: Τρία λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε.
0: Να καταλήγω.
1: Ανήκω σε μένα.
0: Σε μένα.
1: Γιώργος Μαζωνάκης.

0: γαλαξιά.
1: Θα πρέπει να συνεχίσουμε όμως. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επιπλά οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36. Χωρίς πολλά-πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοση. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45670.

λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας. Αναμένεται να γίνει μια εξαιρετική εκδήλωση την επόμενη Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και ώρα 8 το απόγευμα στο Θέατρο Σαρακινάδου. Ο τίτλος αυτής της εκδήλωσης είναι «Μαζί με το ΚΚΕ για νερό, κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα». Θα μιλήσουν ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και βουλευτής Αχαΐας. Ο κύριος Διονύσιος Κλάβης, δημοτικός σύμβουλος Ζακύνθου, με τη λαϊκή συσπήρωση που θα τον έχουμε μαζί μας και θα συνομιλήσουμε και για αυτό το θέμα σε πολύ λίγο. Και η κυρία Αναστασία Καμνίση, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Εργαζομένων της ΔΕΙΑΣ και μέλος του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ της ΔΕΙΑΣ. Πάω να καλέσω τον κύριο Κλάβη, επιστρέφω σε λίγο. Ένα

0: Λοιπόν, έκανα μία εισαγωγή για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη αυτή εκδήλωση που, όπως είπαμε φίλες και φίλοι, θα λάβει χώρα αυτή την Παρασκευή στις 9 δηλαδή Οκτωβρίου, στις 8 η ώρα το απόγευμα, στο Θέατρο Σαρακινάδου. Ένας εκ των τριών ομιλητών θα είναι και ο κύριος Διονύσης Κλάδης, όπως είπαμε, δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση εδώ στο νησί μας, και πάμε να μιλήσουμε ευθύς αμέσως μαζί του. Καλημέρα, φίλε Διονύση. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννα Χριστόπουλε. Καλημέρα σας και τις ακροατές σας.
0: Λοιπόν, μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση ετοιμάζεται. Ετοιμάζει το ΚΚΕ για νερό, μαζί λέει με το ΚΚΕ για νερό, κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Θα είναι ο κύριος Καθαθανασόπουλος, όπως είπαμε, και η κυρία Καπνίση πάνω στο πάνελ των ομιλητών. Για πείτε μας έτσι λίγο περισσότερα για αυτή την εκδήλωση.
1: Εμείς το θέμα του νερού, όπως γνωρίζετε, και πιστεύουμε ότι έτσι είναι, είναι από τα σοβαρότερα θέματα που απασχολεί σήμερα τον άνθρωπο. Mm-hmm. Και βέβαια και συγκεκριμένα εδώ στη Ζάκυνθο πάντα υπάρχουν προβλήματα, και φανήκαν και τώρα τις τελευταίο διάστημα με την περίπτωση του αγωγού εκεί στο
0: Λουχαγύρι, ναι.
1: Που δείχνει, λέει, τι δείχνει, ότι και τα έργα σωστά δεν γίνονται ή δεν γίνονται αυτά που πρέπει. Αλλά υπάρχει και διαφορία για το τι ποιότητα μετά θα έχουμε λειτουργία στο έργο, και πολύ περισσότερο τι λειτουργία, τι νερό θα έχουμε. Γιατί δεν είναι το θέμα να φτιαχτούμε ένα έργο, είναι και μετά τι νερό δίνει στον κόσμο.
0: Σωστά.
1: Και γι' αυτόν τον λόγο εμείς δίνουμε βάρος ιδιαίτερο σε αυτό, γιατί είναι από τα κυριότερα θέματα που απασχολούν, πιστεύουμε, τους ανθρώπους και εμάς. Και εμείς τα προωθούμε και τα παλεύουμε, γιατί είναι μαζί με την υγεία, μαζί με την καθημερινότητα, είναι, πιστεύουμε, από τα πιο σοβαρά θέματα. Mm-hmm.
0: Ωραία, αναμένεται να έχει πάρα πολύ κόσμο, γιατί είναι ένα πολύ έτσι σημαντικό θέμα αυτό και έχει να κάνει έτσι με την καθημερινότητά μας, κύριε Κλάδη. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Δυστυχώς δεν θα είμαι στη Ζάκυνθο από την Παρασκευή μέχρι και την Δευτέρα. Θα λείπω για επαγγελματικούς λόγους στην Αθήνα. Θα ήθελα να ήμουν κοντά σας, έτσι να παρακολουθήσω και εγώ αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πιστεύω όμως ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο και θα τα πούμε από Τρίτη. Να μας πείτε έτσι.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Απασχολεί όλους τους κατοίκους της Ζακύνθου και απευθύνουμε κάλεσμα, εννοείται, σε όλο τον κόσμο, σε όλη τη Ζάκυνθο, σε όλους τους.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κόσμο να έρθει να την παρακολουθήσει, γιατί είναι ένα θέμα που, όπως έχετε παρακολουθήσει, δεν ξέρω και αν έχει ασχοληθεί και άλλος κάποιο. Και πάλι έχουμε κάμια εκδήλωση για το νερό.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Πάλι το έχουμε μας απασχολεί σε αυτό το θέμα, και πρέπει να είναι μόνιμα. Έχει φανεί, ξαναλέω, και με το έργο που έγινε τώρα πρόσφατα, ότι αν δεν υπάρχει ο κόσμος σε επαγρύπνηση, αν δεν το παλεύει, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
0: Σωστά. Να πάμε σε ένα άλλο πάρα πολύ σοβαρό θέμα και αυτό. Δυστυχώς, κύριε Κλάδη, δεν μπορούμε να βγούμε στους δρόμους να διεκδικήσουμε κάτι, να φωνάξουμε για κάτι. Για κάτι που απασχολεί την καθημερινότητά μας, που απασχολεί τον κλάδο μας, αναλόγως τι είναι αυτός. Και γιατί το λέω όλο αυτό. Στις 16 Οκτωβρίου, 18 συμπολίτες μας, ζακυνθινοί αγρότες, θα κάτσουν στο ειδόλιο του κατηγορημένου. Γιατί είχαν κλείσει το δρόμο, νομίζω εκεί στη Λούμπα, δεν ήταν, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, στη Λούμπα.
0: Πήρανε λοιπόν η τροχία, έγραψε τις πινακίδες τους, στα τρακτέρ τους. Και μετά τους ήρθε το Μπουγιουρντί. Για πείτε μας.
1: Αυτό υπόψε ότι έγινε σε πανελλαδική κινητοποίηση, γιατί έχουν γίνει και σε πολλά άλλα μέρη της χώρας.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και προσπαθούν κάποιοι από ό,τι φαίνεται να μας πείσουν ότι δεν είναι τρόπος διεκδίκησης αυτός. Ο τρόπος διεκδίκησης είναι αυτά που έχουμε ακούσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως γίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εδώ χρειάζεται, για να διεκδικείς από ό,τι φαίνεται και να κερδίζεις κάτι, πρέπει να γίνεις φραπές και οι γνωστοί άγνωστοι εκεί που
0: ασχολεί,
1: οι οποίοι για αυτούς δεν ακούμε καμιά κατηγορία, και ακούμε για τον απλό κόσμο που πήγε με ένα τρακτέρι, με ένα μηχάνημα να διεκδικήσει τα στοιχειώδη για να ζει στην οικογένειά του. Είναι απαράδεκτο. Θεωρούμε ότι πρέπει να σταματήσουν αυτές οι διώξεις αμέσως, και έχει ευθύνη η μεγάλη κυβέρνηση που κάθε φορά γίνεται αυτή η ιστορία. Απειλή, δηλαδή, ουσιαστικά είναι μια απειλή στον κόσμο να μην διεκδικεί.
0: Στις 16 Οκτωβρίου η Λαϊκή Συσπήρωση θα είναι εκεί, κύριε Κλάδη, έξω στο Δημοτικό Μεγαρό.
1: Ναι, θα είναι ασφαλώς. Uh-huh. Θα είναι, πρέπει και κόσμος να είναι, να συμπαρασταθεί στους αγρότες, γιατί πρέπει να πάψουν αυτές οι διώξεις. Πρέπει να λήξει αυτό το θέμα. Και δεν μπορεί, ξαναλέω, να διώκονται κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κατεβαίνουν στο δρόμο για να διεκδικήσουν, τι να διεκδικήσουν, πώς να ζήσουν τις οικογένειές τους. Αυτό δεν διεκδικούν για τίποτα.
0: Βέβαια.
1: Να επιζήσουν, να μείνουν στο χωριό και να επιζήσουν. Δεν ζητάνε τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή οι αγρότες με την κατάσταση που επικρατεί.
0: Και δεν ήταν, κύριε Κλάδη, όπως οι αγρότες στις εθνικές οδούς που κλείνανε, ας πούμε, την εθνική οδό για μέρες. Νομίζω για μία μέρα δεν κάτσανε, για κάποιες ώρες οι άνθρωποι. Για ώρες και λέω μέρα.
1: Για κάποιες ώρες. Έτσι. Η εντολή ήταν αυτή.
0: Ήταν η εντολή, ναι, ναι, ναι.
1: Το φρόνημα του κόσμου.
0: Και θέλουν να διαμαρτυρόμαστε μόνο μέσω του Facebook, να γράφουμε μόνο εκεί.
1: Αυτό τους ενοχλεί η κινητοποίηση του κόσμου. Ναι. Και πρόσφατο παράδειγμα, και εδώ έχουμε πολλά μικρά στην Ελλάδα,
0: ναι, ναι,
1: αλλά είδατε τι έγινε και στην Ισπανία με το στεγαστικό, που πήγανε μια γυναίκα 90 χρονών και την πετάξανε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και είδα το κόσμο σαν βαβησίδι.
0: Πώς αντέδρασε.
1: Τι αποτελέσματα φέρνει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και θα γίνουν καινούριες εκλογές. Και ο άλλος που θα πάει θα το σκεφτεί ασφαλώς αν θα πρέπει να ξαναπετάξει ένα μπαπού έξω από το σπίτι του μετά από τόσα χρόνια.
0: Γιατί στη Γαλλία πάλι.
1: Ναι, αυτό γίνεται.
0: Δεν βλέπουμε εκεί τι γίνεται με τα σχολεία.
1: Έτσι, έτσι. Για κάθε θέμα καλούμε τον κόσμο ότι πρέπει να σηκωθεί από τον καναπέ που λέμε, να διεκδικήσει τα προβλήματά του, αλλιώς δεν πρόκειται να του τα λύσει κανένα.
0: Και επειδή είστε και άνθρωπος του αθλητισμού, θα ήθελα μια δικιά σας τοποθέτηση. Δεν ξέρω αν διαβάσατε, κύριε Κλάδη, ή αν ακούσατε την εκπομπή από την αρχή, για μια ομάδα βόλεϊ, όπου κάποια παιδιά, 15 αθλητές μαζεύτηκαν, γιατί δεν είχαν τι άλλο να κάνουν και δεν γουστάρουν να πηγαίνουν στα καφενεία, να παίζουν τζόγο από εδώ από εκεί, και θέλαν οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, να πάνε να εκτονωθούν με το βόλεϊ. Έφτιαξαν μια ομάδα, κατέβηκαν, διεκδίκησαν την άνοδο, την πέτυχαν. Και ήταν μεγάλη επιτυχία για το νησί μας. Ναι. Και ξαφνικά δεν έχουν, λέει, ώρες για να προπονηθούν στην Παναγούλα. Και σταμάτησαν.
1: Ναι.
0: Αλλά και γενικότερα ήθελα. Ναι. Και γενικότερα ήθελα να τοποθετηθείτε λίγο με τα γήπεδα εδώ στο νησί και με την όλη την κατάσταση που επικράτει.
1: Εμείς θα έχεις παρακολουθήσει, ότι πέρα ότι εγώ ασχολιέμαι και
0: με βέβαια, πολλά χρόνια.
1: Και σαν λαϊκή συσπήρωση πάντα. Βάζουμε 2-3 θέματα σοβαρότατα. Βάζουμε για το στίβο, βάζουμε για ένα κλειστό που χρειάζεται.
0: Σωστά.
1: Για το μπάσκετ, για το βόλιο, για όλα αυτά. Για ένα κολυμπητήριο που πρέπει να γίνει στη Ζάκηθο. Πάντα αυτά θεωρούμε ότι είναι από τα βασικά θέματα. Τώρα, όπως βλέπουμε, υπάρχει πλήρη αδιαφορία. Και εδώ είδατε τώρα μια ομάδα, όπως το λέτε, μια παρέα μαζευτήκανε για να μην πηγαίνουν από εδώ και από εκεί. Και είχαν μια αντιμετώπιση πλήρης άρνησης από όσους έπρεπε να έχουν ασχοληθεί και
0: σωστά
1: να τους έχουν λύσει το θέμα. Και είναι και αυτό τώρα που κυριαρχεί και με τα γήπεδα για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα στη Ζάκηθο, και αυτά που ξαναλέω, οι ανάγκες που έχουν τώρα να γίνει ένα κλειστό γιατί στην Παναγούλα που πηγαίνουν το μπάσκετ και το βολέι είναι, ναι, του σχολείου καταργεί. Δεν μπορεί να συνεχίσει.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Να γίνει ένα γήπεδο γιατί και που πάνε οι ομάδες εκεί του μπάσκετ για αυτά δεν μπορούν να προπονηθούν. Δεν είναι εκεί ότι μπορεί να κάνεις κάποια συγκεκριμένη δουλειά. Πρέπει λοιπόν, έπρεπε χθες να έχει γίνει ένα κλειστό από το, και έχει γκρεμιστεί το άλλο πόσα χρόνια τώρα, 30.
0: Από το 18, όχι, από το 18 είναι. Από το 18.
1: Να,
0: ο κύριος Κολοκοτσάς τον γκρέμισε.
1: Ναι, είχε να σταματήσει. Και όμως από χρόνια είχε
0: σταματήσει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Όντως.
1: Έπρεπε από τη στιγμή που σταμάτησε να λειτουργεί, έπρεπε άμεσα να.
0: Να ξεκινήσει νέα ανέγερση.
1: Δυστυχώς όχι μόνο αυτά τα προβλήματα τα χρόνια και τα που έπρεπε να έχουν λυθεί δεν γίνονται, αλλά δεν γίνονται και τα καθημερινά.
0: Δηλαδή
1: δεν κάνεις τίποτα, δεν μπορεί να λυθούν. Είδατε, έχουμε βάλει θέματα για τα γήπεδα, δεν μπορεί να ξεκινήσει το τοπικό πρωτάθλημα. Ποιος ασχολείται εδώ, δεν μπορεί να παίξει η ομάδα της Ζακύθου, της Ζάκηθου, δεν μπορεί να παίξει η ομάδα του Λεβάντε, δεν μπορεί να παίξει η γυναικεία ομάδα που μας εκπροσωπούν.
0: Και γίναμε ρεζίλιες στους Αγρινιώτες προχτές, έτσι. Ήρθε ο Πανετολικός εδώ και έλεγε, ρε παιδιά, πού παίζετε εδώ, τι είναι εδώ, λέει.
1: Είναι απίστευτη η κατάσταση. Η απίστευτη η κατάσταση που ζούμε. Τώρα, καλά και οι Ζάκηθοι που ζητάνε κάποια πράγματα που είναι πιο δύσκολα πες, και που έπρεπε βέβαια έτσι κι αλλιώς πρέπει να έχουν γίνει, γιατί το ξέρανε ότι η ομάδα της Ζάκηθος θα ανέβηκε κατηγορία από τον Απρίλιο.
0: Ναι, βέβαια. Το
1: ξέρανε και έπρεπε μέσα στο.
0: Αλλά το χειρότερο, κύριε Κλάδη, είναι ότι ήξεραν ότι στο τοπικό πρωτάθλημα, όποια ομάδα πάρει το πρωτάθλημα, θα ανέβει απευθείας στη ΓΑΜΑ Εθνική, και δεν φρόντισαν να φτιάξουν είτε τις Θύελλας Αμπελοκήπων το γήπεδο στο Ρόιδο, είτε του Λεβάντε στο Μαχαιράδο, έτσι. Και η ομάδα παίζει και κλεισμένο το θυρών στο γήπεδο το μεγάλο.
1: Στη Ζάκηθο, ναι. Και κλεισμένο το δράμι πρέπει να πάνε, υποτίθεται, εκπροσωπεί το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο τα χωριά της Ζακύθου και δεν μπορεί να πάει ένας να δει την ομάδα. Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά. Εμείς θα πάμε και. Τώρα έχουμε ψηλοκανονίσει και θα πάμε μια επίσκεψη στο Μαχαιράδο. Αν και ξέρω την κατάσταση που επικρατεί,
0: να
1: δούμε και με το Μαχαιράδο και με το Λεβάντε τι μπορούμε να διεκδικήσουμε και τι μπορεί να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει εκεί να καταλάβουν κάτι από πολύ στο ραδιόφωνο χθες, ότι αν δεν το διεκδικήσουν με κάθε τρόπο, δυναμικά και τέτοια, όχι με παρακάλια, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Τους κοροϊδεύουν, δεν μπαίνει τίποτα θέμα.
0: Ναι, τώρα με ανακοινώσεις σαν αυτή που διάβασα, μια κοινή ανακοίνωση του Λεβάντε με το Μαχεράδο. Εντάξει, συγγνώμη, θα το πω ευθέως γιατί μου αρέσει να λέω την αλήθεια. Δεν είναι ανακοίνωση αυτή. Δεν τραβάς κανένα αυτή. Δεν διεκδικείς έτσι.
1: Όχι, έτσι δεν σε υπολογίζουν καθόλου. Εδώ γίνονται κινητοποιήσεις και δεν σε υπολογίζουν.
0: Βέβαια.
1: Και αναγκάζονται.
0: Ήταν πολύ soft αυτή η ανακοίνωση.
1: Με τέτοιες διεκδικήσεις. Αν δεν πάνε και ομάδες που είναι στο, τώρα που λέμε μια σκηνή για το θέμα του Λεβάντε, στο Μαχεράδο συγκεκριμένα, ναι. Για τα άλλα γήπεδα που όλα θέλει.
0: Ναι.
1: Εδώ είδατε η ΕΠΣ με τη στραβάτσης που λειτουργούσε και τον Ιούνιο προνόησε ότι δεν μπορεί να γίνει πρωτάθλημα και πήρε απόφαση ομόφωνη σχεδόν μια ομάδα μόνο, το είπε όχι ο Στράτος, ότι δεν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, δεν φτιαχτούν τα γήπεδα.
0: Μέχρι δηλαδή, τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Τον Ιούνιο, μια ΕΠΣ που είδατε που έχει καταλήξει και
0: δεν
1: έχει
0: γίνει.
1: Αυτή το είπαμε. Ο Μόφα έχει μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι υπάρχει αυτή η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΠΣ. Μα δεν έχει ασχοληθεί κανένας από τότε, δεν ξανασχολήθηκε άλλος. Τώρα δεν καταλαβαίνω πώς σκέφτονται να πάρουν άδεια στα γήπεδα να λειτουργήσει, αν κάποια στιγμή θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Που έπρεπε ήδη να ετοιμάζεται να ξεκινήσει, αλλά λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν στην ΕΠΣ δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Τώρα τι περιμένουν οι υπεύθυνοι του Δήμου. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, ποια είναι η αδιαφορία.
0: Ναι, όντως. Και μια και σας έχουμε μαζί μας και επειδή ανεβαίνετε συχνά από το συγκεκριμένο δρόμο για την επιχείρησή σας στον Άγιο Λέοντα, τι γίνεται πάνω στο δρόμο Αγία Μαρίνα, Λούχα Γύρη, Άγιος Λέοντας, γίνονται εργασίες, συνεχίζονται.
1: Τον μπαζώνουμε και κανονικά και είμαστε εντάξει, όλα καλά.
0: Όλα καλά,
1: όπως είπα και προχθές στο Δήμο, όταν σβήσουν τα φώτα του Δήμου, πιθανό που να είναι θα εξαφανιστούν από εκεί. Δεν θα περνάει τίποτα γιατί μπαζώσανε όπως ρίξανε σε κάποια τμήματα εκεί τσιμέντο να μην υποτίθεται ότι ολοκληρώθηκε εκεί το έργο. Τώρα αυτή θα εγκαταληφθεί, θα έρθουν οι επιτροπές, θα κάτσουν στη ζάκη, θα πίνουν καφέ από ό,τι φαίνεται και θα σηκωθούν να φύγουν. Δεν πρόκειται να πάει να ελέγξει.
0: Δηλαδή κύριε Κλάδη, τώρα που είναι και κατηφορικός εκεί ο δρόμος, εφόσον θα έχουν νερό στις βρύσες τους ή στη Λούχα και στο Γύρι, θα τρέχει και το νερό κάτω στο ποτάμι δηλαδή, από το πολύ νερό.
1: Θα γυλίσει ο κάμπος από τα
0: βουνά. Θα γυλίσει ο κάμπος, μάλιστα.
1: Κοροϊδεύουν και εκεί πέρα είναι θέμα σοβαρότατο. Βέβαια αυτό εμείς το θεωρούμε και αυτά από τα πιο σοβαρά και γι' αυτό το έχουμε βάλει και τόσες φορές στο Δήμο και θα συνεχίσουμε γιατί ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να. Δεν έχουν σκοπό να το λειτουργήσουν γιατί έδειξε ειδικά ο τρόπος καλά τα δύο χρόνια που το είχαν καταλήψει. Αλλά έδειξε και ο τρόπος τώρα τις τελευταίες 15-20 μέρες οι δουλειές που γινόταν εκεί πέρα. Με τον τρόπο που γινόταν, ξαναλέω, τα είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα έχουμε πει και άλλη φορά, ότι ένας απαράδεκτος τρόπος είναι ένα κουκούλωμα, ένα μπάζωμα. Έργο που δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Απλώς δεν φτιάχνεται με σκοπό να λειτουργήσει από τη δίκη, δηλαδή η συμπεριφορά.
0: Για να δούμε τι θα μας πει η Δημοτική Αρχή μόλις ολοκληρωθεί το έργο. Για να δούμε.
1: Θα πει να πληρώσει και τις υπόλοιπες 30.000 που χρωστάνε.
0: Ναι, είναι και αυτό.
1: Πολύ πιθανό θα φέρουν και κάνα κονδύλια ακόμα. Θα πούνε ότι θέλουμε άλλες 300.000 για παράδειγμα. Μην τα αποκλείεται αυτό.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Έτσι συνήθως κάνουν. Γιατί αφού πήγαν και χαλάσανε τα. Εδώσαν τα απρόβλεπτα που υποτίθεται τα απρόβλεπτα τα αφήνει στο τέλος εάν υπάρχει κάποιο θέμα που δεν είναι και απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν. Αυτοί τα δώσανε πρώτα τα απρόβλεπτα αυτά που υποτίθεται στο τέλος να δούμε αν υπάρχουν κάποιες ανάγκες. Οπότε από ό,τι καταλαβαίνετε θα βγει κανένα κονδύλι, κανένα τραχωσάρι ακόμα για να μας πούνε τι
0: θα. Λοιπόν, για να κλείσουμε κύριε Κλάδη, να θυμίσουμε ότι υπάρχει μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση, μια εξαιρετική εκδήλωση, θα λάβει χώρα αυτή την Παρασκευή, 8 η ώρα το απόγευμα στο θέατρο του Σαρακινάδου, σωστά?
1: Ναι, με
0: ομιλητή εσάς, τον κύριο Καραθανασόπουλο, τον βουλευτή Αχαΐας και την κυρία...
1: είναι πρόεδρος των εργαζομένων.
0: Την κυρία Καπνίση, ναι. Και είναι και μέλος του ΔΣ της ΔΕΙΑΣ. Λοιπόν.
1: Κύριος για τα θέματα της ΔΕΙΑΣ, γιατί είναι ένα καυτό θέμα η ΔΕΙΑΣ.
0: Ναι, ξέρει και η κυρία Καπνίση, το ξέρει καλά το θέμα. Ναι.
1: Όπως βλέπετε, απασχολεί μόνιμα. Γιατί δεν είναι μόνο. Είναι και το τι έργα γίνονται, είναι το τι αν έχει το κατάλληλο προσωπικό για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες και από πλευράς τεχνικών και από πλευράς υπαλλήλων. Είναι θέματα σοβαρά. Εκεί εμείς ζητάμε να γίνουν και προσλήψεις. Δεν γίνεται δηλαδή με τον τρόπο αυτό, δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα. Κάνει εκεί μια προσπάθεια ο πρόεδρος, αλλά έτσι δεν λύνονται τα προβλήματα. Θέλει άλλου είδους οργάνωση και πάνω απ' όλα να μην έχουν το μυαλό τους πάντα ότι πρέπει να τα δώσουμε όλα στους ιδιώτες και όπου ζοριζόμαστε, δηλαδή το δίνουμε στους ιδιώτες και εμείς κάνουμε. Ο Δήμος λέει ότι είναι Δήμος.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, θέλετε κάτι να συμπληρώσετε?
1: Όχι, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ, καλημέρα και καλή επιτυχία. την Παρασκευή. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Μιλήσαμε για αυτή την εκδήλωση που θα λάβει η χώρα αυτή την Παρασκευή.
1: Μ' εγώ παρέμεινα και εσύ πήγες πιο πέρα.
0: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 8 η ώρα το απόγευμα στο θέατρο Σαρακινάδου, μαζί με το ΚΚΕ για νερό, κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Θα μιλήσουν ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και βουλευτής Αχαΐας, ο κύριος Διονύσης Κλάδης που μιλήσαμε πριν από λίγο και η κυρία Αναστασία Καπνίση, πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο των Εργαζομένων της ΔΕΙΑΣ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ.

Μιλήσαμε και για τα διάφορα προβλήματα στον αθλητισμό και μία είδηση από τον αθλητισμό. Παρελθόν ο Περικλής Αμανατίδης από το μπάγκο της Ζακύνθου. Πρώτο πυλών και πάλι ο Ηλίας Φιντάνης. Ο έμπειρος τεχνικός αναμένεται άμεσα να έρθει στο νησί και να προπονήσει την ομάδα πιθανότατα την Πέμπτη για πρώτη φορά.

0: Μια δυσάρεστη είδηση που έρχεται από τη γειτονική Κεφαλονιά. Τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Σκάλα Σπορού. Έχασε τη ζωή του οδηγός μοτοσυκλέτας.
1: Να θυμηθείς ότι με κατοίκησες κι ότι με νίκησες.
0: 251 παραβάσεις στη Ζάκυνθο σε τροχονομικούς ελέγχους από 27 Σεπτεμβρίου μέχρι 3 Οκτωβρίου. 870 παραβάσεις σε όλο το Ιόνιο.
1: Ώρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συχνότητα σε θέλω.
0: Σημαντικές νίκες για έφηβους και παιδες της ΑΓΕΣ στο μπάσκετ. Ήταν στην πρεμιέρα για τις νεανίδες.

Σε λίγο, στις 10 παρά 20 συγκεκριμένα, θα έχουμε μαζί μας την αντιπρόεδρο του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου, την κυρία Ανδριανή Μαρίνου Ξίδη, για να μιλήσουμε για το μαραθώνιο Ζούμπα, το Ζούμπαθόν, που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Φίλες και φίλοι, στο κλειστό της Παναγούλας. Στις 10 παρά 20 λοιπόν θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά η κυρία Μαρίνου

Και επειδή στην Αθηνά τη Μάργαρη, να την καλημερίσω, της αρέσει η Βύση. Πάμε στην Άννα.

Λοιπόν, ένας ακροατής εδώ μας ρωτάει, καλημέρα φίλε. Μας ρωτάει λοιπόν αν το έργο στο Γαϊτάνι ολοκληρώθηκε. Εκεί ξέρετε που ενώνει το Γαϊτάνι με το Μπλάνο, με το Τσιλιβί. Αν ναι, πότε θα βγάλουν τα προστατευτικά, με ρωτάει. Ένας άλλος φίλος στέλνει τις καλημέρες του, μου λέει: οι ταμπέλες πάντως των ιατρείων παραμένουν ως έχουν. Ναι, είπαμε μετά από 10 μέρες. Κάτσε ντε και εσύ. Κάτσε λοιπόν. Ότι για σε. Βιαστικούλης είσαι, βιαστικούλης. Ένας άλλος φίλος γελάει εδώ.

Η Αθηνά η Μαργαριδό μας λέει καθαρά για λόγους ενημέρωσης. Ο σάκος με τα εκατομμύρια του ναυαγίου σε ποιο αεροδρόμιο έχει ξεμείνει? Καλημέρα. Καλό, καλό, καλό. Ο σάκος λέει με τα εκατομμύρια του ναυαγίου σε ποιο αεροδρόμιο έχει ξεμείνει. Αθηνά μου, αφιερωμένο, αναβήσει. Και με αυτό το τραγούδι θα πάμε σε διαφημίσεις.

0: και 2. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92.
5: Θα το χάσουμε το παλικάρι.
6: Δηλαδή τι έχει το παλικάρι?
5: Έχει πέσει πλούμητα. Δεν μπορεί να σαλέψει ούτε πόδια, ούτε χέρια, ούτε να ανοίξει τα μάτια του.
6: Και παλικάρι το λες εσύ αυτό?
5: Γρήγορα.
6: Αν ήταν έτσι τα παλικάρια, άντε άιντε.
5: Γρήγορα κύριε Φαρμακοπή.
6: Στάσου ρε κυρά μου, επιστήμη είναι αυτή δηλαδή. Πώς θα γίνει?
5: Μάλιστα.
6: Άντε άιντε τώρα.
5: Μάλιστα.
6: Ε, τι θέλεις τώρα να σου φτιάξω αυτό?
5: Γρήγορα κύριε Φαρμακοπή μου, γρήγορα.
6: Ανάθεμά με κι αν βγάζω λέξη.
5: Γρήγορα κύριε Φαρμακοπία, το χάνουμε το παλικάρι.
6: Αν έβγαζα λοιπόν τη γράφη θα σου κάνω ένα φάρμακο. Ξέρεις τι φάρμακο?
5: Δεν τα βγάζεις κύριε Φαρμακοπία.
6: Δεν τα βγάζω τα ρημάδια, δεν τα βγάζω. Τι λέει εδώ μωρέ? Μπελα. Μπελαντόνα. Τι είναι αυτή η μπελαντόνα?
5: Δεν ξέρεις την μπελαντόνα κύριε Φαρμακοπία.
6: Την μπελαντόνα δεν την ξέρω, την μπελαμάνα ξέρω. Την μπελαμάνα αυτή που φοράνε αυτήν την γέφυρα.
5: Καλή γρήγορα κύριε Φαρμακοπία, το χάνουμε σου λέω το παλικάρι.
6: Καλά, άσετε, θα σε βολέψω. Μια και πέρασε από εδώ πέρα θα σε αφήσω έτσι. Κάτσετε. Για κοίτα εδώ.
5: Τι είναι?
6: Να σου βάλω από αυτό.
5: Εμένα ρωτάς.
6: Ποιον θα ρωτήσω? Εσύ παραγγέλνεις, εσύ πληρώνεις, εσύ διαλέγεις. Εγώ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 9. Ο φίλος μας έστειλε το μήνυμα πριν για το έργο στο Γαϊτάνι. Αν ολοκληρώθηκε, αυτού το είπα. Και αν ναι, πότε θα βγάλουν τα προστατευτικά. Εγώ από μόνος μου σκέφτηκα ότι είναι αυτός ο δρόμος που πάει για τον πλάνο. Δεν είναι αυτό, μου λέει. Όχι, μου λέει, στον πλάνο, μέσα στο Γαϊτάνι. Πώς να σου φερθώ. Δεν ξέρω. Αν μας ακούει κάποιος από το Γαϊτάνι, ο πρόεδρος, να μας ενημερώσουν, παρακαλώ πολύ.

Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επίπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνο επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης, πώληση, χοντρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Μαρίνου Ξίδη, την αντιπρόεδρο του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου, για μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που ετοιμάζουν για αυτή την Κυριακή.

εδώ ο φίλος που μας είπε πριν από λίγο για, τις, για τις ταμπέλες στα ιατρία. Την Κυριακή, μου λέει, συμπληρώνονται οι 10 ημέρες για την αφαίρεση των ταμπελών των ιατρίων, οπότε λογικά από Δευτέρα δεν θα υπάρχουν, φαντάζομαι, και έχει πολλά ερωτηματικά. Εγώ πάντως θα είμαι με το τηλέφωνο αναχείρας. Λοιπόν, ένας φίλος από το Γαϊτάνι μας γράφει ότι καλημέρα Γιώργο, το έχουν παρατήσει περίπου ένα μήνα έτσι. Α, καλά, εντάξει. Okay. Ρε, τι σας βάζω σήμερα.

0: Μαρίνου Ξίδη, η οποία είναι αντιπρόεδρος στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου, και θα έχουμε την χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε μαζί σχετικά με το Ζουμπαθών. Είναι ένας μαραθώνιος Ζούμπα που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή 11 Οκτωβρίου για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Καλημέρα σας, κυρία Μαρίνου. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σε εσάς, κύριε Αναγνωστόπουλε. Καλημέρα στους ακροατές σας. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Εσείς πώς είστε?
0: Καλά είμαι και χαίρομαι ιδιαίτερα που σας έχω μαζί μας. Είναι η πρώτη φορά που συνομιλούμε μέσω ραδιοφώνου. Και θα χαρώ πολύ έτσι να τα λέμε και πιο συχνά σχετικά με το Σύλλογο, ο οποίος είναι πάρα πολύ δραστήριος και έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα όλους σας, από τον πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο που τρέχει για όλα αυτά στον Σύλλογο. Έχετε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά από πρώτο χέρι. Και σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Μαρίνου.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη. Έχω ξαναπεί ότι ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ζακύνθου είναι ένας σύλλογος καρδιάς. Έτσι μας αρέσει να τον αποκαλούμε εμείς. Είναι πράγματα για μας αυτονόητα το να βοηθάμε και να στηρίζουμε συνανθρώπους μας. Γι' αυτό άλλωστε δημιουργήθηκε και ο Σύλλογος, όπως και το γεγονός να ευαισθητοποιούμε το κοινό για δράσεις και πρόληψη που μπορεί να σώσουν η ζωή. Αυτά για μας είναι αυτονόητα, κύριε Αναγνωστόπουλε. Οπότε να ξέρετε ότι όσο περισσότερο μας εμπιστεύεται ο κόσμος, τόσο περισσότερο και μεγαλύτερο είναι το κίνητρο για μας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε, γιατί είναι και κάτι που μας γεμίζει όλο αυτό. Μας κάνει καλύτερους ανθρώπους, να ξέρετε.
0: Και μόνο ότι καταφέρατε να φέρετε αυτά που φέρατε στο νοσοκομείο και να μπορούν κάποιοι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι έπρεπε να πάνε απέναντι στην Πάτρα, στην Αθήνα, να χαλάσουν πάρα πολλά χρήματα για να κάνουν τις χημειοθεραπείες τους, και εσείς, ο Σύλλογος, κατάφερε να κάνει όλα αυτά, και το λέω με νόημα, γιατί κάποιοι άλλοι, ενώ έγιναν δημοτικά συμβούλια και μας είπαν ότι αποκλείεται το ένα το άλλο, τελικά εσείς καταφέρατε αυτό που δεν μπόρεσαν να καταφέρουν κάποιοι άλλοι. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη, δεν θέλω να την υιοθετήσετε, παρακαλώ πολύ. Απλά ήθελα να το μεταφέρω στους ακροατές μας. Έχετε καταφέρει λοιπόν πάρα πολλά και ετοιμάζετε κι άλλα. Και ένα εξ αυτών είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που θα λάβει χώρα αυτή την Κυριακή, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σωστά. Αυτή την Κυριακή στις 11 Οκτωβρίου, στο κλειστό γυμναστήριο της Παναγούλας, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στο νησί μας το Ζουμπαθόν. Είναι ένας μαραθώνιος Ζούμπα. Το Ζούμπα, να πούμε ότι είναι μια αθλητική κίνηση η οποία περιλαμβάνει άσκηση και χορό. Επειδή λοιπόν το Ζούμπα είναι ένα παγκόσμιο κίνημα, είναι κάτι το οποίο είναι ευρέως γνωστό παγκοσμίως. Ναι. Συνήθως στην Ελλάδα γινόταν στην Αθήνα, γινόταν δηλαδή σε μεγάλα αστικά κέντρα. Mm-hmm. Για πρώτη φορά θα γίνει στη Ζάκυνθο. Είναι, να ξέρετε, μαζί με την Ζωή την Καραμαλίκη, την Κουτουλογέννη, με συγχωρείτε, ουσιαστικά είναι ένας στόχος ο οποίος πραγματοποιείται, γιατί έτσι μέσα από μια φιλανθρωπική οργάνωση μπορούμε να προβάλλουμε και το νησί μας.
0: Σωστά.
1: Και να ξέρετε, και το κοινωνικό πρόσωπο του νησιού είναι και αυτό πολιτισμός.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε.
1: Και τα έθιμα.
0: Βέβαια.
1: Οπότε θα έρθουν 120 instructors από όλο τον κόσμο σε μια πολύ μεγάλη σκηνή για 3 ώρες, για να χορέψουμε, για να αστηθούμε, να γνωριστούμε, γιατί ο Σύλλογος αυτή τη στιγμή απαριθμεί πάνω από 1000 μέλη, τα οποία μπορεί να είναι εθελοντές, οι άνθρωποι οι οποίοι νοσούν ή νόσησαν ή έχασαν δικούς τους ανθρώπους. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να γιορτάσουμε τη ζωή, αλλά και να ενημερωθούμε, γιατί ούτως ή άλλως ο Οκτώβριος είναι αφιερωμένος στην πρόληψη για την καρκίνο του μαστού.
0: Ναι, σωστά.
1: Θα μου επιτρέψεις?
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Επειδή αναφερθήκατε στη χημειοθεραπευτική μονάδα, έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές και το πιστεύω με όλη μου την καρδιά αυτό που λέω, ότι αυτό είναι ένα επίτευγμα όλων των Ζακυνθινών πολιτών. Είτε είναι στο νησί, είτε είναι εκτός του νησιού. Η στήριξη και η αγάπη που μας έδωσαν και το πόσο πολύ μας βοήθησαν με τα ψηφίσματα για να μπορέσουμε να κυνηγήσουμε αυτό το οποίο σήμερα έχουμε, και μπορούμε να πούμε ότι ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα, που ακόμα έχει πάρα πολύ δουλειά. Αλλά αυτή τη στιγμή να σας πω ότι 150 συμπολίτες μας έχουν επισκεφτεί ήδη τη χημειοθεραπευτική μονάδα σαν εξωτερικό ιατρείο, για να πάνε να λάβουν συμβουλές από τον ογκολόγο μας, τον κύριο Παπαδόπουλο.
0: Ναι.
1: Καθώς επίσης υπάρχουν και 80 ενεργοί συμπολίτες μας που κάνουν χημειοθεραπείες. Είναι οι άνθρωποι που ξύπναγαν το πρωί στις 4 για να φύγουν με τον 5.
0: Σωστά.

0: και να ταξιδέψουν είτε στην Πάτρα είτε στην Αθήνα μόνοι τους ή με τους συνοδούς τους, έχουν δεν έχουν χρήματα και με όλες τις παρενέργειες που έχει στην θεραπεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι ότι έχουν την ευκαιρία χωρίς να ξοδεύουν χρήματα και έχοντας τους ανθρώπους που θέλουν δίπλα τους και την οικογένειά τους, γιατί και αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ψυχολογία του θεραπευόμενου, να είναι μαζί τους και να αισθάνονται πολύ διαφορετικά, να αισθάνονται στο σπίτι τους. Μετά από πολύ ωραία θεραπεία να ξέρουν ότι θα πάνε σπίτι τους χωρίς να ταξιδέψουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ευχαριστούμε όλους για την εμπιστοσύνη. Αυτό που έχει γίνει με το νοσοκομείο ανήκει σε όλους τους ακίνδυνους πραγματικά.
1: Ναι, μας συγκινείται, αλήθεια λέω τώρα. Δεν είναι ότι δεν σας παρακολουθούσα, με σεβασμό σας άκουγα, γι' αυτό υπήρχε αυτή μια μικρή παύση. Μας συγκινείται ιδιαίτερα και εσείς, ο κύριος Σπύρος Ξένος, ο πρόεδρος του συλλόγου, ο οποίος έκανε μία μάωξη και σας είπε: πάμε όλοι μαζί χέρι-χέρι να φτιάξουμε αυτό το σύλλογο και σιγά-σιγά να μπουν πάρα πολλά μέλη μέσα, έτσι ώστε να φωνάξουμε δυνατά ότι είμαστε και εμείς εδώ και διεκδικούμε. Απαιτούμε, δεν επαιτούμε. Και αυτό κάνετε και μπράβο σας. Είμαστε όλοι δίπλα σας, να το ξέρετε, κυρία Μαρίνου Ξέδη. Και ό,τι χρειαστείτε, εμείς είμαστε εδώ. Και χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς τίποτα, να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας, γιατί μπορεί κάποια στιγμή, δεν ξέρεις ποτέ στη ζωή τι σου επιφυλάσσει, μπορεί να έρθουμε εμείς στη θέση αυτών των ανθρώπων. Είτε αυτών που νοσούν από αυτή την επάρατη νόσο, είτε τους συνοδούς τους. Και θα χρειαστούμε και εμείς βοήθεια.
0: Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να μην συμβεί αυτό. Πολλές φορές με ρωτάνε πώς σκέφτεστε το σύλλογο στα επόμενα χρόνια και απαντώ πάρα πολύ ειλικρινά ότι θα ήθελα ο σύλλογος στα επόμενα χρόνια να μην υπάρχει, γιατί δεν θα ήθελα να υπάρχει
1: αυτό. Αυτό. Ή τουλάχιστον να έχει πολύ λίγα μέλη, έτσι. Δηλαδή πολλά μέλη που νοσούν να γίνουν καλά, να θεραπευτούν και να φύγουν από το σύλλογο. Ξέρετε πώς το λέω τώρα. Ενώ όλοι λέμε μακάρι να...
0: Από το σύλλογο, να ξέρετε, δεν φεύγεις και να θεραπευτείς.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Ναι, ναι, απόλυτα. Αλλά έχεις αυτή την συνέστηση που σου έχει δώσει η εμπειρία, που είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί ξέρεις ο άλλος τι περνάει χωρίς να
1: το πει. Σωστά, σωστά.
0: Επειδή μου δώσετε μια ωραία πάσα και δεν θέλω να καταχράζουμε και το χρόνο σας.
1: Όχι, όχι, παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σημαντικό να απαντήσουμε όλοι στα ερωτηματολόγια που έχει βγάλει ο Σύλλογος για την έρευνα που κάνει για την καρκινογέννηση στο νησί, διότι δυστυχώς έχουμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι νοσούν ή έχουν νοσήσει ή έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους. Πραγματοποιείται μια έρευνα μέχρι 31-12 του 2025.
1: Πολύ σημαντικό, για πείτε μας, ναι. Ναι.
0: Στην οποία είναι σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ιατρικό Τμήμα, γιατί θέλουμε να δούμε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στο νησί μας.
1: Αυτό πήγα να σας ρωτήσω, αλλά με προλάβατε. Ναι.
0: Νέους ανθρώπους. Ναι,
1: για να μάθουμε λοιπόν από πού έρχεται έτσι όλο αυτό, δηλαδή είναι από το νερό που πίνουμε, που πέφτει επάνω μας.
0: Ναι, μη σας διακόπτω.
1: Όχι, όχι, παρακαλώ, παρακαλώ. Οπότε να σας πω κάτι, αυτό το ερωτηματολόγιο πώς μπορεί να φτάσει στα χέρια μας.
0: Λοιπόν, τα ερωτηματολόγια καταρχήν υπάρχουν ψηφιακά, υπάρχει ο αντίστοιχος σύνδεσμος στη σελίδα του Facebook του Συλλόγου. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιος θέλει να το πάρει σαν φυσικό ερωτηματολόγιο, μπορεί να το βρει σε όλα τα φαρμακεία του νησού.
1: Α, μάλιστα.
0: Στη χημειοθεραπευτική μονάδα του νοσοκομείου, ναι. Στην παθολογική μονάδα του νοσοκομείου στα γραφεία κίνησης. Και επίσης θα έχουμε και ερωτηματολόγια στη δράση μας που θα έχουμε Κυριακή.
1: Την Κυριακή, στην Παναγούλα. Μπράβο, μπράβο.
0: Ναι. Οπότε για μας αυτό, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το επόμενο βήμα, μόλις βγουν τα αποτελέσματα που το χρονοδιάγραμμα μας λέει πρώτο ο Θεός ότι θα βγουν μέσα στο 27, το επόμενο είναι να πιέσουμε να γίνει ένα παρατηρητήριο, mm-hmm. στο οποίο για τα επόμενα 10 χρόνια θα συνεχίσει να συλλέγει δεδομένα για
1: μάλιστα.
0: να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Γιατί ξέρετε, τα δεδομένα στα τελευταία 5 χρόνια σου δίνουν ένα δείγμα, όμως αυτό πρέπει να το τρέξεις το μοντέλο και να δεις τα περαιτέρω για να δεις πώς εξελίσσεται.
1: Σωστά, σωστά.
0: Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια μελέτη, να σας πω, όχι μόνο για τη Ζάκυνθο, αλλά γενικότερα και στην Ελλάδα. Οπότε είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, θέλουμε δηλαδή τη βοήθεια των συμπολιτών μας να μαζέψουμε δεδομένα. Mm-hmm. Για να μπορέσουμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται και η συνεχεία τη συγκεκριμένη μελέτη να την χρησιμοποιήσουμε σαν εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής για την καταπολέμηση αυτών των οποίων θα βγάλει η μελέτη.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας, θα ήθελα να ξαναπάμε μία βόλτα μέχρι την Πανακούλα αυτή την Κυριακή. Γιατί είπαμε τι ακριβώς θα γίνει με το Ζουμπαθόν, αλλά δεν ενημερώσαμε τον κόσμο, κυρία Μαρίνου, ξέδι, τι ώρες ανοίγουν οι πόρτες, τι ώρα θα μπορούμε να έρθουμε εμείς, πόσες ώρες θα διαρκέσει. Και θα ήθελα έτσι να μας το κάνετε λίγο εικόνα, να το καταλάβουμε τι ακριβώς θα γίνει. Δηλαδή, εγώ που θα έρθω με τη γυναίκα μου, θα κάτσουμε στην κερκίδα ή θα κατέβουμε κάτω στο παρκέ για να χορέψουμε και εμείς.
0: Ό,τι θέλετε μπορείτε να κάνετε. Καταρχήν να σας πω
1: ναι, πώς έχετε το project, πώς το έχετε δουλέψει.
0: Θα σας πω.
1: Τι ώρα ερχόμαστε κλπ. Ναι.
0: Ξεκινάμε στις 4:30 το απόγευμα. Θα διαρκέσει περίπου 3 ώρες, γιατί είναι μαραθώνιος, άρα μέχρι τις 7:30 το απόγευμα.
1: Σωστά.
0: Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στην είσοδο θα υπάρχει ένα κουτί που προαιρετικά όποιος θέλει θα δώσει κάτι για το σύλλογο, για την ενίσχυση του συλλόγου. Θα υπάρχουν αντίστοιχες μπλούζες, βραχιολάκια, καρφίτσες, γιατί ξαναλέω ο Οκτώβρης είναι ο μήνας σχετικά με την ενημέρωση και την πρόληψη καρκίνου του μαστού. Όποιος θέλει μπορεί να λάβει μέρος και να κάνει ζούμπα. Όποιος δεν θέλει μπορεί να κάτσει στις κερκίδες.
1: Ωραία.
0: Το βασικό είναι να έρθετε όλοι, η πρόθεση είναι που μετράει, η θετική ενέργεια είναι που μετράει και μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις, να ξέρετε, δίνουμε και ένα ηχηρό μήνυμα ότι ό,τι και να συμβαίνει, εμείς επιλέγουμε και γιορτάζουμε τη ζωή και τα αντιμετωπίζουμε όλα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γιατί τα εμπόδια είναι για να τα ξεπερνάμε.
1: Σωστά.
0: Και όχι για να μας ρίχνουν.
1: Οπότε...
0: Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που θέλουμε.
1: Σωστά,
0: να
1: σωστά. Οπότε Κυριακή 11 του μήνα, στις 4:30 το απόγευμα. 4. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Πανακούλα και θα είμαστε όλοι εκεί για να βοηθήσουμε και το Σύλλογο αλλά και για να καταλάβουμε ότι με την βοήθειά μας αυτή δίνουμε χαρά σε κάποιον ή σε κάποιους ανθρώπους. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Μαρίνου.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, σας περιμένουμε όλους. Σας ευχαριστώ από καρδιάς όλους για τη στήριξη μέχρι τώρα, πραγματικά. Και θα ήθελα να σας δω όλους από κοντά. Να γνωριστούμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πάρα,
1: καλή
0: πάρα
1: συνέχεια.
0: Πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
2: Ναι, έρχονται νεκέρτος που πηγιών κοπρόσκυλα υπροτάθει.
1: Λοιπόν, μαζί μας ήταν η αντιπρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου, η κυρία Ανδριανή Μαρίνου Ξίδη. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, η αλήθεια είναι. Και σας περιμένουμε όλους φίλες και φίλοι αυτή την Κυριακή. Δεν χρειάζεται να πάτε για καφέ, μπορείτε να πάτε νωρίτερα. Εντάξει, βέβαια οι επιχειρήσεις είναι ακόμα ανοιχτές λόγω τουρισμού. Τέλος του μήνα κλείνουν. Και να βρεθούμε όλοι στο... Μάλλον να βρεθείτε, γιατί εγώ θα λείπω δυστυχώς, θα είμαι στην Αθήνα. Να βρεθείτε στο κλειστό της Παναγούλας για να βοηθήσετε τον σύλλογο σε αυτόν τον αγώνα που κάνει. 4:30-7:30 Ζουμπαθόν, μαραθώνιο Ζούμπα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Η είσοδος είναι ελεύθερη, θα υπάρχει όμως ένα κουτί εκεί για να βοηθήσουμε όλοι μας. Στη μεγάλη αυτή δράση που κάνει ο Σύλλογος. Να ζητήσω μια δημόσια συγγνώμη από τον πρόεδρο του πλάνου, τον κύριο Διονύση Γιακουμέλο. Καλημέρα, Σάκη μου. Δεν του σήκωσα το τηλέφωνο. Δυστυχώς δεν προλαβαίνω σήμερα, θα τα πούμε όμως αύριο το πρωί, γιατί κάτι θέλει να κάνει μια παρέμβαση ο πρόεδρος. Οπότε θα του δώσουμε τη δυνατότητα αύριο, γιατί δεν έχουμε χρόνο τώρα. Λοιπόν, είμαστε 54 λεπτά μετά τις 9, 55 τώρα, ή 5 λεπτά πριν τις 10.
3: Είναι θάλασσα απλωμένη.
1: Πάμε να δούμε τελευταίες ειδήσεις για να σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Σήμερα Τετάρτη, 6 ή 7, 7 νομίζω. 7 Δεκεμβρίου, Δεκεμβρίου, καλά εντάξει, Οκτωβρίου, πάει κι αυτός.

Την είδηση αυτή που δώσαμε το πρωί για τους ακινθινούς, τους τρεις ακινθινούς που πήγαν στο Αίγιο για να αγοράσουν αυτοκίνητο. Εκεί τους περίμενε στη Ροδοδάφνη Αιγίου έγινε αυτό. Τώρα μην με ρωτήσετε που ακριβώς είναι αυτό το χωριό. Τέλος πάντων δεν έχει καμία σημασία. Είναι κάπου στο νομό Αχαΐας. Λοιπόν, κοντά στο Αίγιο είναι. Πήγαν λοιπόν οι τρεις ακινθινοί στο χωριό εκεί για να πάρουν το αυτοκίνητο. Το είχαν κλείσει, είχαν κοντά τους τα 27 χιλιάρικα. Και εμφανίστηκε εκεί με το αυτοκίνητο ένας Ρωμά. Συνομιλήσανε, ζήτησε ο Ρωμά τα χρήματα, τα πήρε, τα μέτρησε. Και αντί να τους δώσει το κλειδί του αυτοκινήτου και να φύγει και να φύγουν και οι Ζακυνθινοί για να γυρίσουν στο καράβι, να φύγουν για να γυρίσουν στη Ζάκυνθο, ο Ρωμά αντί για το κλειδί έβγαλε πιστόλι. Τους σημάδεψε, τους απείλησε. Και αντί να τους δώσει το κλειδί, πήρε τα λεφτά, πήρε και το αυτοκίνητο και έγινε Λούις. Το θέμα αυτό λοιπόν είναι και πρώτο θέμα τώρα από ό,τι βλέπω εδώ στο imerazande.gr, στην ηλεκτρονική σελίδα της εφημερίδας Ημέρα. Σας το απειρώ, μαζί σου αγάπη μου, όλα τα έζησα, τις νύχτες γλέντισα, τις ώρες και... Δεν την μπορείς να πάθεις. Λουλουδικό. Να πηγαίνεις με χαρά να πάρεις το καινούριο σου αυτοκίνητο. Εντάξει, όχι καινούριο, μεταχειρισμένο ήτανε. Αλλά πρέπει να ήταν σε καλή κατάσταση από ό,τι φαινόταν στις φωτογραφίες για να το κλείσουνε. 27 χιλιάρικα τώρα, εντάξει, θα ήταν καμιά μάρκα, ένα αυτοκίνητο με πολλά κυβικά, με πολλά άλογα. Εμείς έχουμε κάτι γαϊδουράκια και εντάξει. Και πας με τη χαρά και μένεις με τη χαρά. Και τρέχουν τώρα οι άνθρωποι, έχουν καταγγείλει το γεγονός στο αστυνομικό τμήμα Αιγίου. Και

0: Λοιπόν, Ξενοπούλιος βιβλιοθήκη, η τέχνη συναντά τη γλώσσα και τα μαθηματικά. Διαβάζουμε εδώ τίτλο στο imerazante.gr. Δράσεις για παιδιά και εκπαιδευτικούς. Ένα διαφορετικό διήμερο που η τέχνη συναντά τη γλώσσα, τα μαθηματικά και τη δημιουργική σκέψη, διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων της Ξενοπούλιου Παιδικής Βιβλιοθήκης την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Πριν φτάσουμε εκεί όμως, να πούμε για αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και να θυμίσουμε πριν κλείσουμε, θα τα πούμε και αύριο βέβαια, μην ξεχάσετε φίλες και φίλοι, αυτή την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Σαρακινάδου, 8 η ώρα το απόγευμα, βραδάκι πλέον. Μια εκδήλωση από το ΚΚΕ μαζί με το ΚΚΕ για νερό, κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Θα μιλήσει ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και βουλευτής της Αχαΐας. Ο κύριος Διονύσης Κλάδης, δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση. Και η κυρία Αναστασία Καμνίση, πρόεδρος του ΔΣ των εργαζομένων στη ΔΕΙΑΣ. Και όπως ακούσατε πριν από λίγο, από την κυρία Μαρίνου Ξίδη, την αντιπρόεδρο του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου, Ζουμπαθλόν, μαραθώνιος Ζούμπα για 3 ώρες, 4,5 ώρα ξεκινάει, 7,5 τελειώνει, στο κλειστό της Παναγούλας αυτή την Κυριακή 11 Οκτωβρίου.
1: Σαμπίνακα.
0: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Παναγούλα. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση.
1: Άρωμα.
0: Σύνδεση τώρα, σύνδεση με τον Real FM. 12 η ώρα έρχεται η καλή φίλη και συνάδελφος η Μαργέτα Ιποταμίτη με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια και συνεντεύξεις. 12 με 2 νέα σύνδεση με τον Real FM. Ενημερωτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων. 5 με 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. 6 με 8 η επανάληψη της Μαργέτας, της εκπομπής της. Και από τις 8 το απόγευμα με τις 8 την άλλη μέρα το πρωί, πολύ ωραία ελληνική μουσική. Έως τότε να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Σας αγαπώ. Προσοχή εκεί έξω στους δρόμους. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
3: Ιδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Διπλασιάζεται η επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους θερινούς μήνες, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Περισσότερα στο enikos.gr. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Λάος και η σύζυγός του που κατηγορούνται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες βρίσκονται λογιστές και επιχειρηματίες.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Μετά από 21 χρόνια, ο Λιονέλ Μέση αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα της Αργεντινής σε μια συγκινητική βραδιά στο στάδιο Μονουμεντάλ του Μπουένος Άιρες. Γνώρισε την αποθέωση από 85.000 συμπατριώτες του στον νικηφόρο φιλικό αγώνα με 3-0 επί του Μπενίν, πετυχαίνοντας το τρίτο γκολ και βγάζοντας την ασίστ στα άλλα δύο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμινότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Έχουμε δηλώσεις τώρα Γιώργου Γεραπετρίτη και Μάρκο Ρούμπιο. Πάμε να πάρουμε μια γεύση.
1: Οι προγράφονται σήμερα αποτελούν απτή απόδειξη αυτής της πρόοδου. Η δική μας εταιρική σχέση ποτέ δεν ήταν πιο ισχυρή, πιο βαθιά ή πιο συνεκτική, διότι έχουμε κοινές αξίες και θέλουμε να προχωρήσουμε και να προωθήσουμε την ειρήνη, την ευημερία και την ασφάλεια για τους λαούς μας και την γειτονιά μας. Συναντιόμαστε σε μια εποχή βαθαίων αλλαγών. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, αστάθεια στη Μέση Ανατολή, έως και απειλές για την φυλακή ασφάλεια στην Ερυθρά, όπως και αναθεωρητική ρητορική που απαιτεί συντονισμό και έναν ξεκάθαρο σκοπό. Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον η Ελλάδα παραμένει σε αξιόπιστο σύμμαχος και φυσικά μια άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τη διάρκεια του 2025-2026 και της θητείας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας και καθώς προετοιμαζόμαστε να αναλάβουμε την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμεινο του 2027, κομίζουμε την ίδια αίσθηση ευθύνης στην εργασία μας. Σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, που είναι μια κατευθυντήρια γραμμή για την εξωτερική μας πολιτική, αλλά και μια απαραίτητη συνθήκη για την ειρήνη. Η γεωγραφία της Ελλάδας δραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και μας θέτει στο σταυροδρόμι τριών υπήρων. Η ιστορία μας, οι σχέσεις μας στην περιοχή, όπως και η επιρροή του ελληνισμού μας επιτρέπουν να έχουμε πολλούς εταίρους καλή την πίστη και φυσικά με αξιοπιστία. Τούτο δίνει στην Ελλάδα μια συγκεκριμένη ευθύνη, όπως και την πρακτική ικανότητα να συνδέει χώρες, να διευκολύνει το διάλογο και να οικοδομεί κατανόηση. Επίσης, δίνει στην εταιρική μας σχέση στρατηγική αξία. Ενδυναμώνει το ρόλο της Ελλάδος, ενδυναμώνει την ασφάλεια της περιοχής, αλλά και φυσικά τα κοινά συμφέροντα που έχουμε με τις ΗΠΑ. Ο στρατηγικός διάλογος επιτρέπει τη μετάφραση της σύγκλησης σε απτές δράσεις. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτή την εργασία σε σχέση με συγκεκριμένους πυλώνες. Η αμυντική μας συνεργασία έχει φτάσει στο καλύτερο της επίπεδο. Έχουμε ταυτόχρονα βαθύνει τη δική μας συνεργασία, όπως και υπάρχει και μια ικανότητα να αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις. Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί το παράδειγμα αυτής της συνεργασίας. Μια κυρίαρχη πολιτική της Ελλάδος συνεισφέρει ευθέως την ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα έχει υψηλές αμυντικές δαπάνες και φυσικά συνεισφέρει στη συμμαχία και αυτό αντανακλά μια πεποίθηση. Η συλλογική ασφάλεια απαιτεί από κάθε σύμμαχο να υπομειστεί τις δικές του ευθύνες. Είμαστε δεσμευμένοι στην περαιτέρω ενδυνάμωση στην εργασία μας, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των βιομηχανικών εταιρικών σχέσεων και της περαιτέρω συνεργασίας. Επίσης, η αντιτρομοκρατική πτυχή είναι πολύ σημαντική για την ασφάλεια των πολιτών. Στην ενέργεια, η Ελλάδα αναδύεται ως ένα χάμπος, ένας κόμβος για την νότια και νοτιολογική Ευρώπη με υποδομές όπως η Αλεξανδρούπολη του Εφεσαριού, μαζί με τον ηγετικό ρόλο στον κάθε του διάδρομο που διαφοροποιεί την προμήθεια, ενδυναμώνει την ανθεκτικότητα και δίνει στους γείτονές μας μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια. Η αυξανόμενη δέσμευση των Αμερικανικών εταιριών όπως η Chevron και η ExxonMobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στη δυναμική της Ελλάδος αλλά και στις ευκαιρίες της εταιρικής μας σχέσης. Η ναυτική μας ισχύ έχει μια επιπλέον διάσταση με ελληνόκτητο στόλο που αποτελούν περίπου το 1/4 της παγκόσμιας ικανότητας. Η Ελλάδα, η ελληνική ναυτιλία, διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο να συνδέει τους καταναλωτές με τους παραγωγούς και στην διατήρηση της ροής ενέργειας. Ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς μας σχέσεις. Ανανεωμένη αύξηση και μια εμπιστοσύνη από πλευράς επενδυτών δημιουργούν την ευκαιρία για αμερικανικές εταιρείες να συμμετάσχουν στην πρόοδο της Ελλάδος. Η πρόοδος από ηγετικές εταιρείες, data centers, σε ψηφιακή υποδομή, βοηθά στην παγίωση της Ελλάδος σε ένα περιφερειακό κέντρο καινοτομία. Η δική μας φιλοδοξία είναι να οικοδομήσουμε αυτό το momentum μέσω εταιρικών σχέσεων που δημιουργούν συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, υποστηρίζουν την έρευνα και κομίζουν νέες ευκαιρίες προς την επόμενη γενιά. Στην καρδιά αυτών των σχέσεων παρά τα αυτά είναι οι λαοί μας. Η Αμερικανική κοινότητα έχει βοηθήσει την Αμερική, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί μια ζώσα σχέση με την Ελλάδα. Τα επιτεύγματά της, το επιχειρήν, την επιστήμη, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις τέχνες αποτελούν πηγή περηφάνειας τόσο για την Αμερική όσο για την Ελλάδα. Οι Αμερικάνοι έχουν καταστήσει την Ελλάδα ένα κομμάτι της αμερικανικής επιτυχίας. Ενσαρκώνουν τη σχέση που εδράζεται στις ιδέες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και στο κράτος δικαίου, ιδανικά που ενέπνευσαν τους πατέρες της Αμερικής και συνεχίζουν να δίνουν σκοπό. Επίσης, οι δικές μας ανταλλαγές σε εκπαιδευτικό επίπεδο συνεχίζουν αυτή την οικονομία και επιτρέπεται σε νέους Έλληνες και Αμερικανούς να μάθουν από αλλήλους και να οικοδομήσουν δικές τους σχέσεις. Κύριε.
0: Πήραμε μια γεύση από τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Γέρα Πετρίτη. Θα ακολουθήσουν και δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Ρούμπιο. Είναι φανερό ότι ουσιαστικά δύο είναι τα μεγάλα θέματα που θα συζητηθούν. Το ένα θέμα αφορά την οικονομία και κυρίως την ενέργεια και τη συνεργασία των δύο χωρών. Και το άλλο θέμα αφορά την άμυνα και την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Αρχίζουν και οι δηλώσεις Ρούμπιο. Ας πάρουμε μια μικρή γεύση.
1: Στην Ελλάδα για αυτό το διάλογο είναι πρώτο μου ταξίδι στη χώρα. Δεν είχα την ευκαιρία να έρθω ούτε ως γερουσιαστής. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και αποτελώ κομμάτι του στρατηγικού διαλόγου. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας πως ελπίζω ότι η παρουσία μας εδώ και η εργασία που θα κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε μαζί υπογραμμίζουν κάτι πολύ σημαντικό. Και φυσικά μιλώ για το πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος. Και αυτό είναι αλήθεια, ειδικά τώρα σε καιρό παγκόσμιας αβεβαιότητας όπου υπάρχει πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Είτε μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, είτε μιλάμε για τα στενά του Ορμούς και την αυξανόμενη ένταση στην Ερυθρά λόγω των Χούθη και της Ιεμένης και της Ελληνικής Αραβίας, σε μια εποχή αβεβαιότητος και παγκόσμιας αστάθειας. Χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με βάση την ιστορία και αυτό σημαίνει η Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για την Ελλάδα όσον αφορά τη ΣΥΠΑ. Αυτή η στενή εταιρική σχέση είναι μια σχέση που εξελίσσεται και έχει να κάνει με πολλούς τομείς, η κοινή μας ασφάλεια και η άμυνα, αλλά φυσικά επεκτείνεται στο εμπόριο, σε επενδύσεις, στην ενέργεια, διότι επίσης έχουμε και τις πολιτισμικές ανταλλαγές. Δεν υπάρχει κανένα κομμάτι της κοινωνίας ή των χωρών που δεν αποτελούν κομμάτι των αμερικανικών σχέσεων που θέλουμε εμείς να αναπτύξουμε σε κάθε τομέα. Επιτρέψτε μου να πω αρχικά κάτι που είναι προφανές, πως η Ελλάδα αποτελεί έναν απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή. Άρα, θα έλεγα ότι θα μπορέσουμε αργότερα να ανακοινώσουμε κάποιες πρωτοβουλίες. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Ελλάδα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασίες μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και εθνοφοράς της Φλόριντα. Έτσι μπορούμε να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στο αμυντικό κομμάτι. Η οικονομική διακήρυξη ΗΠΑ-Ελλάδος δεσμεύει τα δύο έθνη να συνεχίσουν να εργάζονται όπως και με άλλους συμμάχους, έτσι ώστε να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Και αυτό συμπεριλαμβάνει φυσικά τα κρίσιμα ορυκτά, την παραγωγή αυτών. Και πάλι ένας άλλος τομέας με πολύ ισχυρή συνεργασία, εποφελία και των δύο. Και φυσικά θα πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένη δράση. Και μας σχέσεις φτάνει νέα επίπεδα και συνεχίζει να επεκτείνεται και να μεγαλώνει και είναι κάτι το οποίο θα οικοδομούμε μέσω του κάθε του διαδρόμου και την επέκταση αυτού. Τούτο έχει καταστήσει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και ως έναν ασφαλή μάλιστα ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Είναι κάτι που θα συνεχίσουμε. Οι διμερείς μας σχέσεις είναι πολύ σημαντικές φυσικά και εδράζονται όχι μόνο σε μια κοινή ιστορία αλλά και σε στενούς δεσμούς κουλτούρας, θρησκείας, κοινής κληρονομιάς, οικογένειας, όπως θα πω αργότερα σήμερα σε μια πολύ ιστορική ομιλία και σε ένα πολύ ιστορικό πλαίσιο και μέρος, έτσι όσον διαβάζω. Εμείς έχουμε ατέρμονο χρέος στην αρχαία Ελλάδα, διότι έχει διαμορφώσει και μόνο τη χώρα μας, αλλά όλο τον πολιτισμό μας. Και φυσικά είμαστε εδώ σήμερα για να θυμηθούμε το παρελθόν, διότι αυτό είναι το θεμέλιο των κοινών μας σχέσεων, αλλά ταυτόχρονα να επικεντρωθούμε στο μέλλον, διότι έχουμε απίστευτα πράγματα που να κάνουμε μαζί και είμαι ευγνώμων που αποτελώ κομμάτι αυτού. Είναι χαρά μου, αποτελώ κομμάτι του στρατηγικού διαλόγου και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στο πρώτο μου ταξίδι στην Ελλάδα, αλλά ελπίζω να μην είναι και το τελευταίο. Ευχαριστώ θερμά.
0: Ακούσαμε και τη δήλωση Ρούμπιο στη συνέχεια και φαντάζομαι μετά και την συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου θα έχουμε περισσότερες δηλώσεις, περισσότερες ανακοινώσεις και μέχρι το βράδυ θα υπάρχει η πλήρης εικόνα του που καταλήγει η επίσκεψη αυτή, τι φέρνει και τι παίρνει. Τώρα πρέπει να πω ότι δεν κατάλαβα γιατί μίλησε αγγλικά στις δηλώσεις ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, και χρειαζόταν να μας τον μεταφράζουν στα ελληνικά. Νομίζω ότι το σύνηθες είναι ο Υπουργός Εξωτερικών μιας χώρας στη χώρα του να μιλά τη γλώσσα του. Άλλο στις μεταξύ του συνομιλίες. Στις μεταξύ του συνομιλίες φυσικά και πρέπει να μιλήσει αγγλικά για να γίνει η συνεννόηση πιο γρήγορα. Αλλά στη συνέντευξη τύπου σε εμάς, γιατί μίλησε στα αγγλικά? Στα ελληνικά έπρεπε και η μετάφραση να γίνεται στον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών με τα ακουστικάκια του, όπως γίνεται πάντα. Τώρα φαίνεται ότι η επίσκεψη αυτή θα έχει αρκετά σημαντικά αποτελέσματα. Ένα από αυτά θα είναι η ενίσχυση της εθνικής μας άμυνας με νέα συστήματα και για τα F-35 και για το ναυτικό μας. Στη συνέχεια, μέσα στη μέρα, νομίζω θα έχουμε περισσότερα για το θέμα αυτό. Το βέβαιο είναι ότι ο εξοπλισμός των F-35 είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για την εθνική μας άμυνα και ένα θέμα που είναι πάνω στο τραπέζι κατά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Τώρα, επίσης, αναμένουμε όλοι να δούμε τις εξελίξεις που θα υπάρξουν μετά την επίσκεψη αυτή στο κομμάτι της ενέργειας, όπου υπάρχουν δύο ζητήματα. Ο κάθετος διάδρομος, για τον οποίο πρέπει να πω ότι με μεγάλη ικανοποίηση είδα ότι για πρώτη φορά κυβέρνηση και αντιπολίτευση όλοι είναι σύμφωνοι στο γεγονός ότι ο κάθετος διάδρομος για το LNG αποτελεί εθνική υπόθεση. Το είπαν οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και οι εκπρόσωποι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης χθες και σήμερα στις συνεντεύξεις τους στους τηλεοπτικούς και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Η επιτυχία του κάθετου διαδρόμου είναι εθνική υπόθεση. Όλα τα κόμματα ομονοούν σε αυτό και φαντάζομαι ότι θα υπάρξει πλήρη στήριξη από το ελληνικό πολιτικό σύστημα σε αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια που, όπως ανέλησα και στην χθεσινή μας εκπομπή, δεν αφορά μόνο τα οικονομικά μεγέθη, αφορά και το εθνικό μέγεθος που λέγεται ασφάλεια. Είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα όπλα της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την εθνική της ασφάλεια. Σημαντικότερο και από τις Μπελαρά, σημαντικότερο και από τα F-35, το γεγονός ότι το αμερικανικό LNG θα περνά από τη χώρα μας προς όλη σχεδόν την Ευρώπη και επομένως δεν θα είναι εύκολο σε κανέναν να επιβουλευθεί τον εθνικό μας χώρο και να εμποδίσει τον κάθετο διάδρομο όταν η υπερδύναμη έχει μεγάλο συμφέρον από αυτόν. Και είναι πραγματικά πολύ θετικό ότι το κατάλαβαν τα κόμματα και από χθες ακούω και τους εκπροσώπους, μετά τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, και αυτούς του ΠΑΣΟΚ και αυτούς της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να παραδέχονται, να δηλώνουν ότι αποτελεί εθνική υπόθεση η επιτυχία του κάθετου διαδρόμου. Το άλλο θέμα που αφορά την ενέργεια και τις κινήσεις της χώρας μας και στο οποίο περιμένω να δω τι θέση θα πάρει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και να το σχολιάσουμε, είναι το καλώδιο. Το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο και το Ισραήλ είναι επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, με δεδομένες τις τουρκικές αντιδράσεις αλλά και την τουρκική προσπάθεια να διασυνδέσει ηλεκτρικά τα κατεχόμενα, τα παράνομα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου με την Τουρκία. Για να δούμε τι στάση θα τηρήσει ο Μάρκο Ρούμπιο, τι στάση θα τηρήσουν οι Αμερικανοί και στο θέμα αυτό. Α, να μην ξεχάσω να σας πω ότι η Kimberly Guilfoyle αποδεικνύεται πολύ σκληρό καρύδι. Πολύ σκληρό καρύδι. Ο τρόπος με τον οποίο την αγκάλιασε ο Μάρκο Ρούμπιο την ώρα που πάτησε τα πόδια του στο έδαφος της χώρας μας, έστειλε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα για το πόσο την στηρίζει η Αμερικανική κυβέρνηση, ο πρόεδρος Τραμπ και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών που αποτελεί και τον προϊστάμενό της. Θα έλεγα ότι οι επιθέσεις που δέχτηκε το τελευταίο διάστημα, ιδίως από το κόμμα των Δημοκρατικών, μάλλον την ενίσχυσαν, μάλλον την ισχυροποίησαν εντός της Αμερικανικής κυβέρνησης.

Κωνσταντίνου έχει απαντήσει για τα νέα αμυντικά συστήματα και η ελληνική κυβέρνηση και η Ισραηλινή. Φαντάζομαι μιλάς για τον θόλο του Αχιλλέα, για τον αντιαεροπορικό θόλο, ότι τα κλειδιά του συστήματος θα τα έχει φυσικά η Ελλάδα.

0: συμφωνήσω, αγαπητέ Γιάννη, ότι είναι μεγάλο θέμα αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία και θα τα σχολιάσουμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων που ακολουθούν.
1: Real FM. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο ματς?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Καλώστε! Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
5: Ποιος είναι ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
6: Κυρία Μαρία, μπράβο.
5: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
6: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
5: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω τόσο.

0: 92. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU. Ρίσμα 92.
4: Όρισε στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούσι. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στην Αττική Οδό από Φιλίσεως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
0: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία είναι πράγματι εντυπωσιακό από τη μία για το μέγεθος της αντίδρασης των μαθητών, αλλά και πολύ ανησυχητικό για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται. Σε δεκάδες πόλεις, πορείες και συγκεντρώσεις με επεισόδια, με συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής, και βγήκε ο πρόεδρος Τραμπ χθες, δεν ξέρω αν το είδατε, και είπε ότι είναι πιθανό να κρύβεται το Ισλάμ πίσω από αυτή την κοινωνική αναταραχή στη Γαλλία. Δεν ξέρω αν και κατά πόσον μπορεί να έχει βάση αυτή η εκτίμηση του Προέδρου Τραμπ. Το βέβαιο είναι ότι η Γαλλία έχει μπει σε μεγάλη περιπέτεια, καθώς αντιμετωπίζει και σοβαρά προβλήματα σε σχέση με το χρέος της και τα ομόλογα, τα επιτόκια των ομολόγων, που δείχνουν ότι ο δανεισμός της έχει γίνει πια πάρα πολύ ακριβώς. Κι αν σκάσει πρόβλημα στη Γαλλία, το πρόβλημα θα εξαπλωθεί σαν πυρκαγιά πολύ γρήγορα σε όλη την Ευρώπη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα, και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Ειρήνη Κούρτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, και λίγο μετά τις 11 θα προστεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Σε λίγη ώρα, Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, ο διαπρεπής διεθνολόγος, για να μας αναλύσει τα της επίσκεψης Ρούμπιο, τα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και τα συμβαίνοντα στη Μέση Ανατολή. Και στη συνέχεια, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, θα συζητήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, και την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και επικεφαλής της Ευρωομάδας του κόμματος, την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Για να δούμε και τι κάνει η Ευρώπη σε σχέση με την κρίση που έχει ξεσπάσει στις τιμές της ενέργειας, μια κρίση που ήδη μετακυλίεται και σε άλλα σημαντικά για την διαβίωση και την επιβίωση των οικοκυριών προϊόντα. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telecom. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα ημέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Telecom.gr. Telecom.gr στα social. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα εδώ και πολλά χρόνια, η Προτέρια. Αν θέλετε να απολαμβάνετε τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης για το χειμώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε αντλία θερμότητας από την Προτέρια. Γιατί μόνο έτσι θα αποκτήσετε συνολικό όφελος 1.000 ευρώ
μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Και το καλύτερο, αναλαμβάνει τα πάντα η Πρωτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας, την εγκατάσταση, μέχρι και την πλήρη χρηματοδότηση χωρίς καμία προκαταβολή. Κάνετε την αίτησή σας σήμερα στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. 18311.

Καλημέρα και στο φίλο το Δημήτρη που υπενθυμίζει ότι σαν σήμερα η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ με τα γνωστά αποτελέσματα. Πάμε έτσι μουσικά στο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα συζητήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν με τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο.

0: Real FM.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους. In the nighttime.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί

0: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίδηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Κύριε Δεσποτόπουλε, τα φώτα σας. Τι να περιμένουμε και τι να μην περιμένουμε από την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Να πούμε ότι είναι μια σημαντική επίσκεψη και ότι δεν είναι μόνη. Περιμένουμε κατά το Φεβρουάριο, κατά πάσα πιθανότητα, και τον αντιπρόεδρο Βάνς. Και αυτό δείχνει πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επενδύουν συστηματικά και ουσιαστικά στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αναφερθήκατε, σας άκουγα νωρίτερα.
0: Έχω μια ανησυχία, την οποία θα μοιραστώ μαζί σας, και προέρχεται από κάτι που είπε χθες στον Αντένα ο Σάββας Καλεντερίδης. Είπε ότι είναι πιθανόν αυτή η θερμότητα που αναπτύσσεται στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις να οφείλεται στο γεγονός ότι θα χρειαστούν έναν ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας σε μια πιθανή νέα επίθεση η Αμερικανία εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Αυτό με ανησύχησε.
1: Η Ελλάδα μέχρι στιγμής έχει ακολουθήσει μια πολιτική πολύ προσεκτική, έχει μείνει μακριά από τον πόλεμο στο Ιράν και εκτιμώ ότι το

0: ίδιο θα εξακολουθεί να κάνει. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση.
1: Προσυπογράφω το σχόλιο σας και το,
0: δηλαδή εγώ
1: και το διατυπώνω και ως ευχή.
0: Και μάλιστα παρά το ότι κατά καιρούς δεχόμαστε πιέσεις από διάφορες πλευρές, έχουμε καταφέρει να έχουμε μια πάρα πολύ τίμια σχέση με τα κράτη της Μέσης Ανατολής, ακριβώς γιατί γνωρίζουν ότι εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση και καμία όρεξη να επιτεθούμε πολεμικά. Όποια δε δραστηριότητα είχαμε μέχρι τώρα ήταν καθαρά αμυντική, στη λογική του να προασπίσουμε την Κύπρο, κατεβάζοντας εκεί τα διάφορα στρατεύματα, το Αιγαίο με τα Πάτριο Τσιγκάρπαθο και τη Βουλγαρία, μια συμμαχή χώρα που μας ζήτησε βοήθεια απολύτως αμυντικά, έτσι. Δεν είχαμε και δεν πρόκειται να έχουμε εμπλοκή στρατιωτική. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν μας χρειάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν τις δικές τους βάσεις. Δεν χρειάζεται. Δεν πρόκειται εμείς ποτέ να εμπλακούμε σε μια πολεμική επιχείρηση στην Μέση Ανατολή. Τελεία παύλα.
1: Πάμε τώρα να δούμε τι μπορεί να περιμένουμε για την εθνική μας άμυνα και τι μπορεί να περιμένουμε στο πεδίο της οικονομίας και της ενέργειας από την επίσκεψη αυτή.
0: Θα σας δώσω δύο στοιχεία που για μένα είναι πολύ βασικά. Αναφερθήκατε πιο πριν στο κάθετο διάδρομο. Αυτό δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, ίσως εσείς το γνωρίζετε, ότι μιλάμε για έναν γεωπολιτικό σεισμό. Μιλάμε όχι μόνο για μια διασύνδεση όπου αμερικανικό φυσικό αέριο θα διαχέεται στα Βαλκάνια, θα φτάνει μέχρι την Ουκρανία, Ουγγαρία και μετά στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μιλάμε επίσης και για μια σιδηροδρομική διασύνδεση ταχεία, η οποία λειτουργεί απολύτως ανταγωνιστική των στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Τώρα ένα πλοίο για να μεταφέρει κάποια προϊόντα από τη Μαύρη Θάλασσα πρέπει να περάσει από τα στενά, υπόκειται στην τουρκική δικαιοδοσία και χρειάζεται 3-5 μέρες. Και εμείς ερχόμαστε και λέμε ότι αυτά θα περνάνε με μια σιδηροδρομική ταχεία μέσα σε μια μέρα. Από την Οδυσσό θα φτάνουν στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό είναι γεωπολιτικό σεισμό. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Και θα το συνδέσουμε και με τον ΑΙΜΕΚ ακόμα. Δηλαδή αυτή τη διασύνδεση Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης, η οποία τι προβλέπει, ότι από το λιμάνι Χάιφα του Ισραήλ τα εμπορεύματα από την Ινδία θα φτάνουν σε ευρωπαϊκούς κόμβους, ειδικά Ελλάδα και Ιταλία. Άρα η Ελλάδα γίνεται ένα hub για τους Αμερικανούς. Τι τα εμπνεύστηκαν όλα αυτά? Αυτό έχει ξεκινήσει από το 2016 και με δύο σημαντικές αποφάσεις το 2019 και το 2021 σε διάφορες αμερικανικές συναντήσεις. Το 2021 είχαμε και τυπική θεσμοθέτηση του 3-1 το 19 του EastMed. Τι ήταν οι πρωταγωνιστές? Ο κύριος Μενέντες και ποιος άλλος? Ο κύριος Ρούμπιο.
1: Σωστά.
0: Ο σημερινός Υπουργός Εξωτερικών. Αλλά είναι πολύ σημαντικά αυτά που γίνονται, όσο δε για την άμυνα. Αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία που θα έχουν οι ένοπλες δυνάμεις μας, όχι μόνο για την απόκτηση έτσι, σημαντικών βλημάτων και άλλων συμπληρωματικών συστημάτων στα F-35, αλλά και στη συνεργασία με την Φλόριντα και κυρίως με το ειδικό σώμα που έχουν εκεί, το οποίο δεν είναι μόνο η Εθνοφρουρά, δεν είναι μόνο για εσωτερικές υποθέσεις, είναι και για εξωτερικές. Και έχουν πολλά και στη συγκεκριμένη εθνοφρουρά χρησιμοποιήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες από αποστολές στο Κόσοβο μέχρι και στη Μέση Ανατολή. Η συνεργασία και η μεταφορά τεχνογνωσίας θα έχει τεράστιο όφελος για την Ελλάδα και είναι κάτι που οι Τούρκοι πολλοί θα ήθελαν, αλλά δεν πρόκειται να έχουν.
1: Τώρα, στο αμυντικό πεδίο, τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτήν την συνάντηση? Και βέβαια θέλω να μου πείτε και δύο λόγια για το αν και κατά πόσον μπορεί να προκύψει κάτι σε σχέση με το καλώδιο από την επίσκεψη Ρούμπιο.
0: Να σας πω, εγώ δεν θα εκπλαγώ αν ακούσω μία έμεση παρένεση του κυρίου Ρούμπιο προς την Τουρκία να μην δημιουργήσει φασαρία, διότι οι Αμερικανοί βλέπουν τη διασύνδεση αυτή όχι σαν μια απλή διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου ή Κύπρου-Ευρώπης, αλλά σαν μια διασύνδεση Αφρικής-Ευρώπης. Λόγω του ότι μετά έχουμε τη διασύνδεση με το Ισραήλ, της Κύπρου, την ηλεκτρική, όπου εκεί το είναι ένα έργο που προωθούν οι Αμερικανοί, διότι το βλέπουν σαν μια μεγάλη εναλλακτική της Ρωσίας, την οποία θέλουν για διάφορους λόγους να έχουν αποδυναμωμένη, αλλά και με ευρύτερα συμφέροντα που έχουν στη Μέση Ανατολή, ειδικά τις ιδιαίτερες σχέσεις που έχουν με το Ισραήλ. Δεν θα εκπλαγώ λοιπόν αν ο κύριος Ρούμπιο αναφερθεί εμέσως και. Νομίζω αυτό θα το βάλω σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν κράτησε και ιδιαίτερες ισορροπίες. Είναι από τις λίγες φορές, μετά τη δεκαετία του 50 πρέπει να είναι 2-3 φορές, που ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έρχεται στην Ελλάδα και δεν πηγαίνει στην Τουρκία. Αυτό από μόνο του είναι μια δήλωση, ξέρετε, πολιτική.
1: Σωστά.
0: Πάει κόντρα στη βίβλο των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι, παλαιότερα ήταν αυτονόητο ότι όποιος πήγαινε στην Αθήνα ακολουθούσε η Άγκυρα και το αντίστροφο.
0: Το αντίστροφο, σωστά. Ο οποίος ο κύριος Ρούμπιο, να θυμίσουμε, είναι και ο υπεύθυνος ασφάλειας.
1: Είναι σύμβουλος ασφαλείας, ναι.
0: Σύμβουλος ασφαλείας, αυτό τον διπρό ρόλο είχαμε να το δούμε δεκαετίες.
1: Από τον Κίσιγκερ. Από τον Κίσιγκερ, από το 70.
0: Ακριβώς. Από το 70, προεδρίας Νίξον, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Ότι έχουμε έναν πολύ ισχυρό άνθρωπο στην Αθήνα, ο οποίος και είναι πιθανότατα θα είναι και υποψήφιος για επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ. Ένας τέλος πάντων από τους διεκδικητές. Μετά την ολοκλήρωση της του κ. Τραμπ.
1: Ναι. Στα εξοπλιστικά βλέπετε κάτι σπουδαίο να προκύπτει από την επίσκεψη?
0: Κοιτάξτε να δείτε αυτό που μας...
1: Ακούω για τους εξοπλισμούς των F-35.
0: Ακριβώς.
1: Που είναι σημαντικό θέμα.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε ότι η αγορά των F-35 δεν είναι από μόνη της, είναι πάρα πολύ σημαντική βεβαίως, αλλά έχει σημασία και το τι θα κουβαλάνε αυτά τα F-35. Έχουμε συμφωνήσει ήδη για τα ηλεκτρονικά συστήματα που τα συνοδεύουν, που είναι πανίσχυρα. Ένα F-35 μπορεί να δει βαθιά στην Τουρκία και η Τουρκία δεν μπορεί να το δει μέχρι να πλησιάσει αρκετά κοντά της. Θέλουμε επίσης εδώ να συζητήσουμε λίγο για τους πυράβλους, όπου εκεί εκτιμώ ότι θα βγει λευκός καπνός. Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κανένα λόγο να μην δώσουν τους πιο σύγχρονους πυράβλους που έχουν τα F-35 αυτή τη στιγμή. Κάτι το οποίο το ζητούμε, δεν έχουμε βρει κάποια αντίδραση, απλά νομίζω ότι ήρθε η στιγμή πια να ανακοινωθεί. Και αν δεν γίνει τώρα, είμαι σίγουρος ότι θα τεθούν οι βάσεις ώστε να το δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα.
1: Τώρα, κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω και τι βλέπετε σε σχέση με τα συμβαίνοντα στη Μέση Ανατολή. Αν βλέπετε εκεί δεύτερο γύρο πολεμικό μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή αν θεωρείτε με βάση τα σημάδια που υπάρχουν στον ορίζοντα ότι μπορεί να υπάρξει νωρίτερα συμφωνία και εκτόνωση.
0: Το σίγουρο είναι ότι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, υπάρχει μια μεγάλη αιμορραγία και στις δύο πλευρές, κυρίως οικονομική, και μπορώ να σας πω όχι μόνο στις δύο πλευρές, όλο τον πλανήτη πια. Κυρίως με την αύξηση των τιμών και αυτή τη διατάραξη που έχουμε στις ροές ενέργειας. Εγώ εκτιμώ ότι αν δεν αισθανθούν οι Αμερικανοί ότι λυγίζουν οι Ιρανοί λόγω της οικονομικής πίεσης, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές υπάρχει ένα σοβαρό σενάριο για μένα να δούμε μια επανέναρξη των εχθροπραξιών. Αυτή η παγωμένη θερμή κατάσταση, αυτός ο νέος ψυχρός πόλεμος, δεν μπορεί να κρατήσει πολύ, διότι θα τεινάξει στον αέρα την αμερικανική οικονομία και το ξέρει ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Και μια κουβέντα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Βλέπω μεγάλη ενόχληση στην Άγκυρα για την επίσκεψη Ρούμπιο και παράλληλα παραμένει η ανησυχία για το αν θα υπάρξει μια κλιμάκωση στην επιθετικότητα των Τούρκων με αφορμή την πόντιση του καλωδίου.
0: Αυτή η υποστήριξη του τοπικού συστήματος Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει γίνει απολύτως αντιληφτή στη Τουρκία. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το ότι η Αλεξανδρούπολη έχει αυτή τη στιγμή εξελίσσεται σε ένα σημαντικό ενεργειακό κόπο των Αμερικανών αναχαιτίζει μια προσπάθεια των Τούρκων να τη συμπεριλάβουν στο δόγμα των αποστρατιωτικοποιημένων ζωνών. Είχαν ξεκινήσει εδώ και 5-7 χρόνια διάφορα νομικά τερτύπια, ανύπαρκτα βέβαια, ότι η Αλεξανδρούπολη πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένη. Όταν λοιπόν εκεί έχεις αμερικανικές υποδομές που εξυπηρετούν αμερικανικά συμφέροντα και έχεις και στρατιωτική παρουσία ανατολική αμερικανική, είναι καλύτερη απάντηση σε αυτά τα δόγματα. Έχουν θορυβηθεί λοιπόν οι Τούρκοι, θεωρούν ότι η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε έναν πολύ ισχυρό εταίρο των ΗΠΑ. Και δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα που αντιμετώπιζαν παλιότερα. Τι θα γίνει τώρα με το καλό, δεν είναι μεγάλο ερωτηματικό. Το παρελθόν έχει δείξει ότι η Τουρκία έχει αντιδράσει έντονα. Φάνηκε ότι εμείς πήγαμε να κάνουμε έναν ελιγμό προς την Τουρκία να γίνει κάποιο είδους ενημέρωση. Προσέξτε, όχι αδειοδότηση, ενημέρωση.
1: Ναι,
0: εταιρεία. Εκεί όμως η Τουρκία επανήλθε και από ό,τι φαίνεται δημοσίως τουλάχιστον λέει ότι εγώ πρέπει να αδειοδοτήσω. Αυτή τη στιγμή, με τα σημερινά δεδομένα, είμαστε μάλλον σε τροχιά έντασης και όχι σε τροχιά ειρηνικής εξέλιξης, ήπιας εξέλιξης του ζητήματος του καλωδίου. Είδαμε.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Καλημέρα κύριε Δεσποτόπουλο.
0: Ευχαριστούμε. Κάνουμε πάντα συζητήσεις ουσίες και το πολλά.
1: Να είστε καλά και εγώ το ίδιο. Μαζί μας φίλες και φίλοι και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα η ΑΝΑΚΕΜ. Στη χώρα μας περίπου 50 εκατομμύρια τόνοι μπάζων από δημόσια και ιδιωτικά έργα εντοπίζονται ως ιστορικές αποθέσεις σε μη εγκεκριμένους χώρους. Γνωρίζετε πόσα γήπεδα ποδοσφαίρου μπορούμε να καλύψουμε με αυτή την ποσότητα αν υπολογίσουμε ένα μέσο ύψος 2 μέτρων. 1150 γήπεδα ποδοσφαίρου καλύπτουμε με τα μπάζα που έχουν αποτεθεί παράνομα σε όλη τη χώρα. Αυτή την εικόνα έρχεται να αλλάξει η ΑΝΑΚΕΜ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.

0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy.
3: How you been, buddy?
4: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστουγέννου.
5: Digger,
4: με πρωταγωνιστή τον Ντόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
5: Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
6: Άσε μαζένου πα.
7: Πως είσαι έτσι ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Ρίσμα 92.
12: Ενώ έχει προγραμματιστεί ομιλία του με υψηλό συμβολισμό στην ΠΝΙΚΑ. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούσι μέχρι Χαλάνδρη. Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στην Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου. Διπλασιάζεται η επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους θερινούς μήνες, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Απολογείται αυτή την ώρα ο πρόεδρος του κόμματος Λάος που κατηγορείται για απάτη άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες βρίσκονται η σύζυγός του, λογιστές και επιχειρηματίες.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Στα προημιτελικά της πρώτης κατηγορίας του Nations League προκρίθηκε η Ισπανία μετά τη νίκη της στο Split με 2-1 επί της Κροατίας για την τέταρτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Για τον ίδιο όμιλο με 3-1 η Αγγλία κέρδισε την Τσεχία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμινότη έως 5 μποφόρ στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλώς το Μάρκο, καλημέρα.
0: Το Μάρκο. Είσαι σε κλίμα Ρούμπιο.
1: Είμαι σε Ρούμπιο γιατί ταλαιπωρήθηκα κι εγώ όπως πολλοί άλλοι, αλλά εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
0: Ναι, γίνεται χαμός σήμερα στους δρόμους.
1: Μια μισή ώρα να έρθω.
0: Ναι, ναι. Όποιος μπορεί να αποφύγει σήμερα το κέντρο της Αθήνας, θα σώσει,
1: να αποφύγω εγώ εσένα,
0: θα σώσει το χρόνο του.
1: Και να θέλω δεν μπορώ. Δεν μου πάει η καρδιά να σε αποφύγω.
0: Κάνεις πολύ σωστά. Διότι είναι αμοιβαία η μη αποφυγή. Η μη αποφυγή.
1: Χρόνια αυτά τώρα που σου πάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τα 7, ξέρεις, τα ζευγάρια στα 7 περνάνε μια κρίση.
0: Ναι, αλλά εμείς δεν είμαστε ζευγάρι.
1: Δεν είμαστε ζευγάρι.
0: Κατάλαβες. Οπότε δεν θα περάσουμε κρίση.
1: Μια χαρά.
0: Άσε που 7 είμαστε ραδιοφωνικά. Αν πιάσω
1: τα άλλα,
0: άστα, ξέχνατα.
1: Τα θυμίζεις και δεν είχε υπέρμα.
0: Λοιπόν, πώς βλέπεις μέχρι τώρα την επίσκεψη?
1: Κοίταξε, καταρχήν τελειώσανε πολύ γρήγορα τις κουβέντες και οι δηλώσεις ήρθαν, που σημαίνει κατά τα ιωθώτα.
0: Είναι προετοιμασμένα όλα προφανώς.
1: Τα περισσότερα σωστά είναι προετοιμασμένα και συμφωνηθέντα. Συμφωνημένα. Τώρα, αν περιμένουμε κάτι παραπάνω πολιτικό αποτύπωμα της επίσκεψης, θα το δούμε κυρίως στο πολιτικό, αλλά και στα εξοπλιστικά θα δούμε κατά τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη.
0: Με τον Πρωθυπουργό.
1: Με τον Πρωθυπουργό. Τώρα, τα συμπεράσματα από μια τέτοια επίσκεψη βγαίνουν αργότερα. Να αποτυπώσουμε πρώτα τις δηλώσεις, τις πληροφορίες που θα υπάρξουν, τις διαρροές που συνήθως υπάρχουν, και θα κάνουμε μια αποτύπωση της επίσκεψης μετά από λίγες μέρες. Εκείνο εκεί που φαίνεται από την πρώτη στιγμή ότι ο συγκεκριμένος επικεφαλής του State Department, της Αμερικανικής Διπλωματίας, έχει πολύ θετική άβρα για την χώρα, τη δική μας εδώ. Είναι κόντρα στην Τουρκία πολλά χρόνια, από τότε που ήταν γερουσιαστής στη Φλόριντα, και αυτό φαίνεται. Ίσως δεν είναι τυχαίο που δεν πάει και στην Άγκυρα μετά, και δεν είναι τυχαίο που πάει μετά, κάνει μια επίσκεψη στην Ελλάδα και σε δύο άλλες μικρές χώρες μεσαγωγικά, όπως είναι η Πορτογαλία και νομίζω η Ιρλανδία, θυμάμαι που πάει, που δείχνει ότι ο συγκεκριμένος σχεδιάζει και στενές σχέσεις με χώρες που δεν είναι ισχυρές, να το πω, στο αποτύπωμά τους παγκόσμια. Και αυτό είναι μια τακτική που έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα τη συνεχίσει ο συγκεκριμένος και πώς υιοθετείται αυτή η τακτική από τον Τραμπ.
0: Θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Μία με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, και μία στη συνέχεια με την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, είναι και επικεφαλής της Ευρωομάδας του κόμματος, την κυρία Ελίζα Βόζενμπερκ. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Είτε πρόκειται για τον καφέ στο γραφείο, είτε για το φαγητό στο σπίτι, κερδίζετε όλο και περισσότερο όταν επιλέγετε το Box. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας, από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Κύριε εκπρόσωπε, να ζητήσουμε, παρότι είναι νωρίς, το είπαμε και πριν, μια πρώτη αίσθηση, αποτύπωση δεν μπορεί να κάνει κανείς ακόμα, της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών σε μια συγκυρία πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ δύσκολη, θα λέει κανείς, και ευρωπαϊκά και σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά.
1: Κοιτάξτε, προφανώς το ότι έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα είναι μια σημαντική εξέλιξη. Μας συνδέει με τη ΣΥΠΑ μια μακρόχρονη φιλία, μια διαχρονική συνεργασία. Είμαστε στρατηγικοί εταίροι. Θεωρώ ότι είναι σημαντική θετική εξέλιξη. Πρέπει πάντα βέβαια να λέμε ότι αυτή η συνεργασία δεν πρέπει να είναι μόνο μια αμυντική συνεργασία σε επίπεδο εξοπλισμών, αλλά πρέπει να υπάρχουν στρατηγικές εγγύησεις για την ασφάλεια και των δύο χωρών. Η χώρα μας έχει προσφέρει πολύ σημαντικές υπηρεσίες στην ασφάλεια των ΗΠΑ και με τη βάση της Ούδας. Άρα πρέπει σήμερα να αναζητηθούν και να διεκδικηθούν οι αντίστοιχες εγγυήσεις για τα δικαιώματα της Ελλάδας στα κυριαρχικά και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να τεθεί κατά τη γνώμη μας το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας, η στήριξη στην διασύνδεση των GSI από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ζήτημα της μη ένταξης στους F-35 της Τουρκίας. Και βέβαια πρέπει να δούμε και το θέμα του ενεργειακού. Εμείς είμαστε υπέρ του κάθετου διαδρόμου. Είναι μια σημαντική εξέλιξη. Έχει ξεκινήσει από το 2014 μετά την προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία.
2: Άρα δεν είναι μόνο τα αμυντικά, είναι και τα οικονομικά που συνδέονται.
1: Προφανώς. Αναζωπηρώθηκε μετά τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, γιατί ήταν σε ύπνοση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και καθυστέρησε η χώρα, αλλά σήμερα πράγματι είναι μια θετική εξέλιξη. Εμείς την έχουμε χαιρετήσει. Θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια και ενημέρωση προφανώς για όλα τα ζητήματα, αλλά σε γενικές γραμμές εμείς λέμε ότι ό,τι στηρίζει οικονομικά τη χώρα και στο να μπορεί να έχει οικονομικό αποτύπωμα η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων είναι σημαντικό, αρκεί να υπάρχει πάντα διαφάνεια και ενημέρωση.
0: Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι από την κουβέντα που γίνεται με το Ρούμπιο, από τις συζητήσεις εδώ, σε σχέση με την εθνική άμυνα μπορεί να προκύψει κάτι θετικό, ή συμφωνείτε με όσους λένε ότι δεν πρέπει να επιβαρύνουμε άλλο την οικονομία μας πληρώνοντας για ενίσχυση της αμυντικής μας ικανότητας?
1: Εμείς έχουμε στηρίξει.
0: Γιατί ακούτε ότι υπάρχει και μια τέτοια κριτική, ότι μην οδηγηθούμε πάλι σε μνημόνια στην προσπάθεια να γίνουμε ισχυρότεροι αμυντικά.
1: Έτσι. Για εμάς δεν υπάρχει, δεν αποδεχόμαστε το δίλημα ή κράτος πρόνοιας ή εξοπλισμού. Θεωρούμε ότι προφανώς σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικά ασταθές η χώρα πρέπει να έχει ενισχυμένη αποτρεπτική ικανότητα. Πρέπει όμως να έχει και ισχυρές διπλωματικές σχέσεις. Άρα η εγγύηση ασφάλειας δεν δομείται μόνο με την άμυνα, δομείται και με μια ισχυρή διπλωματία. Αυτό και είπα ότι εδώ πέρα πρέπει να υπάρξει μια καθαρή θέση ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη κυρίαρχη, είναι μια δύναμη η οποία πρέπει να ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα. Γι' αυτό και έβαλα το ζήτημα της διεκδίκησης μιας καθαρής θέσης εκ μέρους των ΗΠΑ για την τουρκική προκλητικότητα. Ξέρετε, βλέπουμε τα θαλάσσια πάρκα, το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας.
2: Κύριε εκπρόσωπε, ο Νίκος συνδύασε τους εξοπλισμούς με την δυνατότητα την οικονομική της χώρας στην παρούσα φάση, γιατί το έχουμε ξαναζήσει παλιότερα αυτό. Και εσείς πάτε στο άλλο επίπεδο, βέβαια, στο επίπεδο της ασφάλειας και των εγγύσεων, που να το ακούσουμε και αυτό. Απαντήστε στο πρώτο.
1: Εμείς στο πρώτο πιστεύουμε ότι πρέπει η Ευρώπη να μπορέσει να έχει μια στρατηγική αυτονομία αμυντικά. Είμαστε το πρώτο κόμμα που έχει θέσει από τον Ανδρέα Παυρέου αλλά και τον Νίκο Ανδρουλάκη, όταν ήταν ευρωβουλευτή, στο ζήτημα της κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Ότι δεν πρέπει οι εταίροι μας να βλέπουν την Τουρκία ως πελάτη όταν η Τουρκία έχει το κάζους μπέλι. Άρα και το κάζους μπέλι είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Αλλά δεν αρκεί να λυθεί μόνο αυτό. Δεν μπαίνουμε στο δίλημα η αποτρεπτική ικανότητα ή ισχυρές δαπάνες για την κοινωνία. Θεωρούμε ότι μπορεί η Ευρώπη να δώσει συνολικές απαντήσεις. Μπορεί να υπάρχει ένα σύστημα ασφάλειας παγκόσμιο όπου παίζει κεντρικό ρόλο. Παίζει κεντρικό ρόλο οι ΗΠΑ, το οποίο θα είναι ισορροπημένο και να μπορούν και οι ευρωπαϊκές χώρες να έχουν τις δυνατότητες να ασκούν κοινωνικές πολιτικές.
0: Αλλάζουμε θέμα. Φεύγουμε από τον Ρούμπιο.
1: Ό,τι θέλετε εσείς.
0: Έλα, Αντώνη.
1: Εσείς κανονικά.
2: Λοιπόν, Να ρωτήσω, βλέπουμε μία διάθεση, μία ελπίδα, μάλλον όχι ελπίδα, διάθεση να δείξετε ότι έχετε μία δυναμική, υπάρχει πράγματι μετά τη ΔΕΘ, αποτυπώνεται σε ένα βαθμό και ότι εσείς διεκδικείτε την πρώτη θέση. Ας το αφήσουμε αυτό, εδώ ταιριάζει το θέμα της ελπίδας, καθένας μπορεί να ελπίζει ό,τι θέλει. Θεωρείτε ότι αυτή ο ιδιότυπος, συγγνώμη το λίγο φορτισμένη λέξη εμφύλιος που ξεκινάει και πρασινιακά περισσότερο με την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, κάνει καλό σε εσάς και στους δύο ή ρίχνει νερό στο μήλο του Μητσοτάκη λέγοντας ότι να, αυτοί δεν μπορούν να συνηθούν, φαντάσου τι θα γίνει μετά, εγώ είμαι μόνο η εναλλακτική για τη διακυβέρνηση.
1: Εμείς δεν βλέπουμε κάποιον εμφύλιο, ούτε έχουμε κάποιο μέτωπο με την Ελλάς. Γιατί παλός μας είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Τι λέμε όμως, είμαστε οι μόνοι που έχουμε ένα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν είμαστε εμείς που λέμε, για παράδειγμα, προστασία πρώτης κατοικίας. Δεν το λένε άλλα κόμματα. Ενώ η Νέα Δημοκρατία επιλέγει.
2: Γιατί ο Τσίπρας δεν το λέει αυτό, τι λέει.
1: Όχι, δεν το έχει στο πρόγραμμα του. Στο πρόγραμμα
2: δεν έχει, δεν έχει το θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας.
1: Η Ελλάς, τη ΔΕΘ, το μόνο που είπε είναι για εκείνες που έχουν χάσει σπίτια από κόκκινα δάνεια να πάρουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Τι να την κάνουνε. Μπορώ να πάρω φορολογική ενημερότητα και με μία ρύθμιση να πληρώσω μία δόση. Περιμένει πολύ παραπάνω ο κόσμος. Εμείς λέμε καθαρά δικαστική προστασία. Δεν το λέει η Ελλάδα στο πρόγραμμά της, μακάρι να το πει. Εμείς λέμε 13ο μισθό. Και ο Τσίπρας είπε ότι αυτό δεν βγαίνει, όπως το λέει και ο Μητσοτάκης. Λέμε 13η σύνταξη. Λέμε νέο ΕΚΑΣ. Εμείς βάλαμε το θέμα των 120 δόσεων με διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων και συμπερίληψη όλων των επιχειρήσεων και των οικοκυριών. Και με 13%, ενώ η Νέα Δημοκρατία φέρνει 120 δόσεις κολοβές μετά από πίεση, χωρίς διαγραφή των κοντινών προσαυξήσεων και με πολύ ψηλά επιτόκια 5,8%. Και
0: ξέροντας γιατί τις λέτε κολοβές?
1: Γιατί ακριβώς, κύριε Χατζηνικολάου, εξηγήστε μου εσείς για ποιο λόγο.
0: Όχι, εγώ δεν θα σας εξηγήσω τίποτα. Δεν είναι δική μου δουλειά αυτή. Εγώ θα σας ρωτώ.
1: Να το αλλάξω. Να το αλλάξω. Γιατί? Πάντα όταν είχαμε ρυθμίσει.
0: Και ρωτώ τέρας, για να εξηγήσετε εσείς. Γιατί συμφωνώ ότι χρήζουν συμπληρώσεων οι 120 δόσεις.
1: Εμείς λέμε πολύ καθαρά. Οι 120 δόσεις έχουν νόημα. Αν αφορούν το σύνολο των οφειλών, και 25 και 26, ενώ η κυβέρνηση φέρνει μόνο έως το 24, αν μπορούν να μπουν και όσοι έχουν άλλη ρύθμιση, ενώ η κυβέρνηση εξαιρεί όσους έχουν 12, 24, 48 ή παλιά 120 ρύθμιση. Εμείς λέμε επιτόκιο 3%, ενώ η κυβέρνηση φέρνει 5,8%, που είναι ένα επιτόκιο που δεν έχουμε. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί.
0: Είναι πολύ υψηλό. Είναι πολύ υψηλό.
1: Και εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξει διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων, διότι αν δει κανείς τα στοιχεία της φορολογικής δίκησης και του ΚΕΑΟ, το ΚΕΑΟ είναι το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Για να, όσοι δεν το γνωρίζουν, είναι ψακρατές μας, το λέω για να βοηθήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Το μεγαλύτερο κομμάτι, το 70% των οφειλών που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια, είναι οφειλές από πρόσθετα τέλη των παλαιών οφειλών. Επειδή δεν είχαν εργαλεία ρύθμισης, συνέχιζαν να αυξάνονται οι τόκοι, οι προσαυξήσεις και τα πρόσθετα τέλη, με αποτέλεσμα να μην είναι βιώσιμα. Λέμε ότι πρέπει να μπει μαχαίρι σε τόκους και προσαυξήσεις. Άρα, την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει η κυβέρνηση να εξηγήσει για ποιο λόγο επιμένει στη δική της πρόταση και δεν κάνει δεκτή τη δική μας πρόταση νόμου που θα κατατεθεί. Και σήμερα θα το εξηγήσει αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης στην βουλευτική ομάδα, η οποία έχει άλλη φιλοσοφία, αυτήν την οποία θέλει η αγορά.
0: Μήπως έχει και άλλο κόστος όμως?
1: Ποιο κόστος έχει, κύριε Χατζηνικολάου?
0: Δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε.
1: Ναι, είστε πολύ έμπειρος. Δεν έχει άλλο κόστος. Το ανάποδο θα φέρει πολύ πιο γρήγορα.
0: Αλλά δεν είμαι και το γραφείο προϋπολογισμού του κράτους.
1: Θα φέρει την ένταξη πολύ περισσότερων. Άρα θα φέρει ζεστό χρήμα που έως τώρα δεν εισπράτεται. Θα έχει δημοσιονομικό όφελος, όχι κόστος.
0: Μάλιστα. Τώρα, μου επιτρέπεις, Αντώνη.
1: Αλλά ήθελα να πω ένα μόνο τελευταίο. Για να είστε ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει το σχέδιό σου να αντιπαρατίθεται δομικά και πολυθεματικά με την ασκούμενη πολιτική που διευρύνει οι ανισότητες. Το δικό μας πρόγραμμα έχει ένα σαφές κοινωνικό πρόσημο, αλλά δείχνει και ένα άλλο μοντέλο αναπτυξιακό και παραγωγικό. Δεν έχω δει άλλο κόμμα που να έχει ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα.
0: Ναι, εγώ θέλω πάντως να κάνω το ερώτημα που έκανε ο Αντώνης ήδη, να του δώσω μια άλλη γωνία, να το πω έτσι. Μια οξύτητα διαφορετική. Εδώ τι βλέπει ο πολίτης τώρα? Βλέπει στις δημοσκοπήσεις τη Νέα Δημοκρατία η οποία κυμαίνεται από το 28% ως το 30% ανάλογα με τη δημοσκόπηση στην εκτίμηση ψήφου, και βλέπει δύο κόμματα περίπου ισοδύναμα, το ένα στο 15-16 του Αλέξη Τσίπρα, το άλλο στο 12-13 το ΠΑΣΟΚ, τα οποία δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, και νιώθει ότι εδώ τι γίνεται, υπάρχει ένας που έχει ήδη κλειδώσει την πρώτη θέση και δύο που κάνουν ντέρμπι για τη δεύτερη. Ναι. Αυτό δεν είναι μια εικόνα η οποία διευκολύνει την προσπάθεια της αντιπολίτευσης να ρίξει τη Νέα Δημοκρατία? Αυτό σας είπε ο Αντώνης Δελατόλος.
1: Γι' αυτό απευθυνόμαστε.
0: Το αντίθετο.
1: Γι' αυτό απευθυνόμαστε στους πολίτες οι οποίοι σήμερα δημοσκοπικά φαίνεται να επιλέγουν την Ελλάδα, και τους λέμε ότι αν θέλουν πολιτική με κοινωνικό πρόσημο, να ψηφίσουν ΠΑΣΟ, να συμπαραταχθούν μαζί μας, γιατί εμείς έχουμε πρόγραμμα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και δεν τηρούμε ίσες αποστάσεις. Εμείς λέμε καθαρά με ποια κοινωνική σχέση.
0: Απευθύνεστε στους ψηφοφόρους της Ελλάς, όχι στις Νέας Δημοκρατίας.
1: Και της Νέας Δημοκρατίας απευθυνόμαστε. Στον κεντρό ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας. Ή και στον κεντρικό ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Στους Ελλασίτες είχα αναφορά.
1: Με ρωτήσατε για την Ελλάς. Γι' αυτό θα απαντάω για την Ελλάς. Εμείς απευθυνόμαστε και στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που στήριξαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2023 ή το 2019, αλλά θέλουν ισχυρούς θεσμούς και είδαν υποκλοπές. Θέλουν να μην υπάρχει τοξικότητα και είδανε μυσαλλοδοξία και ακροδεξίο λόγο. Θέλουν κοινωνική κινητικότητα και είδανε την Ελλάδα τελευταία και σε παραγωγική και σε παραγωγικότητα και σε αγοραστική δύναμη. Στον συντηρητικό ψηφοφόρο που θέλει μια πολιτική κατά τη γνώμη μας η οποία θα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα. Το θέμα του καλωδίου της Κάσου, που ο κύριος Συρίγος είπε μόνος του ότι διστάσαμε, δείχνει μια κυβέρνηση η οποία δίστασε σε κάποιες περιπτώσεις, δεν θέλω να είμαι μηδενιστής, να ασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα. Άρα όποιος θέλει μια πολιτική με αυτοπεποίθηση, μια εξωτερική πολιτική πολυδιάστατη, πατριωτική, αλλά θέλει και να μπει και ένα τέλος στο πάρτι διαφθοράς, είτε επέλεγε αριστερά, είτε επέλεγε Νέα Δημοκρατία, μπορεί να επιλέξει ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ ακριβώς επειδή μπορεί να απευθυνθεί και στον κόσμο του κέντρου και της αριστεράς, αλλά και στον συντηρητικό ψηφοφόρο, είναι η παράταξη που διαχρονικά ένωσε τους Έλληνες, λέμε ότι τώρα είναι η ώρα για μια νέα σελίδα, για να δώσουμε ανάσα νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
2: Να ρωτήσω κάτι, κύριε εκπρόσωπε, που τα λέτε τόσο ήρεμα και απλά που λέει ο ποιητής. Ακούγεται τελευταία, τι ακούγεται δηλαδή, γράφετε, σήμερα το πρωί άκουγα και τον ποτέ εκπρόσωπο του Καραμαλή, τον Άρη Σπυριωτόπουλο, λέει ότι υπάρχει ένα σενάριο με το εκλογικό, αν ο Μητσοτάκης δεν καταφέρει να φτιάξει κυβέρνηση, μια χαρά μπορεί ο Σαμαράς να αποτελέσει ένας ρυθμιστής, και ΠΑΣΟΚ, Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία με έναν άλλον πιο ικανό και όχι το Μητσοτάκη πρωθυπουργό από τους Δελφίνους, τους Κάνδιο που εμφανίζονται, να αποτελέσουν την ελαστική λύση. Πώς το βλέπετε αυτό το ωραίο αφήγημα?
1: Το είχε απαντήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, το ΠΑΣΟΚ μόνο αν είναι πρώτο κόμμα θα συμμετέχει σε κυβέρνηση. Ακριβώς γιατί εμείς υπηρετούμε ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Και αν είμαστε πρώτο κόμμα, θα μπορέσουμε να υποχρεώσουμε άλλες δυνάμεις ή να συμφωνήσουμε με άλλες δυνάμεις, για να μην πω μια έκφραση υποχρεώσουμε, να εφαρμοστεί το δικό μας πρόγραμμα που έχει πολύ σαφές πρόσημο και κοινωνικό και αναπτυξιακό. Άρα, σενάρια τέτοιου είδους δεν αφορούν το ΠΑΣΟΚ. Προφανώς, κόμματα όπως το κ. Σαμαρά, του κ. Βελόπουλου, τη κ. Λατινοπούλου είναι κόμματα συγγενικά με τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί, αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, να συμμετήσουν η κυβέρνηση. Η άλλη επιλογή είναι, αν είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, να υπάρξει κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ που θα εφαρμόσει ένα πρόγραμμα προοδευτικό, μεταρρυθμίσεων και ριζοσπαστικών κοινωνικών αλλαγών.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
1: Εννοείται, γεια σας.
3: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
7: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό.

0: Κάρισμα 92. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger, με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και από φάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Πρέπει να σου πω ότι υπήρξαν αντιδράσεις στον πρόλογό μας. Εδώ ο Κώστας ο Τσιαλίκης λέει πιο κοντά στο ζαγάρι παρά στο ζευγάρι είστε. Για μας τους δύο.
6: Τα ζαγάρια.
5: Ο Γιώργος ο Βογιατζής δεν είστε ζευγάρι, το Muppet Show είστε.
6: Έτσι είναι μεγάλο, ρίξτε. Ρίχτω ηλία που λέτε.
5: Γέροι του Muppet Show, τους έχεις δει επάνω που κάθονται και σχολιάζουν στον εξώστη.
6: Να έχει υπομονή ο Γιώργος, πως λέει ότι θα μας έχει ακόμα πολύ καιρό.
5: Ο Θεός να μας δίνει υγεία.
6: Μας δίνει υγεία.
5: Λοιπόν, να υπενθυμίσω πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Τσουκαλά για ένα-δύο ερωτήματα, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Μεταφερόμαστε τώρα στη Χαλκιδική, όπου οι σκουριές βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία πριν από την επίσημη έναρξη παραγωγής. Με τα επίσημα εγγένεια του έργου να αναμένονται τις επόμενες ημέρες παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Κατά τη φάση της κατασκευής του νέου μεταλλίου στις σκουριές, στην Ελληνικός Χρυσός απασχολήθηκαν περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι. Ενώ σε αυτή της λειτουργίας προβλέπονται περί τις 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας για τα επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια. Παράλληλα, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζομένους, ενώ 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα, με εξίσου σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό αποτύπωμα. Ελληνικός Χρυσός. Πάμε πίσω στην συζήτησή μας με τον κύριο Τσουκαλά. Αντώνη, κάνεις το προτελευταίο ερώτημα και εγώ το τελευταίο.
6: Όχι, και τα δύο εσύ.
5: Και τα δύο εγώ.
6: Θα σας παρακολουθήσω.
5: Ναι. Ωραία. Λοιπόν,
6: εγώ πήρα μια απάντηση πολύ συγκεκριμένη για τις μετεκλογικές και μάλιστα από τον εκπρόσωπο και όχι σε συνέδριο που πουλεί αυτά μπορεί να αλλάξουν ακόμα και τα συνέδρια, αλλά μεσού της προεκλογικής περίοδου ότι δεν θα πάμε με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι πολύ βασικό.
5: Εγώ θέλω να ρωτήσω ποιοι θα είναι οι κεντρικοί άξονες της προεκλογικής εκστρατείας του ΠΑΣΟΚ. Αν θα κινηθείτε δηλαδή κυρίως στα θέματα της οικονομίας, της ακρίβειας, των τιμών, της ενέργειας κλπ.
7: Θα είναι μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και στην ανάπτυξη και στο παραγωγικό μοντέλο, μεταρρύθμιση του κράτους που είναι απαραίτητη και με το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης για να μπορεί να λειτουργήσει το μοντέλο ανάπτυξης που θέλουμε και να παραχθεί παραπάνω πλούτος, και μετά θα είναι αντιμετώπιση των δύο μεγάλων προβλημάτων.
5: Θα δώσετε συγκεκριμένα συγκεκριμένο πλάνο για τις μεταρρυθμίσεις που θα κάνετε?
7: Θα δώσουμε και έχουμε ήδη μιλήσει.
5: Οδικό χάρτη δηλαδή.
7: Εμείς με το που υπάρχει κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ δημιουργούνται το Ταμείο Εθνικού Πλουτού που αλλάζει το σημερινό υπερταμείο με άλλο ρόλο, όχι μόνο με άλλο όνομα, με άλλο ρόλο πάνω σε μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις. Όμιλος Αναπτυξιακής Τράπεζας για να δώσει εργαλεία χρηματοδότησης στη μικρομεσαία επιχείρηση. Μετά είναι στον πρώτο πλάνο στεγαστικό ακρίβεια ιδιωτικό χρέος, τα οποία συνδέονται άρρηκτα. Και μετά το πρόγραμμα των κοινωνικών παροχών, που έχει να κάνει με την επαναφορά των συλλογικών σχέσεων εργασίας, την επαναφορά του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους, 13ο μισθό, 13η σύνταξη, νέο ΕΚΑΣ, αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωση των συνταξιούχων. Και βέβαια το πρόγραμμα για τους μικρομεσαίους, με αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ από τις 10.000 στις 20.000 ευρώ, τον ακατάρτητο λογαριασμό των επιχειρήσεων, τις 120 δόσεις, την τεκμαρτή φορολόγηση που για εμάς τελειώνει, και τη σταδιακή μείωση ως κατάργηση τέλος.
5: Να όλα αυτά λέτε και έρχεται μετά ο Τσίπρας και λέει ότι ρέπεται προς το λαϊκισμό.
7: Ο Τσίπρας, αν το λέει ο κύριος Τσίπρας, για εμάς η λύση δεν είναι ούτε ο ελιτισμός της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ο λαϊκισμός. Χρειάζεται αξιόπιστη κυβέρνηση με κοινωνικό πρόσημο, αλλά για να βρούμε τα χρήματα, πράγματι, εμείς το έχουμε πει, το να μπορέσουμε να βρούμε τα χρήματα είναι συνάρτηση του να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Και εδώ θέλει ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού, θέλει επένδυση στην καινοτομία, θέλει ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης, θέλει μια σειρά παρεμβάσεων που δεν έγιναν. Ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να μπορούν να μπουν σε αγορές προστιθέμενης αξίας, και θέλει και ένα μηχανισμό όπου οι ευρωπαϊκοί πόροι θα καθίστανται μακροπρόθεσμα ένας αυτοτροφοδοτούμενος κύκλος επενδύσεων εσωτερικά για να παραχθεί.
5: Πάντως είναι...
7: και να έχουμε καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.
5: Είναι περίεργο ότι ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας στρίβει το τιμόνι προς το κέντρο το τελευταίο διάστημα, αντί να προσεγγίζεται, η μεταξύ σας σχέση χειροτερεύει. Γίνεται πιο σκληρή η κόντρα.
7: Το κέντρο έχει να κάνει με...
5: εκτός αν αισθάνεστε ότι απειλεί το ζωτικό σας χώρο.
7: Το κέντρο έχει να κάνει με την αξιοπιστία. Εδώ χρειάζεται πρόγραμμα, αξιοπιστία, πολιτικό προσωπικό, ιστορική διαδρομή, και πέραν του αν ο καθένας έχει να επιλέξει μεταξύ παλαιών ηγεσιών, το βασικό είναι ότι εμείς έχουμε μια νέα ηγεσία και το ζήτημα το κεντρικό είναι η υπεράσπιση του μέλλοντος της χώρας. Εμείς μιλάμε και δημιουργούμε και όρους συμπαράταξης για το μέλλον, όχι με όρους παρελθόντος της προηγούμενης δεκαετίας.
5: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
7: Καλημέρα.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
9: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
13: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
13: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
13: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
13: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
16: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
17: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
15: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
18: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
19: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
20: Θέλεις ένα κεραμιδό κανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μυραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μυραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μυραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
21: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή.

0: Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Πιστεύω ότι ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
3: And you can dance for inspiration.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και επικεφαλής της Ευρωομάδας του κόμματος της ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Κυρία Βόζενμπεργκ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα και στους δυο σας και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ
1: κυρία
2: πολύ.
1: Κυρία Βόζενμπεργκ, έχετε ολομέλεια με σημαντικά θέματα, αλλά εγώ θέλω την γνώμη σας και την εμπειρία σας από τα ευρωπαϊκά να σας πάω σε ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους πολίτες και είναι πώς η Σύνοδο Κορυφής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να πάρει μια απόφαση με τις γνωστές όποιες καθυστερήσεις κάνει κάθε φορά, η οποία θα συμβάλλει στην αποκλιμάκωση σε ένα βαθμό των τιμών της ενέργειας στη χώρα μας και όχι μόνο στη χώρα μας, για να ανακουφιστούν οι πολίτες έτσι παραπάνω από ότι η κυβέρνηση πήρε κάποια μέτρα.
2: Κύριε Δελατόλα, παρακολούθησα χτες με πολύ προσοχή την ομιλία της κυρίας Φόντερ Λάιεν πάνω σε αυτό το θέμα, φυσικά, διότι απλώς το λέω παρενθετικά, ο Σάντσες έχει κατηγορηθεί, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, για σκάνδαλα, για διαφθορά, για το περιβάλλον του, για τον ίδιο, και όμως πέφτει, η κυβέρνηση έπεσε από τα θέματα της ενέργειας και της σύντησης, της σύντησης και της οίκησης. Από ναι. Το housing.
0: Τη στέγαση.
2: Ναι. Ήταν αυτή η κύρια αιτία. Λοιπόν, παρακολούθησα με προσοχή την κυρία Φόντερ Λάιεν, η οποία ουσιαστικά, ενώ ξεκίνησε αρνητικά λέγοντας δεν υπάρχει μία λύση για ολόκληρη την Ευρώπη, αναδεικνύοντας, ας πούμε, το γεγονός ότι οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%, του πετρελαίου διπλασιαστεί. Δηλαδή, έκανε μια καταγραφή της ζωφερής κατάστασης, αλλά κατά την άποψή μου, επειδή επικαλείστε την εμπειρία μου, κυρία Δελατόλα, πιστεύω ότι έκλεισε το μάτι στην Ελλάδα, ενδεχομένως και σε κάποιες άλλες χώρες. Γιατί το λέω αυτό?
1: Διότι
2: ερητά θα δώσουμε εργαλεία και την ευελιξία ώστε τα κράτη-μέλη, ανάλογα με το δημοσιονομικό του χώρο, να ανταποκριθούν στις ανάγκες που προέκυψαν εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που είναι στις 15 και 16 Οκτωβρίου. Το λέω γιατί, όπως ξέρετε, στην επιστολή του ο κύριος Πρωθυπουργός, αυτό το οποίο ζήτησε είναι ότι αν δώσει κάποια από τα χρήματα τα οποία έχουμε, απλώς χρειάζεται μία άδεια, μία σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νοουμένου ότι μόνο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που λαϊκίστηκα κάποιοι ζητούν είναι 4 δισεκατομμύρια περίπου, 2 να δώσει, που μπορεί να τα δώσει η κυβέρνηση, λέμε, σταδιακά, εφόσον το κρίνει, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πει ότι το επιτρέπω. Πώς όμως θα το επιτρέψει χωρίς να έχουμε εμείς μια επιβάρυνση? Αν επιτρέψει να μην καταγραφεί στις δαπάνες του προϋπολογισμού. Εμείς είμαστε από τις χώρες που δεν έχουμε έλλειμμα, έχουμε πλεόνασμα, αλλά στις δαπάνες δεν
1: έχουμε πλεόνασμα. Έχουμε υπερπλεόνασμα.
2: Έχουμε υπερπλεόνασμα.
1: 2 δις. Που μπορούσε να μην ήταν 2 δις, να ήταν λιγότερο και να είναι πιο, τα νοικοκυριά να το εξπράξουν με τρόπο που μπορεί να τους ανακουφίσει.
2: Αυτό, αν θέλετε, δίνει τα περιθώρια τμηματικά και σταδιακά να προβαίνει η κυβέρνηση σε πρόνοιες, έστω και αν είναι προσωρινές, γιατί μην ξεχνούμε ότι
1: δεν είναι πρόνοια, κυρία Βόζενμπεργκ, να μειώσει το ΦΠΑ 1-2 μονάδες. Τι είναι, δεν είναι ουσιαστικό?
2: Σας λέω αυτό. Και πάλι, αν το μειώσει και υπάρξει ένα περιθώριο,
1: μονάδα,
2: τώρα,
1: ένα
2: θα το χρησιμοποιήσει, εκεί όπου θα κρίνει. Άλλωστε είδατε ότι εξήγηλε το οικονομικό επιτελείο και χθες, αν δεν κάνω λάθος, γιατί εμείς παρακολουθούμε εδώ και πολλές φορές δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα ενήμεροι, αλλά αυτό το είδα, ότι θα υπάρξουν περαιτέρω μέτρα. Αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση ότι το ενεργειακό πρόβλημα, το οποίο είναι και πανευρωπαϊκό,

0: ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, αναμφίβολα δεν έχει αυτή τη στιγμή ορατή ημερομηνία λήξεως. Αντίθετα, έχει μια εξέλιξη η οποία μας φοβίζει ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος για ανθρώπους που δεν θα μπορούν να ζεσταθούν, για εκείνες τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες πιέζονται υπερβολικά. Δεν σημαίνει όμως ότι μια κυβέρνηση, αν είχε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να δώσει πολύ περισσότερα, δεν θα το έκανε. Είναι σύνους, είναι αξιόπιστη, είναι μια κυβέρνηση με αξιόπιστο πρωθυπουργό εδώ στην Ευρώπη, σε όλα τα φόρα και στην Αμερική. Μένει να δούμε και τις δηλώσεις του Ρούμπιο το απόγευμα στην Νίκα. Θέλω να πιστεύω ότι ακριβώς επειδή έχει ακολουθηθεί αυτή η συνετή, με επιβαρύνσεις αν θέλετε και με λάθη πολλές φορές, πολιτική, έχει αναγάγει την Ελλάδα σε ισότιμο συνομιλητή αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε ένα δύσκολο μπροστά μας χειμώνα, με την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου μέσα σε λιγότερο πια από χρόνο, είναι τον Ιούλιο που μας έρχεται, και μετά από τις εθνικές εκλογές.
1: Κυρία Βόζενμπερκ, διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή κεντρικό θέμα: τα 4,8 τρισεκατομμύρια ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές. Το στίχημα της αναχρηματοδότησης φθηνού χρέους με ακριβό. Λέει η Καθημερινή ότι η αναχρηματοδότηση του χρέους στα επόμενα χρόνια θα είναι πρόκληση για κάποιες χώρες της Ευρωζώνης, όχι μόνο λόγω του όγκου των ομολόγων που λήγουν, αλλά και λόγω των υψηλών επιτοκίων με τα οποία θα αντλήσουν τα κεφάλαια που χρειάζονται. Ουσιαστικά δηλαδή το φθηνό χρέος με τα σχεδόν μηδενικά επιτόκια που συσσωρεύτηκε στα χρόνια της ποσοτικής χαλάρωσης θα πρέπει να αντικατασταθεί με πολύ ακριβότερο. Έως το 2030 Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Βέλγιο θα πρέπει να αναχρηματοδοτήσουν ομόλογα συνολικού ύψους 4,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Η εικόνα που δίνει η Ευρώπη για την επόμενη μέρα δεν είναι καλή. Είναι η εικόνα μιας Υπήρου που βρίσκεται σε υποχώρηση και οικονομικά, αλλά θα έλεγα και σε ό,τι αφορά τις αξίες της. Θέλω να έχουμε την τοποθέτησή σας πάνω στο ζήτημα αυτό.
0: Δεν θα διαφωνήσω.
1: Μήπως καθίσταται παρίας στον παγκόσμιο χάρτη η Ευρώπη ανάμεσα σε μια ανερχόμενη Κίνα και σε μια ισχυρή Αμερική?
0: Καταρχάς να πούμε ότι η Αμερική δεν έχει πάρει αποστάσεις από την ανάγκη να είναι ισχυρή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Ευρώπη τη στηρίζει η Αμερική. Αντίθετα, απέναντι, όπως ξέρετε, βρίσκεται η Ρωσία. Η Κίνα είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος. Περισσότερο για τις χώρες που έχουν βαριά βιομηχανία, όπως η Γερμανία. Γι' αυτό και είδαμε ελλείμματα πια, δηλαδή μια υποχώρηση των οικονομικών μεγεθών που είναι αυτή τη στιγμή η ακρογωνιαίοι λήθη του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, δηλαδή η Γερμανία και η Γαλλία, έχουν πολύ σημαντικά προβλήματα. Εγώ δεν πιστεύω και δεν θέλω να πιστέψω, και όλοι νομίζω όσοι έχουμε αντιληφθεί τη χρησιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις χώρες μας, ιδιαίτερα εμάς που είμαστε μια μεσαία χώρα, αλλά με πολύ μεγάλο γεωστρατηγικό ενδιαφέρον, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τους γείτονες γύρω, δεν θέλω να πιστεύω ότι το οικοδόμημα κλονίζεται σε τέτοιο βαθμό που αυτά τα μεγέθη τα οποία είναι εντυπωσιακά, που στα οποία αναφερθήκατε, θα την κλονίσει ας πούμε σε βαθμό που να μην μπορεί να αλλάξει πολιτική. Έχει αντιληφθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό καταλαβαίνουμε από τις τελευταίες ομιλίες, ότι σε πολλά ζητήματα έχει πάρει λάθος δρόμο και εδώ μπορεί να τα καλύψει. Αν δεν μπορεί να τα καλύψει μεσοπρόθεσμα, θα είναι οπωσδήποτε μακροπρόθεσμα. Θα χτίσει όμως από τώρα. Θα χτίσει, γι' αυτό και ξεκινάει και από την ενέργεια. Δηλαδή άκουσα τη Φόντερ Λάιεν που είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Είπε επιτέλους να πάψουμε να εξαρτώμαστε από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, αλλά να πάμε στην καθαρή ενέργεια. Χρειάζονται επενδύσεις ενεργειακής κατεύθυνσης. Οι ανανεώσιμες πηγές δεν επαρκούν να καλύψουν τα κενά. Δηλαδή ένα κορυφαίο θέμα που απασχολεί το μέσο πολίτη σήμερα το βάζει στη σύνοδο κορυφής. Ήτανε προαναγγελία, ας πούμε, η χθεσινή της ομιλία. Απάντηση ως προς τις αξίες μας θα τη δώσω με πολύ σύντομο τρόπο, κύριε Χατζηνικολάου, και καλά κάνετε και το βάζετε, γιατί αλίμονο αν ο δυτικός πολιτισμός που στηρίζεται...
1: Ακούσατε και τον Τραμπ χθες να λέει ότι το Ισλάμ κρύβεται πίσω από όσα συμβαίνουν στη Γαλλία τις τελευταίες μέρες με τα επεισόδια και τις κινητοποιήσεις.
0: Το ακούω, αλλά εντάξει, ο πρόεδρος Τραμπ έχει και μια ιδιαιτερότητα στις δηλώσεις του. Εγώ ξέρω αυτά που βιώνουμε.
2: Δεν τα λέτε τώρα που είναι ο Μάρκο εδώ και κάνει παρεξήγηση.
0: Μπορεί να είναι ο επόμενος όμως και να είναι καλύτερος. Και τουλάχιστον θα έχει. Ναι, να δούμε τι θα πει όμως. Για τον δυτικό πολιτισμό έχει τοποθετηθεί. Και θέλω πάνω σε αυτό, κάνω μια παρενθεσούλα μικρή, αν μου επιτρέπετε, να θυμίσω ότι στις 12 Αυγούστου του 2026, για τον Ρούμπιο το λέω, υπήρξε διακομωτική πρωτοβουλία στο Κογκρέσο υπέρ της ηλεκτρονικής διασύνδεσης, το GSI, το Great Thing Interconnector, που είναι Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, διακομματική, επαναλαμβάνω, από δημοκρατικούς και ρεπουμπλικάνους, από εμάς ήταν ο Γκάς Μπιλιράκης, ούτως ώστε η Αμερική να εντάξει στις προτεραιότητές της μια πολιτική που να εστιάζει στην Ανατολική Μεσόγειο, λαμβάνοντας υπόψη ως κορυφαίο συνομιλητή πια την Ελλάδα. Έχει μια σημασία αυτό, ας πούμε, μια και μιλήσαμε για τον Τραμπ. Αλλά να πω στις αξίες, αυτές κλονίζονται με τις αποτυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καλείται τώρα να καλύψει. Δεν είναι τυχαίο.
2: Μου κάνετε ωραία πάσα τώρα για τις
0: ακροδεξιές φωνές που αναπτύσσονται δεξιά και αριστερά.
2: Να ρωτήσω κάτι.
0: Απλώς να ολοκληρώσω αυτό, να πω ότι είναι εξαιρετικά ανησυχητικές οι εξεγέρσεις και στην Ισπανία και στη Γαλλία με το νεολαία η οποία διαμαρτύρεται για την ελληματική παιδεία που λαμβάνει από μια χώρα που ήταν στην πρώτη βαθμίδα σε πολιτισμικά ζητήματα. Αυτά είναι τα ανησυχητικά, κατά την άποψή μου, καμπανάκια τα οποία κρούν τον κόδωνα της απώλειας αξιακών συστημάτων στα οποία χτίστηκε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.
2: Τώρα, αυτή η απάντησή σας έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει ένα αντιευρωπαϊκό κλίμα σε ορισμένες χώρες και εδώ μπορεί να εξελιχθεί. Έχουμε και τις εκλογές, το οποίο εστιάζεται στις ολιγορίες, όπως είπατε εσείς, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια σειρά πράγματα. Αργεί να πάρει αποφάσεις, παίρνει αποφάσεις οι οποίες δεν είναι εφαρμόσεις σωστά, λέει πράγματα τα οποία δεν τα τηρεί στη συνέχεια. Αυτό, ένα τέτοιο κλίμα, που σε έναν βαθμό μπορεί να επηρεάζει και άλλες χώρες, όπως είπατε κάποια παραδείγματα, δεν φοβάστε ότι μπορεί να επηρεάσει και τις δικές μας εκλογές και να δώσει, να βάλει νερό στο μήλο κομμάτων ακραίων αντιευρωπαϊκών?
0: Για τις δικές μας εκλογές θα κάνω την εξής διαφοροποίηση, κύριε Δελατόλα. Μην ξεχνάτε ότι τα κράτη-μέλη όλα τα τελευταία χρόνια δεν είχαν μονοκομματικές κυβερνήσεις. Είχαν κυβερνήσεις συνεργασίας στην πλειονότητά τους και κυβερνήσεις οι οποίες δεν είχαν χαρακτήρα ενοποίησης ως προς την κυβερνητική πολιτική τους, γιατί ήταν συνεργασίας. Τι απεδείχθη από αυτό? Ότι απέτυχαν. Εμείς αντιθέτως, ανεξάρτητα αν υπάρχουν λαϊκίστικες φωνές ή υπάρχουν αντιπολιτευτικές φωνές που εστιάζουν σε κάποια λάθη της κυβέρνησης, για μένα δεν είναι ο λόγος μαύρο-άσπρο. Μια κυβέρνηση που κυβερνά 8 χρόνια σίγουρα έχει κάνει και λάθη. Όμως στάθηκε η οικονομία και η κοινωνία όρθια μετά από μνημόνια, μετά από πανδημίες, μετά από υβριδικούς πολέμους τους οποίους αντιμετώπισε αυτή η κυβέρνηση τα 8 χρόνια. Και το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, αν τις πάρουμε όλες μαζί, και εκείνες που ευνοούν και εκείνες που δεν ευνοούν, βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έρχεται πρώτο κόμμα με τις απώλειες, με την κριτική, και αγωνίζεται αυτή τη στιγμή για την αυτοδυναμία της, όχι για την πρωτιά της. Που σημαίνει ότι αυτή η μονοκομματική κυβέρνηση κεντροδεξιάς, κεντροδεξιού χαρακτήρα και φιλελεύθερου, μπορώ να σας πω, είναι μια μεγάλη παράταξη, η οποία περιλαμβάνει όλες τις διακυμάνσεις της κεντροδεξιάς και τις αποκλίσεις. Στάθηκε όρθια και μπόρεσε να βοηθήσει τη χώρα. Γι' αυτό έχουμε υπερπλεονάσματα, λέτε, και ασκείτε την κριτική και δικαίως την ασκείτε, κύριε Δελατόλα. Αλλά είναι πλεονάσματα, δεν έχουμε πια ελλείμματα. Και σε κάθε περίπτωση βγήκαμε από μνημόνια και δεν υπάρχει κανένα φλερτ με τη χρεοκοπία.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Ελίζα Βόζενμπερκ. Καλή σας ημέρα, κυρία Βόζενμπερκ.
0: Και να πω, μπορώ μια κουβέντα μικρούλα?
1: Πολύ σύντομα,
0: θέλετε,
1: παρακαλώ.
0: Θέλετε να συζητήσουμε ότι φέρνουμε πια ξανά την Τουρκία αύριο σαν πρώτο θέμα, το εγγράφουμε με πρωτοβουλία τη δικής μας ομάδας, αλλά και με τον κύριο Μανιάτη και με το ΠΑΣΟΚ, και το στήριξαν πολλοί συνάδελφοι. Θα μιλήσουμε όλοι, γιατί εγώ συνηθίζω να λέω, και είναι αναγκαίο να το λέμε αυτό όταν έχουμε δύσκολους γείτονες, ότι οι Έλληνες ευρωβουλευτές είμαστε 27, 21 Ελλαδίτες και 6 Κύπροι, που σε αυτά τα ζητήματα είμαστε ενωμένοι σαν μια φωνή.
1: Ευχαριστούμε θέρμα. Καλημέρα,
0: και
1: κυρία Βόζεμπεργκ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Μαζί μας ήταν και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ, με ένα πυκνό δίκτυο 250 και πλέον συνεργαζόμενων μονάδων ανακύκλωσης σε 13 περιφέρειες και 70 περιφερειακές ενότητες. Η ΑΝΑΚΕΜ κάνει πράξη την ανακύκλωση των μπάζων παντού σε όλη τη χώρα. Έτσι βοηθά ουσιαστικά τις τοπικές κοινωνίες να αντιμετωπίσουν ένα σημαντικό πρόβλημα ρύπανσης του περιβάλλοντος, δίνοντας ανάσα στον τόπο μας. Καλέστε τώρα 23 14 40 53 00, 23 14 40 53 00, ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr για να μάθετε ποια από τις μονάδες ανακύκλωσης που συνεργάζεται η ΑΝΑΚΕΜ στην περιοχή σας σας εξυπηρετεί καλύτερα. Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
3: Real FM. Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης. Και τις προφυλάξεις.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
6: τι κουαλίτα.
7: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Ότο Αθήνα, powered by Atlantic.

0: 92.
1: Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6.30 μόνο στο κινηματογράφο Βόσχολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Όλοι στο αγρόκτημα του Μόση είναι έτοιμοι να γιορτάσουν το Halloween. Ένας αδέξιος αγρότης όμως καταστρέφει το χωράφι με τις κολοκύθες.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
3: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
4: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

κυρίες και κύριοι, με υγεία, ευτυχία, χαρά σε εσάς, τις οικογένειές σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. 7 Οκτωβρίου σήμερα, πάει σιγά σιγά και αυτός ο μήνας, ο καιρός ηλιόλουστος, ζεστός, η θερμοκρασία θα φτάσει έως 27 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι πνέουν βόρειοι, βορειοανατολικοί, εντάσσεως 2 με 3 αμποφόρ, πολύ καλός καιρός για μπάνιο, η υγρασία είναι γύρω στο 56-57% και αύριο θα έχουμε έτσι καλό καιρό. Από την Παρασκευή κάτι φαίνεται να αλλάζει εδώ στο Ιόνιο. Το Σάββατο από ό,τι έχουμε δει κάποιες έτσι μικρές βροχούλες θα έχουμε εδώ στο νησί μας, καλές είναι και αυτές, και την Κυριακή και την επόμενη εβδομάδα θα κυλήσει έτσι με έναν έθριο ωραίο καιρό και για τους επισκέπτες μας έως μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου θα έχουμε έτσι αρκετό κόσμο στο νησί ως επιτοπλίστων Άγγλοι μεγαλύτερης ηλικίας. Ξέρουμε ότι 30 Οκτωβρίου είναι η τελευταία πτήση από τη Ζάκυνθο στην Αγγλία, πάρα πολύ έτσι ζακυνθινή, μετά τις 20 του μήνα. Ετοιμάζονται με πολύ έτσι μικρό χρηματικό αντίτιμο να πάνε και Λονδίνο και Παρίσι και Βρυξέλλες και όπου υπάρχουν έτσι πτήσεις από εδώ, από το νησί μας προς ευρωπαϊκούς προορισμούς και να έρθουν με πολύ χαμηλές τιμές. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, όπως κάθε μέρα, τα Πλέστας The Market με δύο καταστήματα, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, στους Κήπου, στην πλατεία Σολομού, με το κατάστημα Γρηγόρης, Μαρτινέγκου 3, πρώην Ταβουλάρι, Ξανθοπούλου 1 και το μεγάλο κατάστημα, τα Πλέστας Food Κάσεν Γκάρι στην Αναπαύσεως, με πάρα πολλά προϊόντα, με ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market και κάντε τις αγορές. Λοιπόν, σήμερα τι κυριαρχεί στην επικαιρότητα, στην εσωτερική μας επικαιρότητα? Φυσικά είναι και η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Μάρκο Ρούμπιο, αστακώς η Αθήνα από χτες το βράδυ. Πολλοί λένε ότι θα είναι και ο επόμενος υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, μια και μέχρι στιγμής τα έχει πάει πάρα πολύ καλά στην εξωτερική πολιτική. Πολλοί σχολίασαν τη θερμή έτσι υποδοχή που έκανε η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα με τον Μάρκο Ρούμπιο, μια και έχουν γραφτεί και ακουστεί πάρα πολλά πράγματα εναντίον της πρέσβης, όμως της πρέσβυρας εδώ στην Ελλάδα, όμως φάνηκε ότι είναι μια πάρα πολύ δυνατή προσωπικότητα. Κακώς νομίζουν κάποιοι ότι δεν κάνει καλά την δουλειά της και ότι έχει πολύ ισχυρές σχέσεις με τον πρόεδρο Τραμπ και με τον Μάρκο Ρούμπιο. Τώρα, είπαμε ότι η Αθήνα είναι αστακός, έγιναν κάποιες συγκεντρώσεις εχθές, κάποιες έτσι μικρές πορείες και διαδηλώσεις. Η ενέργεια, η ασφάλεια, η άμυνα, η υψηλή τεχνολογία και οι γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και η πολιτική, η διασφάλιση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς θα βρεθούν στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα από το πρωί στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο. Επίσης, στο πλαίσιο της έναρξης του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά σε δηλώσεις τους τις διμερείς σχέσεις και τόνισαν ότι οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο υψηλότερο ιστορικό επίπεδο, εστιάζοντας την άμυνα, την ενέργεια, την οικονομία και την σταθερότητα που την έχουμε πάρα πολύ ανάγκη στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, αυτά ήταν έτσι τα σημαντικότερα από την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και
Για πρώτη φορά, όχι για πρώτη φορά, έχει συμβεί και στο παρελθόν, αλλά είχαμε πάρα πολλά χρόνια να το δούμε αυτό. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών έρχεται στην Ελλάδα και δεν είναι η επόμενη στάση του η Άγκυρα. Αυτό σημαίνει κάτι, είναι κάτι πάρα πολύ έτσι σημαντικό. Άκουσα και το σχολιασμό που έκαναν οι αναλυτές στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολά, ότι αυτό δείχνει κάτι, σηματοδοτεί κάτι, γιατί γνωρίζαμε κάθε φορά που ερχόταν ένας υπουργός εξωτερικών των Αμερικανών εδώ στην Ελλάδα, πρώτη στάση έκανε στην Αθήνα και αμέσως μετά πήγαινε στην Άγκυρα, κάτι που το σχολιάζαμε αρνητικά και δεν μας άρεσε και τόσο πολύ. Αυτά λοιπόν με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Λοιπόν, το πρωί 10 η ώρα ξέσπασε πυρκαγιά εκεί στον Άγιο Λάζαρο. Είναι στην οδό Λουδοβίκου Σαλβατόρ. Δυστυχώς καταστράφηκε ολοσχερός μία μονοκατοικία. Έμενα μέσα δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι, δεν έπαθαν κάτι. Και η ανακριτική υπηρεσία της Τροχέας ερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Αμέσως, μένω και εγώ εκεί κοντά, αμέσως πήγαν, η επέμβαση ήταν άμεση και από την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά δεν πρόλαβαν να σώσουν κάτι από το σπίτι, καταστράφηκε όλος καιρός. Είναι σε εκείνο έτσι το στενάκι που είναι κάτω πλακόστρωτο εκεί στον Άγιο Λάζαρο, πολύ όμορφο στενό. Πολύ έτσι γραφικό. Εκεί κάει και μια μονοκατοικία, έμεναν δύο ηλικιωμένοι. Ευτυχώς πρόλαβαν και βγήκα έξω και οι άνθρωποι γλίτωσαν. Αυτά λοιπόν. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και ερχόμαστε αμέσως μετά.

7 Οκτωβρίου σήμερα, κυρίες και κύριοι, και συμπληρώνονται 3 χρόνια από την σφαγή στο μουσικό φεστιβάλ Supernova από την Χαμάς. Χαρακτηρίζεται τρομοκρατική επίθεση από το Ισραήλ και επίσης την χαρακτηρίζει σαν την πρώτη μεγαλύτερη σφαγή των Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα. Λοιπόν, να θυμηθούμε λίγο τι έγινε. Οι τρομοκράτες της Ισλαμικής Οργάνωσης Χαμάς εισέβαλαν στο Ισραήλ το πρωί της 7ης Οκτωβρίου τα ξημερώματα από την λωρίδα της Γάζας και επιτέθηκαν εναντίον νεαρών παιδιών στο φεστιβάλ μουσικής Supernova που γινόταν εκεί, σκοτώνοντας 260 άτομα που ήταν στο φεστιβάλ. Έσφαξαν στην κυριολεξία 260 νεαρά άτομα. Δεν ξέρω αν έχετε δει το ντοκιμαντέρ που παρουσιάστηκε μετά από ένα χρόνο νομίζω περίπου στην τηλεόραση, με όλες αυτές τις φρικιαστικές και συγκλονιστικές εικόνες, με αληθινές εικόνες οι οποίες ήταν καταγεγραμμένες στις κάμερες και στα κινητά των παιδιών. Λοιπόν, το υπαίθριο φεστιβάλ γινόταν κάθε χρόνο κοντά στο Kibbutz Reim, 5 χιλιόμετρα βορειότερα του τείχους της Γάζας. Υπολογίζεται λοιπόν ότι το παρακολουθούσαν κάθε χρόνο περί τα 4.000 άτομα, όχι μόνο εκεί από το Ισραήλ, αλλά ερχόταν από Εβραίοι από όλα τα μέρη του κόσμου. Είδαμε ότι θανατώθηκαν και Εβραίοι που ήταν εκτός από Γερμανία, νομίζω, και Ολλανδία. Λοιπόν, αμέσως λοιπόν μετά η Χαμάς, αφού ολοκλήρωσε τη σφαγή εκεί στο χώρο του φεστιβάλ, επιτέθηκε και στο γειτονικό καταβλισμό, έσφαξε οικογένειες, μικρά παιδιά, αλλοδαποί εργάτες που εργαζόταν εκεί στην περιοχή, έβαλε φωτιά σε σπίτια, τα ξέρετε, να μην τα ξαναθυμόμαστε πρωί-πρωί. Λοιπόν, και ο αριθμός των θυμάτων έφτασε στα 1200 και πάνω από 200 άτομα απήκτησαν, μεταξύ των οποίων και 2 βρέφη που γύρισαν νεκρά στις οικογένειές τους, και υπάρχουν και άλλοι αγνοούμενοι που δεν γύρισαν ποτέ πίσω. Τι ακολούθησε όλα αυτά? Ακολούθησε η επίθεση του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας, που είχε σαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί χιλάδες κόσμος, γυναικόπαιδα, ηλικιωμένοι, και ένα θέμα που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Αυτά λοιπόν έχουν περάσει 3 χρόνια. Το Ισραήλ και οι Εβραίοι σε όλο τον κόσμο γιορτάζουν έτσι την επέτειο. Το Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι ανέσυρε τουλάχιστον 260 πτώματα από τους χώρους του φεστιβάλ, και να πούμε ότι όλοι οι αγνοούμενοι δεν έχουν γυρίσει, όλες τις οικογένειές τους, ζωντανοί ή νεκροί, υπάρχουν και κάποιοι που δεν θα γυρίσουν ποτέ. Λοιπόν, αυτά, πάμε τώρα να δούμε λίγο έτσι τα δικά μας. Ποιους θα έχουμε σήμερα? Μετά το διάλειμμα των 12.30 σήμερα θα έχουμε μαζί μας και τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου πόλης, τον κύριο Μαλαπέτσα. Έχουμε δει κάποιες έτσι αναρτήσεις του κυρίου Μαλαπέτσα ότι έχει πάρα πολύ καιρό να γίνει τοπικό συμβούλιο. Υποστηρίζοντας ότι τοπικά συμβούλια γινόταν συχνά γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στην πόλη. Βλέπετε τι γίνεται με το Open Mall. Υπάρχει τουλάχιστον κάποια ενημέρωση από τον πρόεδρο. Μάλλον την επόμενη εβδομάδα έχει προγραμματιστεί να γίνει τοπικό συμβούλιο. Θα μας τα πει όλα αυτά ο κύριος Ντένις Μαλαπέτσας. Θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Διονύσιο Τσιριγότη για την λεπτοσπύρωση, και είχαμε προγραμματίσει
και να μιλήσουμε και με τον γιατρό, τον κύριο Θεοδόση, για τους εμβολιασμούς, πότε πρέπει, για το εμβόλιο της γρήπης, πότε θα πρέπει να ξεκινήσουν οι ευάλωτες ηλικίες και οι άνω των 60 να κάνουν τα εμβόλια τους. Λόγω κάποιων προβλημάτων υγείας δεν θα είναι μαζί μας ο κύριος Θεοδόση σήμερα, θα είναι αύριο. Αυτά λοιπόν τα θέματα θα μας απασχολήσουν σήμερα. Συνεχίζονται βέβαια όλες οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για το θέμα του Open Mall. Θα ζητήσουν επίσημη ενημέρωση κάποια στιγμή από το Δημοτικό Συμβούλιο τι γίνεται με αυτό το έργο, θα ολοκληρωθεί, δεν θα ολοκληρωθεί. Τι γίνεται με τους κάδους, με την υπογειοποίηση κάποιων κάδων, θα γίνει, δεν θα γίνει, μάλλον δεν θα γίνει, δεν υπάρχουν θύματα γι' αυτό. Και αυτά είναι τώρα έτσι αυτά τα θέματα που θα απασχολήσουν σήμερα την εκπομπή μας, και αν έχουμε κάτι έως τις 2 η ώρα θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, να δούμε τώρα μία άλλη είδηση από την εφημερίδα Τα Νέα. Στις 14 Οκτωβρίου ανοίγει λοιπόν η πλατφόρμα μετεγκατάστασης για μόνιμη κατοίκηση σε αγροτικές περιοχές, όχι σε όλες τις αγροτικές περιοχές, περισσότερες περιοχές που είναι κοντά στα σύνορα. Με επιδότηση 10.000 ευρώ θα δοθεί ανεκογένεια ή σε κάποιον που θέλει να φύγει από την Αθήνα ή από κάποια άλλη μεγάλη πόλη και να ξεκινήσει τη ζωή του κάπου αλλού. Ταυτόχρονα ξεκινάει η κατάθεση δικαιολογητικών για το ανακαινίζω και επέκταση του προγράμματος σε νέους έτσι οικισμούς. Αυτό είναι γιατί έχει παρατηρηθεί υψηλή υπογεννητικότητα στις ακριτικές περιοχές και σε κάποια έτσι άλλα μέρη. Μπορεί κάποιος που είναι από μια περιοχή, ας πούμε από μια πόλη εκεί του Εύρου, από ένα χωριό, και μένει στην Αθήνα και δεν είναι ευχαριστημένος από την Αθήνα, αν θεωρεί ότι τα 10.000 είναι αρκετά για να ξεκινήσει κάτι, μπορεί να μπει στο πρόγραμμα και να γυρίσει στον τόπο της, από εκεί της καταγωγής.

πάμε λίγο σε αυτό το θέμα που είδαμε χτες με την σύλληψη του Στέφανου Καμπούρη και της γυναίκας του. Αρχηγός του κυκλώματος είναι ο κύριος Καμπούρης, οι αναλήψεις των 2 εκατομμυρίων ευρώ και οι αχυράνθρωποι που έβαζε σε εικονικές τιμωρίες, εταιρείες έδειξαν την απάτη. Λοιπόν, 29 εταιρείες είχε ιδρύσει ο Στέφανος Καμπούρης μαζί με κάποιους λογιστές. Έχουν συλληφθεί μέχρι αυτή την ώρα 11 άτομα και ζημιά που ξεπερνά τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Τώρα, ποσά που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να σηκώθηκαν από τραπεζικούς λογαριασμούς των εταιριών που σύμφωνα με τα ευρήματα της πολύμηνης έρευνας των αρχών συνδέονται με την οργάνωση του Στέφανου, Φίλιππος Καμπούρης, και σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξαν τα στελέχη της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων, τα παράνομα έσοδα της οργάνωσης απορροφόταν από το δίκτυο των εταιριών, διοχετεύοντας τους ίδιους τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους δικούς του και στη συνέχεια μετατρεπόταν σε χρήμα που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αγορά οχημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, σπιτιών, οικοπαίδων και ούτω καθεξής. Η εικόνα τώρα που περιγράφεται στη δικογραφία δεν παραπέμπει σε μία έτσι μικρή και ευκαιριακή σύμπραξη προσώπων, αλλά σε μία δομημένη οργάνωση με διακριτούς ρόλους και με δράση, και μάλιστα ήταν για πάρα πολλά χρόνια, δεν λειτουργούσε αυτή η εγκληματική οργάνωση για 1 με 2 χρόνια. Στην καρδιά του μηχανισμού φέρεται να βρισκόταν ένα δίκτυο 29 εταιριών που δραστηριοποιούνταν σε διαφορετικούς χώρους, από την εστίαση μέχρι και την νυχτερική διασκέδαση, τη διαφήμιση και την ένδυση. Σύζυγος του κυρίου Καμπούρη διατηρούσε κάπου ένα κατάστημα, πάρα πολύ κατάστημα, πολύ καλό κατάστημα ενδυμάτων. Αυτά λοιπόν με την σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη. Ένα άλλο θέμα τώρα είναι η κόντρα αυτή μεταξύ της Άννας Βύση και του πρώην συζύγου τους, συζύγου της Νίκου Καρβέλα. Τι γίνεται εκεί πέρα, είχαμε μια σκληρή ανάρτηση, απάντηση της Άννας Βύση στον Καρβέλα, ένα τόσο έτσι αγαπημένο ζευγάρι, και να ξέρουμε ότι όλα τα τραγούδια, σχεδόν όλα τα τραγούδια που τραγουδάει η Βύση είναι του Νίκου Καρβέλα, ο οποίος από ό,τι λέγεται απέτησε ένα ποσό 200-300.000 ευρώ πριν τη συναυλία, μια και τα τραγούδια του, είδαμε και την ανακοίνωσή του, ήταν δικά του. Η Βύση τώρα απάντησε ότι ο Νίκος Καρβέλας απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ και απείλησε ότι θα με καταστρέψει, και βλέπουμε έτσι ένα μπαράζ δηλώσεων και ανακοινώσεων μεταξύ των δύο τόσο έτσι αγαπημένων και συντρόφων και φίλων, γεγονός που κάνει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη απάντηση. Δεν το περίμενε κανένας ότι αυτοί οι δύο θα τσακωνόταν και θα αντάλλασαν έτσι στο διαδίκτυο και μεταξύ των δικηγόρων του αυτά τα μηνύματα ο ένας με τον άλλο. Λοιπόν, 12.30. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.

0: 92. This region here is the heart of the beast. Στην καρδιά του κτίνους. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 8 μόνο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπρατ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Ρίσμα 92. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plessas The Market και Plessas Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plessas The Market και online shop στο plessasthemarket.gr.
3: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε μαζί μας τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Κώστα Τσιριγότη. Για να δούμε λίγο τι γίνεται με την, δακοκτονία, την μειοκτονία και κάποια άλλα θέματα που απασχολούν έτσι τους αγρότες. Καλό μεσημέρι κύριε Τσιριγότη.
1: Γεια σας κύριε Ποταμίδη, χαιρετίζω και όλους τους Αγγελίνους.
0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα με την, με την μειοκτονία. Συνεχίζεται το πρόγραμμα από την περιφέρεια κανονικά?
1: Κανονικότερα.
0: Μάλιστα. Μέχρι πότε, είναι μέχρι τέλος του χρόνου?
1: Μέχρι 31/12.
0: Ωραία, και μετά βγαίνει νέο πρόγραμμα για το 2027.
1: Νέο πρόγραμμα για, για την επόμενη, για το 27.
0: Ναι. Με τη δακοκτονία τι γίνεται?
1: Η δακοκτονία έχουν γίνει δύο επεμβάσεις, πάμε πάρα πολύ καλά. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τόσο νωρίς η δακοκτονία.
0: Ναι, μπράβο.
1: Και πάμε για τώρα αυτή την εβδομάδα να κάνουμε την τρίτη επέμβαση.
0: Ναι. Φέτος, σε αντίθεση με πέρυσι, ολοκληρώθηκαν πιο γρήγορα όλοι αυτοί οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και προχωρήσατε νωρίς.
1: Βέβαια, και πέρυσι δεν κάναμε την δακοκτονία, διότι ήταν άκερη.
0: Ναι.
1: Άκερη, έτσι, όχι άκερη, άκερη.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέει ακριβώς, λέμε. Ήταν εκτός εποχής. Mm. Δεν μπορούσαμε δηλαδή να κάνουμε την δακοκτονία. Εγώ δηλαδή κρίνω μαζί με τις υπηρεσίες, φυσικά τη Διεύθυνση Αγροτική Οικονομία, δεν αποφασίζω μόνος μου. Μαζί με τους γεωπόνους δηλαδή, ότι δεν έπρεπε να κάνουμε επέμβαση, διότι ήδη είχε γεννήσει, ήταν εκτός εποχής δηλαδή, μαλαλόγια. Γι' αυτό δεν κάναμε πέρυσι δακοκτονία.
0: Η φετινή παραγωγή ελαιολάδου θα είναι μειωμένη σε καλά επίπεδα?
1: Όχι, σε σχέση με πέρυσι πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Γιατί είχαμε κάποιες δηλώσεις του Προέδρου, του κυρίου Βερτζάκη, που μας είπε τα αντίθετα, ότι δεν θα είναι καλή η φετινή παραγωγή.
1: Εντάξει, ο κύριος Βερτζάκης μιλάει με βάση την εξετασία.
0: Ναι,
1: με την δεν νομίζω ότι λέει κάτι άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι,
0: ναι, με βάση την εξετασία.
1: Με βάση την εξετασία, εάν τυχόν φτάσουμε στο σημείο να βρέξει τέλος Νοεμβρίου, θα έχουμε
0: πρόβλημα.
1: Θα έχουμε πρόβλημα.
0: Γιατί
1: αλλά... προς το παρόν πάμε καλά. Ας ελπίσουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε κάποια βροχή, να μπορέσει να...
0: Το Σαββατοκύριακο αναμένονται βροχές.
1: Από ό,τι ακούγεται, λένε.
0: Από ό,τι ακούγεται. Λοιπόν, κάποια έτσι άλλα θέματα για το, να μας πείτε για το ελαιοκομικό μητρό. Πώς, αν συνεχίζεται εκεί ο κόσμος να έρθει τώρα που τελειώσει και σιγά σιγά και η τουριστική περίοδος και έχουν λίγο ελεύθερο χρόνο οι αγρότες, γιατί ασχολούνται και με τον τουρισμό.
1: Ναι, το θέμα δεν είναι το θέμα πότε μπορούν οι αγρότες. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε υπαλλήλους να ανταποκριθούν σε αυτό το οποίο ζητάει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λοιπόν ζητάει πράγματα τα οποία είναι παράλογα.
0: Ναι.
1: Παράλογα εννοώ γιατί δεν μπορεί με δύο υπαλλήλους να ολοκληρωθεί το ελαιοκομικό μητρό μέσα σε ένα χρόνο τον οποίο ζητάει. Λοιπόν, πρέπει να ανοιχτεί το σύστημα το οποίο έχουμε ζητήσει εμείς, να ανοιχτεί, να μπορεί να μπει οποιοδήποτε, είτε ιδιωτικά, είτε μέσω λογιστού, είτε μέσω του κτηματολογίου, είτε μέσα από κάποιους πολιτικούς μηχανικούς, θα μπορούσε να ανοιχτεί το σύστημα και να ολοκληρωθεί το ελαιοκομικό μητρό. Να μπορεί ο κάθε πολίτης να μπει από μόνος του στο συγκεκριμένο, στο συγκεκριμένο έργο το οποίο θέλουμε να παράξουμε.
0: Ναι. Δηλαδή εσείς δεν έχετε προσωπικό τώρα?
1: Φυσικά, με δύο υπαλλήλους τώρα αν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν 8.500 παραγωγή, έτσι. Όχι 8.500 αιτήσεις, γιατί ο κάθε παραγωγός, επειδή ο κύριος είναι μικρός, έχει 4-5 τεμάχια. Ναι. Μπορεί και καμιά φορά να είναι και παραπάνω. Λοιπόν, σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί το ελαιοκομικό μητρό με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν.

0: ειδικούς μηχανικούς, mm-hmm. προς οποιονδήποτε μπορεί να παρέμβει. Το σύστημα πρέπει να είναι ανοιχτό. Mm-hmm. Δεν μπορεί έτσι με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή πιεστό σε συγκεκριμένο, mm-hmm. Σε συγκεκριμένο κωδικό.
1: Ναι. Μάλιστα. Είναι ένα θέμα. Δεν ξέρω αν το έχετε συζητήσει με, με τους εκάστοτε έτσι, εκπροσώπους της κυβέρνησης.
0: Εμείς έχουμε μιλήσει με το Υπουργείο, έχουμε ενημερώσει το Υπουργείο να κάνει αυτό το πράγμα. Και με βάση το κτηματολόγιο θα μπορούσαμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Φυσικά το κτηματολόγιο δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά τουλάχιστον να μπορεί να παρέμβει ο κάθε πολίτης μέσω πολιτικού μηχανικού. Επειδή είναι τεμάχια τα οποία χρειάζονται τομογραφικά.
1: Μάλιστα. Και αυτό το πρόβλημα είναι και στους άλλους νομούς ή μόνο
0: στην Ελλάδα? Σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο, δεν είναι μόνο για τα Ιόνια ή για τη Ζάκηθο.
1: Ναι. Τώρα, για αυτούς που μας ακούνε, είναι καθημερινά μπορούν να πηγαίνουν στην περιφέρεια?
0: Καθημερινά μπορούν να πηγαίνουν να κάνουν την αίτησή τους όσοι δεν έχουν κάνει αίτηση.
1: Μάλιστα.
0: Όσοι έχουν κάνει την αίτηση θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά.
1: Ναι, για να πάνε να δηλώσουν. Ωραία.
0: Βεβαίως.
1: Τώρα με την ευλογιά των εγωπροβάτων και αυτά έχουμε τελειώσει, δεν είχαμε κάποιο άλλο θέμα?
0: Εμείς εδώ στα Ιόνια είμαστε εντάξει.
1: Είμαστε εντάξει. Στην απέναντι εκεί στην Λέσβο συνεχίζεται το πρόβλημα, αν ξέρετε?
0: Στη Λέσβο είναι άλλη ασθενεία, δεν
1: είναι,
0: ευλογιά.
1: Δεν είναι ευλογιά, ναι.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν είναι. Κάποιο άλλο έτσι θέμα που τέθηκε, είχατε και περιφερειακό συμβούλιο? Βέβαια ήταν μοναδικό θέμα συζήτησης οι εξορίξεις. Το επόμενο περιφερειακό συμβούλιο πού θα γίνει?
0: Θα γίνει στη Λευκάδα στις 18 και 19 Οκτωρίου.
1: Είναι διαζώσεις.
0: Διαζώσεις, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κύριε Τσιριγότη, για το θέμα.
0: Προς το παρόν δεν έχω κάτι συγκεκριμένο αυτή τη
1: γιατί
0: στιγμή.
1: Γιατί για το Σπύρωση να πούμε ότι μου είπατε ότι συνεχίζονται κανονικά.
0: Ναι.
1: Η περιφέρεια κάνει
0: μειοκτονία
1: στους κεντρικούς δρόμους.
0: Και έτσι, στα ρέματα.
1: Και στα
0: ό,τι
1: ρέματα.
0: Είναι, ό,τι είναι δικό της δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ό,τι είναι στην αρμοδιότητα της περιφέρειας.
1: Ναι.
0: Οι άλλες περιοχές είναι του Δήμου,
1: ναι.
0: Και οι ιδιωτικές περιοχές, όπως είναι οι αποθήκες, τα χωράφια, στο καθενός, ο οποίος είναι των πολιτών.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Ποταμιδί.
1: Είσαστε και στην... μας είπατε πριν ότι είσαστε στην... στην κηδεία του...
0: Το φύγημα του Βαρδακαστάνη.
1: Του Βαρδακαστάνη.
0: Ναι, που έχει χρηματίσει και πρόεδρος των Αναπήρων. Γενικός γραμματέας των Αναπήρων.
1: Πολύ μεγάλο. Είχε συμβάλει πάρα πολύ. Πολύ έτσι σπουδαία προσωπικότητα και είχε βοηθήσει με τις επαφές του και το σύλλογο πάρα πολύ τους Ποπολάρους.
0: Ήταν καπετάνιος στο πολεμικό ναυτικό. Έχει προσφέρει δηλαδή τις υπηρεσίες του στην πατρίδα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έδινε ζωή στην οικογένειά του, αλλά ζωή και στο κοινό, στους πολίτες. Είσαι δηλαδή ένας άνθρωπος κοινωνικότατος.
1: Μάλιστα.
0: Φίλιππος Βαρδακαστάνης, πραγματικά ένας εξαίρετος άνθρωπος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Ποταμίδη.
1: Γεια σας.
0: Επίσης, γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Μπαίνουμε λίγο να γυρίσουμε. Ακούσαμε τον κύριο Τσιριγότη. Να γυρίσουμε λίγο στο πρώτο θέμα, έτσι, που είναι η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα σήμερα. Το βράδυ η ΠΝΙΚΑ αναμένεται να αποτελέσει σήμερα το βράδυ το σκηνικό για μια πολύ σημαντική πολιτική τοποθέτηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος πρόκειται να αναφερθεί στην πορεία και τις προοπτικές του δυτικού πολιτισμού. Να ενωθούμε για την αναγέννηση του δυτικού πνεύματος, αυτό θα είναι, θα κυριαρχήσει στην ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο, όπως το καταλαβαίνει ο καθένας. Από την ελληνική λοιπόν πρωτεύουσα, την Αθήνα, η οποία γεννήθηκε η δημοκρατία και οι αξίες της δημοκρατίας, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναμένεται να απευθύνει έκκληση για την αναζωογόνηση των αξιών και των αρχών που σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά συνδέουν ιστορικά την Ευρώπη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το περιεχόμενο της ομιλίας έγινε γνωστό από τον Ντίλαν Τζόνσον, βοηθό Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος μίλησε σχετικά. Η ομιλία του Ρούμπιο θα πραγματοποιηθεί έχοντας ως φόντο την Ακρόπολη σε ένα χώρο με ιδιαίτερο συμβολισμό για την πολιτισμική και πολιτική ιστορία της Δύσης. Όπως ανέφερε ο Τζόνσον, ο Ρούμπιο αναμένεται να αξιοποιήσει την κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδας προκειμένου να θέσει το ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές, στην Ασία, στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Βασικό στοιχείο της παρέμβασής του θα είναι η κοινή ιστορική διαδρομή Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, αλλά και οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται διεθνώς, καθώς ο ανταγωνισμός μεταξύ των ισχυρότερων κρατών εισέρχεται σε μία νέα φάση. Αυτό λοιπόν θα είναι το κεντρικό σύνθημα της ομιλίας του Μάρκο Ρούμπιο, να ενωθούμε για την αναγέννηση του

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Ακούσατε το πρωί στον συνάδελφο Γιώργο Αναγνωστόπουλο για το τι έπαθα δύο Ζακυνθινοί, οι οποίοι πήγαν στο Αίγιο για να αγοράσουν αυτοκίνητο. Σύμφωνα λοιπόν με ρεπορτάζ από την εφημερίδα Ημέρα, αυτό το απίστευτο περιστατικό καταγγέλθηκε στις αστυνομικές αρχές του Αιγείου. Πρωταγωνιστές είναι τρεις άνδρες από τη Ζάκυνθο, οι οποίοι έπεσαν θύματα πολύς μεγάλης απάτης κατά τη διάρκεια αγοροπολισίας αυτοκινήτου. Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγελία, οι τρεις άνδρες μετέβησαν στην Ροδοδάφνη Αιγείου έχοντας συμφωνήσει να αγοράσουν αυτοκίνητο από κάτοικο της περιοχής. Η συμφωνία λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, με τις ίδιες πληροφορίες, είχε κλείσει στο ποσό των 27.000 ευρώ. Κατά τη συνάντηση για την ολοκλήρωση της αγοραπολισίας εμφανίστηκε ένας άντρας, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει να παραδώσει το όχημα στους υποψηφίους αγοραστές. Όπως κατήγγειλα λοιπόν η Τρίζα Κιτίνη, μετά την παράδοση των χρημάτων, ο άντρας φέρεται να έβγαλε πιστόλι και να τους απείλησε, απαιτώντας και τελικά παίρνοντας τα χρήματα που είχαν μαζί τους. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, αποχώρησε από το σημείο παίρνοντας μαζί του και το αυτοκίνητο που υποτίθεται ότι θα τους παρέδιδε. Οι τρεις άντρες απευθύνθηκαν στις αστυνομικές αρχές, κατήγγειλαν το περιστατικό, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν είναι ένα θέμα που δεν είναι μόνο στο δικό μας τοπικό τύπο, το διαβάζουμε και σε πάρα πολλά έτσι site. Αυτά έπαθαν οι τρεις συνάδελφοί μας Ζακυνθινοί. Εμείς τι να πούμε τώρα, πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Μία άλλη άσκημη είδηση από τον αθλητισμό έρχεται, όπου αποχώρησε από το πρωτάθλημα βόλεϊ λόγω έλλειψης χώρου προπόνησης ο αθλητικός σύλλογος Ζακύνθου, μια πάρα πολύ καλή ομάδα με πολλές έτσι επιτυχίες. Να δούμε λίγο την έβγαλε έτσι ένα δελτίο τύπου. Είχε η ομάδα αυτή, ειδικά και η γυναική ομάδα, στο χώρο του βόλεϊ γνώριζε πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Είχε φτάσει και στην δεύτερη εθνική. Είχε επίσης από πέρυσι είχε δύο πρωταγωνίστρες ομάδες ο αθλητικός σύλλογος Ζακύνθου με άντρες και γυναίκες, όπου διεκδίκησα την άνοδο κόντρα σε αντιπάλους με πάρα πολλά χρόνια εμπειρίας. Φέτος είχε αρχικά ενημερώσει ότι θα δώσει κανονικά το παρόν. Ωστόσο, στην τελευταία του ανακοίνωση, η οποία προκάλεσε απογοήτευση στο φίλαθλο κοινό και αγανάκτηση και προβληματισμό σε όλο τον αθλητικό κόσμο του νησιού, ενώ το ανδρικό τμήμα του αθλητικού συλλόγου ανακοίνωσε ότι λόγω έλλειψης χώρου προπόνησης δεν θα συμμετάσχει στο φετινό πρωτάθλημα. Και μάλιστα ο λόγος δεν είναι επειδή υστερεί αγωνιστικά, αλλά δεν έχει χώρο να προπονηθεί. Λοιπόν, νομίζουμε ότι στο γήπεδο της Παναγούλας, στο κλειστό, γινόταν οι προπονήσεις. Εκεί έχουν μαζευτεί πάρα πολλές ομάδες. Λογικό είναι να μην έχουν χώρο όχι μόνο και η ομάδα του Βόλου, αλλά και πάρα πολλές ομάδες γυρίζουν από εδώ και από εκεί για να βρουν κάποιο χώρο να κάνουν τις προπονήσεις τους.

0: 92. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι, ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger, πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός
4: Νέα.
3: Πρωταγωνιστή, τον Ντόμ Κρουζ, σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
10: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
11: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: δεν είναι τίποτα από όλα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε, πάμε εδώ στα δικά μας. Γεγονός είναι ότι έχουμε να δούμε συνεδρίες τοπικού συμβουλίου πάνω από ένα χρόνο περίπου. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Ντένι Μαλαπέτσα, μέλος του τοπικού συμβουλίου Ζακύνθου, της πόλης εδώ, για να δούμε εάν σύμφωνα με πληροφορίες θα πραγματοποιηθεί συνεδρία στην επόμενη εβδομάδα. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαλαπέτσα.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Δεν άκουσα μόνο την
0: ναι, από πότε έχετε, από πότε έχει να συνεδριάσει το τοπικό συμβούλιο πόλης?
1: Το τοπικό συμβούλιο διαζώσεις έχει να συνεδριάσει πριν το Πάσχα. Δια τηλεφώνου γίνανε δύο συνεδριάσεις, αν θυμάμαι καλά, δεν συμμετείχα λόγω εργασίας. Όπου τα θέματα ήταν μόνο για κάποιες άδειες που έπρεπε να δοθούν, ας πούμε, για να προχωρήσουν έτσι τα επιχειρήματα.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε δηλαδή συμβούλιο σε να θέσουμε θέματα και από τους καλοκαιρινούς μήνες που καταλαβαίνουμε.
0: Που ήταν πάρα πολλά, βέβαια.
1: Είναι πολύ πιεστική η κατάσταση και λόγω των τουριστών, αλλά γενικά υπήρχε μια τεράστια πίεση στην πόλη.
0: Mm-hmm. Να σας ρωτήσω, τελικά η συνεδρίαση θα συνεδριάσετε την επόμενη εβδομάδα?
1: Ναι, ήταν να γίνει την Πέμπτη, την Παρασκευή, αλλά λόγω ότι κάτι θέμα υπάρχει με την αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου, έχει μετατεθεί για, νομίζω για την Τρίτη στις 7 η ώρα, δεν κάνω λάθος, αλλά θα βγει ανακοίνωση.
0: Ναι. Τα θέματα τα γνωρίζετε?
1: Τα θέματα όχι, δεν τα γνωρίζω, αλλά μπορώ να σας πω τι θέματα έχω θέσει.
0: Ναι, εσείς, ναι, από την πλευρά της αντιπολίτευσης.
1: Ναι, τα δικά μου θέματα πάλι, ένα θέμα αφορά την επέκταση της πόλης, διότι όλοι κάνουμε παρατηρήσεις, όλοι λέμε για τα κακό κείμενα που έχουν να κάνουν με το κυκλοφοριακό και με, και με τους χώρους στάθμευσης. Παρότι έχω κάνει προτάσεις για τους χώρους στάθμευσης και για το κυκλοφοριακό τι πρέπει να γίνει, δυστυχώς από ένα αυτή μπαίνουν αυτά ροβιαίων, δεν γίνεται τίποτα.
0: Ναι.
1: Και με δικαιολογίες του τύπου είτε ότι είναι χρονοβόρα αυτά ή ότι είναι κοστοβόρα από τη Δημοτική Αρχή, ήταν οι απαντήσεις που δόθηκαν. Θα προχωρήσω σε κάτι πιο έτσι που αφορά και το μέλλον και για τη βιωσιμότητα της πόλης και να ανέβει η ποιότητα των κατοίκων, ώστε πρέπει η πόλη επιτέλους να μεγαλώσει, να γίνει μια επέκταση και να χωριστούν και κάποιες ζώνες για να ξέρουμε το κάθε σημείο τι είναι, που απευθύνεται. Και θα το δούμε, θα το μιλήσουμε από εβδομάδα αυτό με πιο πολλές λεπτομέρειες.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με το τι ενέργειες έχουν από τη ΔΕΗ γίνει ώστε η πόλη να αποκτήσει συνεχόμενο και καθαρό πόσιμο νερό. Είναι ένα πάγιο αίτημα όλων των κατοίκων της πόλης και των επισκεπτών από τις κριτικές που είναι αρνητικές για το θέμα του νερού και κυρίως για την υφαλμηρότητα που έχει. Και θέλουμε να ρωτήσουμε εδώ τον πρόεδρο της ΔΕΗ τι έχει κάνει προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί ήδη είναι 2,5 χρόνια στην διοίκηση της ΔΕΙΑΣ και έπρεπε κάποια πράγματα να έχουν δρομολογηθεί. Να δούμε πού βρισκόμαστε και αν θα γίνει κάτι γι' αυτό, πάνω σε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Και το τρίτο θέμα έχει να κάνει με τη χωροθέτηση των κάδων.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Όπου εδώ να σας πω ότι δεν έχει γίνει καμία μελέτη. Πραγματικά έχω δει αυτά τα σίδερα που είναι εντός του οδοστόματος, εντός των οδών των δρόμων. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στα οποία δεν υπάρχει ούτε καν φωτισμός και επειδή υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας και παιδιά αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας που κυκλοφορούν είτε με ποδήλατα είτε με πατίνια, ελεκτρικά πατίνια και όπως καταλαβαίνετε οδηγούν στην άκρη για να περνάνε τα αυτοκίνητα, να μην δημιουργούν πρόβλημα στην κυκλοφορία. Υπάρχουν αυτά οι παγίδες, πώς να το πω, ατυχήματος, τα οποία σε σημεία που δεν υπάρχει καθόλου επαρκής φωτισμός όπως έχω εντοπίσει εγώ στην Αγία Τριάδα, λίγο απρόσεκτος να είσαι ή να μην κοιτάς κάτω, θα προκληθεί ατύχημα. Είναι και μαύρο χρώμα. Ναι. Και ναι. Εκτός από αυτό έχω δει να έχουν εξηλωθεί και να έχει γίνει αυτό το κόψιμο στα πεζοδρόμια για να, αυτοί, για να μπορούν να μπουν μέσα σε κάδι, όπου έχουν μικρύνει πάρα πολύ το πλάτος του πεζοδρομίου και ένα αναπηρικό καροτσάκι. Εκεί που ένα αναπηρικό καροτσάκι μπορούσε άνετα να διασχίσει το πεζοδρόμιο, τώρα αυτό είναι αδύνατο. Άρα
0: σε μερικά σημεία,
1: με ποια χαρακτηριστικά, ναι, τεχνικά ας πούμε, κάνανε ό,τι κάνανε με αυτές τις παρεμβάσεις.
0: Σε μερικά σημεία, κύριε, δεν έχει καθόλου, το πεζοδρόμιο είναι ανύπαρκτο. Σε μερικά σημεία που έχει κοπεί.
1: Και δυστυχώς, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το είχα φέρει στο

0: Συμβουλευτικό Συμβούλιο για τους, για τους κάδους, για την ανακύκλωση και όλα αυτά, γιατί είναι και πάνω στο αντικείμενο των σπουδών μου. Αντί να εξυγχρονιστεί κάπως, όχι κάπως, να εξυγχρονιστεί ο Δήμος και να ακολουθήσει τη λογική και αυτά που γίνεται σε άλλους Δήμους στην Ελλάδα, κυρίως και στο εξωτερικό, ναι. Πάμε πάλι ας πούμε στο παλιό μοντέλο, με τους κάδους έτσι, με τους πράσινους, με τους μπλε,
1: ναι.
0: Και δεν πάμε να κάνουμε κάτι πιο σύγχρονο ας πούμε που υπάρχει, ώστε να ομορφύνουμε την πόλη μας, αλλά και ο Δήμος να μπορεί να βγάλει έσοδα από τέτοιες, από τέτοιους ας πούμε, πώς να το πω, να αλλάξουμε τη λογική.
1: Ναι, ναι, αλλά θα πρέπει να δείτε και εσείς στο τοπικό συμβούλιο αν υπάρχει μελέτη, γιατί εδώ γνωρίζουμε ότι έγινε μία μελέτη για τη χωροθέτηση των κάδων, πληρώθηκε νομίζω 75.000 ευρώ. Όταν δηλαδή γίνεται το τοπικό συμβούλιο, θα πρέπει να δείτε, υπάρχει αυτή η μελέτη, να την έχετε και εσείς, ναι, την έχετε διαβάσει, την έχει παρουσιάσει κάποιος.
0: Καταρχάς εγώ θα σας πω, γιατί δεν πάω με κακή διάθεση στο κάθε συμβούλιο, ναι. Γιατί προσπαθώ να βοηθήσω τον τόπο μου. Mm. Είχα φέρει θέμα για την υπογειοποίηση των κάδων.
1: Ναι.
0: Τότε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο κ. Γιακουμέλος, είχε πει ότι δεν υπάρχουν χρήματα.
1: Ναι.
0: Τότε και εγώ τον πίστεψα. Στην ουσία όμως προσωπικά, όχι προσωπικά, γενικά μας κορόιδεψε, διότι η υπογειοποίηση των κάδων, τώρα σας πάω αλλού, αλλά για να σας δείξω...
1: Τώρα πάμε στο Open Mall. Δίκιο έχετε.
0: Ναι, τότε δεν αφορούσε το Open Mall. Θα σας πω, είπα για υπογειοποίηση κάδων.
1: Mm.
0: Και τότε ο αντιδήμαρχος είπε ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Και τα ψέματα που είπε και λέω ότι μας κορόιδεψε είναι ότι πρώτον, από τη στιγμή που υπήρχε στο Open Mall, πού πήγαν αυτά τα χρήματα και γιατί απεντάχθηκε αυτό το υποέργο.
1: Mm-hmm.
0: Και δεύτερον, που ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχουν χρήματα, πώς ξαφνικά βρεθήκαμε 10 εκατομμύρια ευρώ να δώσουμε σε έναν ιδιώτη, όπου τα μηνύματα που παίρνουμε είναι ότι δεν κάνει και πάρα πολύ καλά τη δουλειά του, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά σημεία και έχω ματερές, αλλά και σημεία που υπάρχουν κάδοι που τα σκουπίδια ξεχυλίζουν και υπάρχει θέμα σε αρκετά χωριά του νησιού μας. Πώς λοιπόν βρεθήκαν 10 εκατομμύρια που θα γίνουν καπνός και δεν μπορούσαν να δαπανηθούν κάποια χρήματα, τα οποία ό,τι έργο και ό,τι γινόταν, αυτά θα μέναν στη ΖΑΚ, θα μέναν και για τους επόμενους που θα αναλάβουν αύριο το Δήμο, και θα μπορούσαν και με τα υπόλοιπα χρήματα να πάρουν προσωπικό, όπως έχει φτιάξει ΦΕΚ η κυβέρνηση, να μπορούν να γίνονται άμεσα προσλήψεις στους Δήμους όσον αφορά τον τομέα της καθαριότητας. Άρα εδώ βλέπουμε ότι, να μιλήσουμε ξεκάθαρα, ότι εξυπηρετούνται διάφορα συμφέροντα,
1: ναι.
0: Και δεν μας νοιάζει πώς να κάνουμε, να βελτιώσουμε την εικόνα του νησιού μας και να κάνουμε και κάτι το οποίο θα μείνει.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια το ελαφρυντικό εγώ που δίνω στον κύριο Γιακουμέλο είναι ότι δεν είναι γνώστης της θέσης που έχει, επομένως έχει αυτό το ελαφρυντικό.
1: Όταν συνεδριάζει το τοπικό συμβούλιο, είναι και ο Δήμαρχος ή είσαστε...
0: Κάποιες φορές έχει παρευρεθεί και ο Δήμαρχος και
1: ναι.
0: Η αλήθεια είναι πολλές φορές ότι βάζουμε θέματα, δεν έρχονται οι αρμόδιοι αντιδημάρχοι, είναι αναλόγως στα θέματα που βάζουμε.
1: Μάλιστα.
0: Κάποιοι δηλαδή έχουν παρουσία, κάποιοι άλλοι δεν έρχονται ποτέ, ας πούμε, ό,τι θέμα και να βάλουν να θέσουν.
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν θα συζητήσετε και για το Open Mall, έτσι, γιατί είναι πάρα πολλές. Δεν ξέρω.
0: Κοιτάξτε, γιατί πιάσαμε το ένα κομμάτι των απορριμμάτων με τον κάδων, της υπογειοποίησης. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Ας πούμε, προχωρήσαμε και έκαναν παρεμβάσεις με κυβόλητους, μου πίνανε ιδό, μεγαλώσαν τα πεζοδρόμια, λιγότερους χώρους στάθμευσης, χωρίς όμως να έχουν φτιάξει αντίστοιχους χώρους, ώστε να πούμε τα 10, 20, 40, 50, 100, 200 αυτοκίνητα που σταθμεύαν εκεί να πάνε κάπου αλλού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή προχειρότητες, έργα σε τσαπατσουλιά, έργα ας πούμε, τα οποία δεν είναι όπως πρέπει να είναι. Είδαμε και οι κυβόληθοι πώς μπήκανε, δηλαδή ένα καροτσάκι, ένας γονιός με το παιδί του στο καροτσάκι δεν μπορεί να διασχίσει το όπου έχει πάει αυτός ο κυβόληθος. Τα αυτοκίνητα που περνάνε πραγματικά πρέπει να πηγαίνεις με 2 χιλιόμετρα, που λέει ο λόγος, διότι είναι πάρα πολύ ενοχλητικό. Να σας πω και για το Wi-Fi πάλι, ότι γίνανε πληρωμές, πληρώθηκε αυτό το υποέργο και ποτέ δεν μπήκε Wi-Fi. Και βλέπουμε ότι είναι μια πάγια τακτική πλέον, γιατί όταν το κάνεις παραπάνω από μια φορά, το είδαμε και στον αγωγό ίδρυψης, Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη, Άγιος Λέοντας, ότι πληρώθηκαν οι εργολάβοι και έργο δεν έγινε. Και τώρα βλέπουμε ότι γίνεται ένα έργο το οποίο δεν πρόκειται να λειτουργήσει και είναι μέσα στην τσαπατσουλιά και στην κακοτεχνία, και δεν το λέμε εμείς που είμαστε αντιπολίτευση, όπως και άλλοι σειρασμοί της αντιπολίτευσης, το λέει και απλός κόσμος που πέναγε εκεί και έβλεπε. Δηλαδή είναι μια εικόνα που πλέον έχει περάσει και το ξέρει ο κάθε ζακυνθινός, και αυτός που δεν το βλέπει μάλλον κάτι συμφέρον έχει και δεν το βλέπει και δεν λέει τα πράγματα έτσι όπως είναι.
1: Μάλιστα. Οπότε εσείς στείλατε δηλαδή αυτά τα θέματα που θέλετε να συζητήσετε.
0: Ναι, εγώ θα σας πω, σαν μέλος του τοπικού συμβουλίου είχα πει ότι είχα στείλει θέματα και μέσα στο καλοκαίρι δύο φορές, ναι, ανάλογα με τις ανάγκες τότε που υπήρχαν, ότι θα γινόταν κάποιο τοπικό συμβούλιο, δεν έγινε, και θα θέσω και αυτό το θέμα, ότι πρέπει να συνεδριάζουμε μια φορά κάθε μήνα, διότι η πόλη έχει πάρα πολλά θέματα, δεν προλαβαίνουμε, πραγματικά έχουμε πάρα πολλά θέματα, τουλάχιστον εγώ αυτά που εντοπίζω, και είναι, όχι θεωρώ, είναι υποχρέωσή μας να κάνουμε μια φορά συμβούλιο, γιατί δεν έχουμε πάει μόνοι μας εκεί, μας έχει εκλέξει ο ζακυνθινός λαός και ο καθένας έχει πάρει τη θέση που μας έχουν δώσει με τους ψήφους που πήραμε, και πρέπει να συνεδριάζουμε μια φορά το μήνα, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για να εκπροσωπούμε και να μπορέσουμε να λύσουμε όσο μπορούμε είτε ζητήματα αυτά που υπάρχουν στην πόλη μας, είτε να πιέσουμε και να φέρουμε στην επιφάνεια διάφορα θέματα που έχουμε.
1: Αλλιώς το τοπικό πόλης...
0: Αν και να σας πω την αλήθεια, είμαι απογοητευμένος, γιατί ό,τι θέμα έχω φέρει δεν έχω δει καμία λύση, δεν έχω δει ανταπόκριση.
1: Πρέπει να έχει και μία ουσία ύπαρξη στο τοπικό πόλης, έτσι δεν έχει, αν δεν κάνετε παρεμβάσεις.
0: Έτσι ακριβώς. Θα σας πω ότι είχα φέρει μία... Ήταν κάτι σαν μελέτη περίπου που αφορούσε το πράσινο της πόλης.
1: Ναι.
0: Πραγματικά κάθισα και ασχολήθηκα, έγραψα πράγματα αναλυτικά, δεν είδα κανένα ενδιαφέρον, και ξέρετε κάτι, είναι απογοητευτικό αυτό, γιατί όταν έχουν την τύχη και είναι σε κάποιες θέσεις κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε σπουδάσει και μπορούμε να πούμε δύο-τρία πράγματα παραπάνω που κάποιος άλλος δεν μπορεί, έχουμε την ευχαίρεια αυτή, ας πούμε, να κάνουμε μια πρόταση σε στυλ μελέτης, να την παρουσιάσουμε σαν πρόταση. Και αντί να την πάρουν αυτή την πρόταση και να εφαρμόσουν έστω ένα κομμάτι, βλέπω πλήρη αδιαφορία, πλήρη αδιαφορία. Και πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ απογοητευτικό και δεν τιμάει και τη Δημοτική Αρχή. Δηλαδή είναι αδιαφορή για προτάσεις οι οποίες θα μπορούσε να τις κάνει και στο τέλος να την καρποθεί η ίδια.
1: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαλαπέτσα, θα περιμένουμε και εμείς πότε είπατε ότι θα γίνει η συνεδρίαση.
0: Κατά 99% την Τρίτη θα δείτε, γιατί θα βγει και πρόσκληση.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολλά τα θέματα. Δεν είναι μόνο αυτά, ας πούμε, που είναι και τα πρανή της Μπόχαλης.
1: Βέβαια, είναι και αυτά, ναι.
0: Με την ποικιλιώτησα που θα το φέρουμε πάλι θέμα. Είναι η οδός Κούρτσουλα που έχει 3-4 φορές το θέμα αυτό. Από πού να αρχίσει και από πού να σταματήσει. Είναι πάρα πολλά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: είναι με το βιολογικό τι θα γίνει με την αποχέτευση, πότε θα ενταχθούν και αν θα ενταχθούν.
1: Τα κομμάτια της πόλης, λέτε, που είναι χωρίς
0: Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Είναι άλλα θέματα που ανήκουν στο λιμενικό ταμείο. Πάρα πολλά θέματα. Ναι.
1: Λοιπόν, θέλετε 10 συνεδριάσεις για να συζητήσετε όλα αυτά τα θέματα, γιατί έχετε μείνει πίσω. Όταν δεν συνεδριάζει σε ταχτά χρονικά διαστήματα το τοπικό συμβούλιο μιας περιοχής, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μαζεύονται, να συσσωρεύονται πολλά θέματα μαζί και φυσικά να γίνει μία αξιολόγηση και να μην μπουν όλα την ίδια μέρα στο τραπέζι.
0: Λοιπόν, ναι, μα δεν γίνεται να μπουν την ίδια μέρα όλα στο ίδιο τραπέζι, γιατί θα χαθούν και εντάξει, δεν μπορείς και να συζητήσεις. Αλλά αυτό πάλι που κάνω έκκληση είναι πραγματικά ότι θέλω να, φαντάζομαι θέλουμε όλοι μας, να έρχεται κόσμος, να συμμετέχει.
1: Ναι.
0: Είναι η φωνή των πολιτών της πόλης, και θέλει να συμμετέχει, γιατί δεν είναι κάτι, ας πούμε, που κάνουμε προσωπικό, είναι για να βοηθήσουμε, εγώ δηλαδή το κάνω για να βοηθήσω τους συμπολίτες μας, να βοηθήσω τον τόπο μας, όσο μπορούμε να βοηθήσουμε την πόλη. Θέλουμε τη συμμετοχή του κόσμου,
1: ναι,
0: και σαν παρουσία, αλλά και να συμμετέχει με την φωνή του και να δηλώνει και αυτός την άποψή του.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Μαλαπέτσα, θα δούμε τα θέματα που θα τα πούμε μετά τη συνεδρία του Τοπικού Συμβουλίου. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Πολύ ωραία. Εντάξει. Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε το κύριο Ντένι Μαλαπέτσα, μέλος τοπικού συμβουλίου, πόλεως, εκπροσωπεί την αντιπολίτευση. Η συνεδρίαση θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Τα θέματα που θα συζητηθούν και νομίζω ότι θα είναι κοινά και για την, και για την αντιπολίτευση και για την συμπολίτευση θα είναι... το τι θα γίνει με, τους, με τη χωροθέτηση των κάδων στην πόλη, με το θέμα της αποχέτευσης δεν βλέπω να ασχολείται κανένας. Υπάρχουν κάποια κομμάτια της πόλης μας, όχι πολύ μεγάλα, που δεν έχει περάσει η αποχέτευση. Μιλάμε για αποχέτευση Λαγανά, αποχέτευση Τσιλιβή, αποχέτευση από εδώ, αποχέτευση από εκεί. Εδώ στην πόλη που μένει ο μεγαλύτερος όγκος των κατοίκων του νησιού μας, 10.000 άτομα, θα πρέπει ή επιτέλους κάποια κομμάτια που έχουν μείνει χωρίς αποχέτευση να μπούμε σε ένα πρόγραμμα και να ολοκληρωθούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι χώροι στάθμευσης, το Open Mall, τι γίνεται με το Open Mall, πότε θα ολοκληρωθεί. Νομίζω ότι η τελική ημερομηνία παράδοσης είναι μέχρι τα τέλη του Οκτωβρίου, σας πάρει και λίγο παραπάνω, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί, αλλιώς θα πρέπει να δοθούν τα χρήματα πίσω. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα δούμε στη συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου. Πάμε σε λίγο σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Λέσσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.

0: 90 και 2.
1: Mr. Rockwell, my name is Sandy Clarkson.
2: Yeah, Sandy. How you been, buddy?
3: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας πριν η καταστροφή που έχει προκαλέσει ο ίδιος καταστρέψει τα πάντα. Σας θυμίζει κάτι? Ίσως την επόμενη ημέρα όλων μας. Digger. Πρεμιέρα για τη νέα ταινία του Αλεχάνδρου Ινιάριτου κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσκολος και κάθε βράδυ στις 8 εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Digger. Με πρωταγωνιστή τον Ντόμ Κρούζ σε μια από τις πιο δραστικές μεταμορφώσεις της καριέρας του.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plessas The Market και Plessas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plessas The Market και online shop στο plessasthemarket.gr.
5: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
6: Jenny.
7: Περάστε.

Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά, οι περίπου 20 λεπτά και έχουν μείνει πριν τις 2. Για να δούμε κάποιες άλλες πληροφορίες για τα δημοσιεύματα που θέλουν και δεύτερο εργαζόμενο σε εργαστήριο με πνευμονία. Ζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συγκεκριμένες και ασφαλείς πληροφορίες από τη Ρωσία. Η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Ρωσίας είχε ανακοινώσει χθες ότι δεν έχει εντοπιστεί κανένα κρούσμα πανόλης μεταξύ οποιοδήποτε είχε έρθει σε επαφή με την εργαζόμενη σε εργαστήριο Ινστιτούτου κατά της πανόλης στη Σιβηρία, η οποία πέθανε την περασμένη εβδομάδα. Έχουμε διαβάσει κάποιες πληροφορίες ότι η συγκεκριμένη εργαζόμενη ταξίδεψε σε κάποιες γειτονικές χώρες εκεί και μετέφερε το μικρόβιο. Τώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός ανακοίνωσε ότι ζήτησε συγκεκριμένες πληροφορίες από τις ρωσικές αρχές όσον αφορά πληροφορίες μέσων ενημέρωσης για δεύτερο εργαζόμενο σε εργαστήριο με πνευμονία απροσδιόριστης αιτιολογίας. Ο ΠΟΗ ζήτησε επίσης περαιτέρω πληροφορίες για να αποσαφινιστούν η αιτία της σοβαρής πνευμονίας και ο παθογόνος παράγοντας που προκάλεσε μέτρα δημόσιας υγείας, όπως ανέφερε ο οργανισμός σε ανακοίνωση που εξέδωσε εχθές Τρίτη. Η υπηρεσία τώρα δημόσιας υγείας της Ρωσίας είχε ανακοινώσει εχθές ότι δεν έχει εντοπιστεί κανένα κρούσμα πανόλης μεταξύ οπουδήποτε είχε έρθει σε επαφή με την εργαζόμενη σε εργαστήριο Ινστιτούτο κατά της πανόλης στη Σιβηρία, η οποία και πέθανε την περασμένη εβδομάδα. Τώρα βέβαια να ξέρετε, το ξέρουμε μάλιστα, ότι είναι πάρα πολύ... Με πολύ μεγάλη δυσκολία η Ρωσία απαντάει σε παρόμοια θέματα στο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ή όλες εκεί οι ειδήσεις και οι πληροφορίες από τη Ρωσία βγαίνουν με το σταγονόμετρο. Πιστεύω ότι και κάτι πιο σοβαρό να είναι, η Ρωσία δεν θα το παραδεχτεί, ούτε θα δώσει και τις απαιτούμενες πληροφορίες στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αυτά λοιπόν, ένα θέμα που έτσι ανησυχεί την παγκόσμια κοινότητα. Λένε τώρα ότι η κοπέλα, η οποία ήταν πολύ έτσι νεαρής ηλικίας, ταξίδεψε σε μια χώρα εκεί της περιοχής και αμέσως μετά, όταν επέστρεψε στην εργασία της, αρρώστησε, οπότε σαν αποτέλεσμα είχαμε τον θάνατό της. Κάποιες άλλες ειδήσεις τελευταία στιγμής μεταξύ που αφορά την άφιξη, την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Υπεγράφει οι τελευταίες ειδήσεις. Υπεγράφει συμφωνία τελικά για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Ο Νίκος Δένδιας και Μάρκο Ρούμπιο παρέστησαν στην τελετή της υπογραφής της αμυντικής συνεργασίας. Η υπογραφή έγινε από τον αρχηγό γεθά στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε πως η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών υπογραμμίζει τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο από την πλευρά του επανέλαβε τον σημαντικό ρόλο της χώρας μας ως στρατηγικού συμμάχου στην περιοχή και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής γιατί η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος και όλες, φυσικά την εξέφρασε με δηλώσεις του ο Υπουργός Εξωτερικών και ότι έχουμε απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα γιατί είναι προς το συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας. Αυτά λοιπόν, ενώ νωρίτερα είχε κηρυχθεί έναρξη του 6ου στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών.

Για να δούμε τώρα σε τι μπορεί να μας βοηθήσει η Εθνοφρουρά της Φλόριντα, τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Η υπογραφή φυσικά αποτελεί μία ακόμη απόδειξη πόσο στενή είναι η σχέση με την Ελλάδα, σχολίασε από την πλευρά του ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ενώ πρόκειται πραγματικά για μία ιστορική συμμαχία η οποία συνεχίζει να ενισχύεται σε πολλαπλά επίπεδα. Και στον οικονομικό τομέα και στον τομέα της άμυνας και στη συγκεκριμένη περίπτωση μέσω της Εθνοφρουράς. Τώρα, η Εθνοφρουρά της πολιτείας της Φλόριντα έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση καταστάσεων όπως οι τυφώνες και θεωρώ ότι έχει πολλά να διδαχτεί από την δική σας τεχνογνωσία στην αντιμετώπιση φαινομένων όπως οι σεισμοί και οι δασικές πυρκαγιές. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο και αμοιβαίας μάθησης. Δηλαδή εμείς με τις γνώσεις που έχουμε για την αντιμετώπιση των σεισμών και των δασικών πυρκαγιών θα μεταφέρουμε αυτές τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας στην Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Τυφώνες, δόξα στο Θεούλης, μέχρι στιγμής δεν έχουμε, δεν ξέρω αν θα έχουμε στο μέλλον.

Μένουμε λίγο σε εξωτερικές ειδήσεις. Σήμερα λοιπόν το πρωί οι Χούθοι, οι αντάρτες της Ιεμένης, ανέλαβαν την ευθύνη για νέα εκτόξευση πυράβλων και drones κατά τις πρωτεύουσες της Σαουδικής Αραβίας, μάλιστα, που αναχαιτίστηκαν νωρίτερα με το Ριάτ, το οποίο επίσης προσπαθεί να αντιμετωπίσει τους φιλοϊρανούς μαχητές στη γειτονική Ιεμένη. Οι ένοπλες δυνάμεις μας, αυτές είναι δηλώσεις των Χούθη, στοχοθέτησαν το διεθνές αεροδρόμιο με πύραυλο, το πλήγμα ήταν ακριβές, δόξα τω Θεώ, και προκάλεσαν αναστολή της κυκλοφορίας του αεροδρομίου. Δήλωσε μέσω ανάρτησης γνωστή στο σελίδα ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη, αφού έκανε λόγο στη διάρκεια της νύχτας για επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους στο νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας. Λίγο πριν από την ανακοίνωση των Χούθη, το Ριάντ είχε δηλώσει ότι αναχέτησε πύραυλο βορείως της πρωτεύουσας, όπου βρίσκεται το αεροδρόμιο, το οποίο αποτέλεσε στόχο αυτή την εβδομάδα. Δύσκολα τα πράγματα, άσχημα, εκεί στις χώρες του κόλπου. Βλέπουμε να επιδεινώνεται η κατάσταση, όχι να πηγαίνει σε ύφεση. Πολλές επιθέσεις, το Ιράν εξοπλίζει τους Χούθη. Τώρα έχουν βάλει στόχο τη Σαουδική Αραβία και το κλίμα εκεί και περιπλέκεται όλο και περισσότερο σε εκείνη την περιοχή. Αυτά λοιπόν έγιναν σήμερα το πρωί και φυσικά εκείνες οι χώρες του κόλπου, οι οποίες είχαν γνωρίσει μια πολύ μεγάλη τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Ο τουρισμός έχει σταματήσει, ακόμη και πάρα πολλές πτήσεις έχουν ακυρωθεί, γιατί δεν τις θεωρούν έτσι ασφαλείς περιορισμούς, προορισμούς, με συγχωρείτε, οπότε έχουν πληγεί οικονομικά και εκείνες οι χώρες. Αυτά λοιπόν με ό,τι υπάρχει στην εξωτερική επικαιρότητα. Άσχημα τα πράγματα, πολέμοι παντού και εδώ συνέχεια η Γερμανία εξοπλίζουν με την Ουκρανία. Εκεί έχουμε διαβάσει ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι έχει χάσει πάρα πολύ σε δημοτικότητα.

μετά. Και οι ίδιοι οι Ουκρανοί έχουν βαρεθεί τον πόλεμο, ζητούν εκλογές, ζητούν να αλλάξει το καθεστώς εκεί. Τέλος πάντων, και εκεί είναι άσχημα τα πράγματα και ποιος ξέρει τι άλλο θα συμβεί σε ένα πολύ έτσι δύσκολο χειμώνα, με την ενέργεια και τις τιμές να είναι στα ύψη.

Μια είδηση από τα τοπικά μας εδώ. Αυτό έγινε χτες. Στη σύλληψη ενός ημεδαπού στο αστυνομικό τμήμα Ζακίνθου προχώρησαν αστυνομικοί, καθώς μετά από έλεγχο που έκαναν διαπίστωσαν ότι έχει όπλο. Μάλιστα, ο άνδρας αρνήθηκε να παραδώσει το όπλο του και συνελήφθη, ενώ οδηγήθηκε στην εισαγγελέα για παράνομη οπλοκατοχή και παραβάση στις νομοθεσίες περί όπλων, όπως και για απήθεια. Αυτό έγινε χτες το βράδυ περίπου, έτσι μια είδηση που απασχόλησε το αστυνομικό μας δελτίο. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

Πάμε λοιπόν. Αλλάζει σιγά σιγά ο καιρός, όπως σας είχαμε πει. Από αύριο θα αρχίσει σταδιακά να αλλάζει, καθώς ένα τυπικό φθινοπορεινό σύστημα θα αρχίσει να πλησιάζει από εδώ, από τα δυτικά. Τα πρώτα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και θα περιλαμβάνουν βροχές και καταιγίδες. Αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή θα επηρεαστούν κυρίως το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ το Σαββατοκυριακό το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα και θα δώσει βροχούλες σε περισσότερες περιοχές της χώρας πιο αναλυτικά. Και την Κυριακή θα συνεχιστούν έτσι αυτός ο καιρός, έτσι ο βροχερός, φθινοπορεινός, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ανάλογη θα είναι η εικόνα και την, είπαμε, και την Παρασκευή. Από εδώ, από τα δυτικά, θα ξεκινήσουν οι βροχές. Από το Σάββατο το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας περισσότερες περιοχές. Βροχές αναμένονται στα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ τα εντονότερα φαινόμενα θα επιμείνουν στο Ιόνιο. Αυτές λοιπόν είναι μια σημαντική αλλαγή του σκηνικού για τις επόμενες ημέρες. Ενώ τη Δευτέρα τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν από εδώ, από τα δυτικά, και θα επηρεάσουν το Βόρειο Αιγαίο και τις πιο ανατολικές περιοχές της χώρας. Κυρίες και κύριοι, 5 λεπτά πριν τις 2 θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε που και σήμερα είσαστε μαζί μας. Αύριο ξανά μαζί, 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκεθος. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, καλό βράδυ, γεια σας.

0: Μέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson, των 50 αποχρώσεων του Grey, πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8, στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
5: Την αποθέωση γνώρισε ο Λιονέλ Μέση από 85.000 συμπατριώτες του στην τελευταία του παρουσία με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, που συνοδεύτηκε με νίκη 3-0 επί του Μπενίν. Ο 39χρονος σούπερσταρ σημείωσε το τρίτο τέρμα με πέναλτι, ενώ έβγαλε τις ασίστ στα άλλα δύο. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να υπερασπίζω με αυτή τη φανέλα για περισσότερα από 20 χρόνια, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
6: Με 1-0 νίκησε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων εκτός έδρα στη Βόρεια Ιρλανδία στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027. Τη δεύτερη θέση στον όμιλό του κατέλαβε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και θα διεκδικήσει μέσω των μπαράζ τον προσεχή Νοέμβριο την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης.
5: Και στα του καιρού έθριος ο ουρανός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμινότιος 5 μποφόρ στους 26 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη από αύριο το βράδυ αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού.
7: Η κίνηση στους δρόμους.
6: Δύσκολη μέρα η σημερινή για τους οδηγούς. Παναγιώτη Βολάνη, από το πρωί κλείνουν δρόμοι και τίθενται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Κατά διαστήματα είναι απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας. Ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα?
8: Αυτή την ώρα δεν υπάρχουν κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας. Ωστόσο, καθυστερήσεις σημειώνονται στην Βασιλής Σοφίας και στην κάθοδο Τσαρτιτού. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου και του Ψυχικού. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κατεχάκη από Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, ανατμήματα σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
7: Το θέμα της ημέρας.
5: Ενέργεια, άμυνα και ασφάλεια είναι το τρίπτυχο στο οποίο συνοψίζεται ο στόχος της επίσημης επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο έγινε δεκτός το πρωί από τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, με τις δύο πλευρές να δεσμεύονται για περαιτέρω ενδυνάμωση της διμερούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς. Αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις και η διμερής αμυντική συνεργασία μας βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο, δήλωσε ο Έλληνας υπουργός. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και αξιόπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών κήρυξαν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα των δηλώσεών τους και επιστρέφουμε.
9: Συναντιόμαστε σε μια εποχή βαθαίων αλλαγών. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, αστάθεια στη Μεσανατολή, έως και απειλές για την φυλακή ασφάλεια στην Ερυθρά, όπως και αναθεωρητική ρητορική που απαιτεί συντονισμό και έναν ξεκάθαρο σκοπό. Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον, η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και φυσικά μια άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο στρατηγικός διάλογος επιτρέπει τη μετάφραση της σύγκλησης σε απτές δράσεις. Στην εργασία έχει φτάσει το καλύτερο της επίπεδο. Έχουμε ταυτόχρονα βαθύνει τη δική μας συνεργασία, όπως και υπάρχει και μια ικανότητα να αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις. Χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με βάση τη στην ιστορία και αυτό σημαίνει η Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για την Ελλάδα όσον αφορά τη ΣΥΠΑ. Αυτή η στενή εταιρική σχέση είναι μια σχέση που εξελίσσεται και έχει να κάνει με πολλούς τομείς. Η κοινή μας ασφάλεια και η άμυνα, αλλά φυσικά επεκτείνεται στο εμπόριο, σε επενδύσεις, στην ενέργεια. Δεν υπάρχει κανένα κομμάτι της κοινωνίας ή των χωρών που δεν αποτελούν κομμάτι των αμερικανικών σχέσεων που θέλουμε εμείς να αναπτύξουμε σε κάθε τομέα. Η Ελλάδα αποτελεί ένα απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή.
5: Η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα σε μια ιδιαίτερα ρευστή διεθνής συγκυρία με πολλά μέτωπα ανοιχτά έχει βαρύνουσα σημασία, Παναγή Γαλιατσάτο.
10: Ναι, όντως έχει βαρύνουσα σημασία η επίσκεψη αυτή καθ' αυτή, Βασίλη μου. Το ότι γίνεται αυτή η επίσκεψη και μάλιστα ας το πούμε λίγο στα ξεκούδωνα και χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια αντίστοιχη επίσκεψη στην Τουρκία είναι νομίζω το σημαντικότερο μήνυμα που στέλνει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα με αυτή την επίσκεψη. Και εγώ θα σημειοκρατήσω από την επίσκεψη επίσης όλα αυτά που είπε ο κύριος Ρούμπιο που χαρακτήρισε την Ελλάδα έναν πολύ σπουδαίο σύμμαχο με τον οποίο μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Φυσικά όπως είπες και εσύ στον πρόλογό σου είναι τρεις πυλώνες εδώ σε αυτή την εταιρική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η άμυνα, είναι η ασφάλεια και είναι και η ενέργεια. Και για τα τρία αυτά θέματα μίλησε εκτεταμένα ο κύριος Ρούμπιο στην επίσκεψή του και στις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον κύριο Γεραπετρίτη. Και μάλιστα μας ανακοίνωσε επίσης εξήρε το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει πάνω από 5% αμυντικές δαπάνες βάσει του ΑΕΠ φέτος και με το 3,5% να δαπανάται σε βασικές ανάγκες. Μας μίλησε για το πρόγραμμα της συνεργασίας με την Ευρωάζια Φλόριντα, στο οποίο επίσης θα υπογράφει και πριν από λίγη ώρα ένα μνημόνιο, το υπέγραψαν ο κύριος Ρούμπιο και ο κύριος Δένδιας, και για ένα νέο μνημόνιο συνεργασίας που θα παγιώνει ένα πρόγραμμα σε επίπεδο αντιτρομοκρατίας και ανταλλαγής πληροφοριών. Από την πλευρά του ο κύριος Γεραπετρίτης εξήρε όλες τις σχετικές αμερικανο-ελληνικές συνεργασίες στις διμερείς σχέσεις, στην ενέργεια και στο εμπόριο, μιλώντας για πρωτόγνωρα επίπεδα. Ανέδειξε τη σημασία του ελληνικού εμπορικού στόλου που μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG στις παγκόσμιες αγορές. Μίλησε για την ενισχυμένη παρουσία των αμερικανικών εταιριών ενέργειας στην Ελλάδα και για τις σημαντικές αμερικάνικες επενδύσεις που γίνονται σε όλες τις ελληνικές υποδομές, κυρίως στα επίπεδα των ναυπηγείων. Και επίσης εξήρε τον λόγο, το ρόλο της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης ως στρατηγικών βάσεων, αλλά και για την συνεργασία μας σε επίπεδο εξοπλιστικών με την αναβάθμιση των F-16 Viper και των F-35. Θα ήθελα να σου πω ότι το κλίμα στις γενικές γραμμές ήταν πάρα πολύ καλό και συναδελφικό. Υπήρξαν πολύ θετικές δηλώσεις και από τις δύο πλευρές για τη συνεργασία αυτή και συνεχίζεται τώρα ο στρατηγικός διάλογος. Απλά να σημειώσουμε ένα θέμα, γιατί ο κύριος Ρούμπιο ρωτήθηκε για τον αγωγό ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου,
5: Ισραήλ
10: και απέφυγε να δώσει οποιαδήποτε δεσμευτική απάντηση.
5: Ευχαριστούμε τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News. Το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρέπει η συνεργασία τώρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην είναι μόνο αμυντική. Σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα. Στον ακούσουμε.
11: Μας συνδέει με τη ΣΥΠΑ μια μακρόχρονη φιλία, μια διαχρονική συνεργασία. Είμαστε στρατηγική εταίροι. Θεωρώ ότι είναι σημαντική θετική εξέλιξη. Πρέπει πάντα βέβαια να λέμε ότι αυτή η συνεργασία δεν πρέπει να είναι μόνο μια αμυντική συνεργασία σε επίπεδο εξοπλισμών, αλλά πρέπει να υπάρχουν στρατηγικές εγγύησεις για την ασφάλεια και των δύο χωρών. Η χώρα μας έχει προσφέρει πολύ σημαντικές υπηρεσίες στην ασφάλεια των ΗΠΑ και με τη βάση της Σούδας, άρα πρέπει σήμερα να αναζητηθούν και να διεκδικηθούν οι αντίστοιχες εγγύησεις για τα δικαιώματα της Ελλάδας στα κυριαρχικά και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να τεθεί κατά τη γνώμη μας το θέμα της λογικής προκλητικότητας.
5: Ο Ρούμπιο δεν επισκέπτεται την Τουρκία και αυτό είναι μια πολιτική δήλωση. Σχολίασε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος.
12: Ότι ο κ. Ρούμπιο δεν κράτησε ιδιαίτερες ισορροπίες. Είναι από τις λίγες φορές που ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έρχεται στην Ελλάδα και δεν πηγαίνει στην Τουρκία. Αυτό από μόνο του είναι μια δήλωση, ξέρετε, πολιτική. Ο οποίος ο κ. Ρούμπιο, να θυμίσουμε, είναι και ο υπεύθυνος ασφάλειας.
13: Είναι σύμβουλος ασφαλείας, ναι.
12: Σύμβουλος ασφαλείας, αυτόν τον διπρό ρόλο είχαμε να το δούμε δεκαετίες.
13: Από τον Κίσιγκερ. Από τον Κίσιγκερ, από το 70.
12: Σωστά. Ότι έχουμε έναν πολύ ισχυρό άνθρωπο στην Αθήνα, ο οποίος και πιθανότατα θα είναι και υποψήφιος για επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ.
6: Με φόντο την Ακρόπολη και από έναν χώρο άμεσα συνδεδεμένο με τη γέννηση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, ο Μάρκο Ρούμπιο θα εκφωνήσει ομιλία το απόγευμα με κεντρικό άξονα τη μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος. Από την ΕΠΝΙΚΑ, λοιπόν, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκπέμψει μήνυμα προς την Ευρώπη για το μέλλον της Δύσης. Τι επιδιώκει ο Ρούμπιο μέσα από αυτή την ομιλία θα μας εξηγήσει τώρα ο Θανάσης Τσίτσας. Θανάση, μας ακούς? Έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση με τον Θανάση Τσίτσα, στη σύνδεση με τη Νέα Υόρκη. Να πούμε ότι οι αναλύσεις που έχουν γίνει όσον αφορά την ομιλία που θα απευθύνει ο Μάρκο Ρούμπιο το απόγευμα λένε ότι από τη μία έχει στόχο την πολιτική συσπήρωση των δυτικών συμμάχων και από την άλλη την ενίσχυση οικονομικών και στρατηγικών δεσμών, με την Ελλάδα βέβαια να αποκτά ιδιαίτερη σημασία ως διαδρομή ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης. Το πολιτικό βάρος, λένε αναλυτές, θα βρίσκεται στη σχέση ανάμεσα στα δύο. Το πώς θα συνδέσει ο Ρούμπιο την επίκληση της δημοκρατικής κληρονομιάς με τις σημερινές επιλογές της Ουάσιγκτον είναι ένα ερώτημα που περιμένουμε να απαντηθεί σε λίγες ώρες από τώρα. Και τι ακριβώς θα ζητήσει δηλαδή από τους Ευρωπαίους συμμάχους όταν μιλήσει για κοινή αντιμετώπιση των προκλήσεων. Με ειδοποιούν ότι τώρα έχουμε τον Θανάση Τσίτσα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θανάση.
14: Ναι. Καλή σας μέρα.
6: Ναι, Θανάση, ναι. Σε ακούμε.
14: Ναι, η επιλογή της ΕΠΝΙΚΑΣ με φόντο την Ακρόπολη δεν είναι τυχαία και το μήνυμα της ομιλίας Ρούμπεο απόψε το βράδυ έχει στόχο να ταξιδέψει σε απευθείας μετάδοση σε όλο τον κόσμο. Η αμερικανική πλευρά θέλει να προσδώσει ισχυρό ιστορικό και πολιτικό συμβολισμό στην ομιλία Ρούμπεο, παρουσιάζοντας την ως παρέμβαση για το μέλλον της Δύσης. Από τον χώρο που συνδέεται με τη γέννηση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να καλέσει Ευρωπαίους και Αμερικανούς σε μια μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος. Επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα παρουσιάσει την κοινή κληρονομιά Ευρώπης και ΗΠΑ ως μια ιστορική διαδρομή που ξεκινά από την Αθήνα και τη Ρώμη, περνά από το χριστιανικό κόσμο και φτάνει ως την ίδρυση των ΗΠΑ. Κεντρικό μήνυμα θα είναι η απόρριψη της παρακμής και η υπεράσπιση αυτής της κοινής κληρονομιάς, ώστε η Δύση να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή της και να αντιμετωπίσει ενωμένη τη νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Τα αμερικανικά μέσα εντάζουν την ομιλία το απόγευμα στην ΕΠΝΙΚΑ στο ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων της κυβέρνησης Τραμπ με την Ευρώπη, συνδέοντάς την με την προηγούμενη ιδιαίτερα σκληρή παρέμβαση του J.D. Vance στο Μόναχο. Σε αντίθεση όμως με το Vance, εκτιμούν ότι ο Ρούμπιο θα εμφανιστεί με πιο συμφιλειωτικό τόνο απέναντι στους Ευρωπαίους.
6: Η ΕΠΝΙΚΑ λοιπόν προσφέρει τον ιδανικό συμβολισμό για τις επιδιώξεις του Μάρκο Ρούμπιο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
5: Μπαράζ τουρκικών προκλήσεων είχαμε στον ελληνικό ουρανό λίγες ώρες πριν την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Μαχητικά από τη γειτονική χώρα προχώρησαν σε 15 παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου και σε 10 παραβάσεις. Η Άγκυρα δείχνει την ενόχλησή της, Χρήστο Μαζανίτη.
15: 15 παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου έγραψε χθες το κοντέρ της προκλητικότητας από την Τουρκία στο Αιγαίο, κυρίως με ένα κατασκοπευτικό CN235, το οποίο έκανε 6 εισόδους στον Εθνικό Εναέριο Χώρο, αλλά και 4 ντρόνους τα οποία πραγματοποίησαν 9 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και κυρίως πρέπει να δούμε πού έχουν σημειωθεί αυτές. Στα σημεία που είναι ανατολικά της Ρόδου, αλλά και στο βορειοανατολικό Αιγαίο, δηλαδή τα δύο σημεία όπου η Τουρκία έχει αναγγείλει τα παράνομα θαλάσσια πάρκα. Ταυτόχρονα είχαμε και παράβασεις των κανόνων κυκλοφορίας από F-16, από μαχητικά F-16 και σε όλες τις περιπτώσεις η πολεμική αεροπορία απογείωσε μαχητικά προχωρώντας την αναγνώριση και την αναχέτησή του.
6: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ από εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσαν οι αρχές. Το 2013 φέρεται να άρχισε η ίδρυση των πρώτων εικονικών επιχειρήσεων του κυκλώματος που εξαπατούσε το δημόσιο προκαλώντας ζημία άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Από τότε φύτρωναν συνεχώς νέες εταιρείες, 25 στο σύνολό τους, από νυχτερινά μαγαζιά και εστιατόρια μέχρι καταστήματα ένδυσης και διαφημιστικές εταιρείες. Τον τρόπο δράσης του κυκλώματος θα μας εξηγήσει τώρα ο Θεοδόσης Πάνου.
12: Η δραστηριότητα της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, όπως χαρακτηρίζεται άλλωστε και από τις δικαστικές αρχές μετά τις διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος τόσο του Φίλιππου Καμπούρη όσο και των υπολείπων που κατηγορούνται για αυτή την υπόθεση, ανάμεσα τους βέβαια και η σύζυγός του, η έρευνα έχει φτάσει μέχρι το 2021. Ωστόσο φαίνεται ότι η δραστηριότητα αυτή ξεκινάει σταδιακά και κλιμακώνεται από το 2013 και έπειτα. Κατά συνέπεια, τα 5 εκατομμύρια ευρώ με τα οποία έχει ζημιωθεί το ελληνικό δημόσιο από το 2021 μέχρι και την ημέρα που εξαρθρώθηκε η συγκεκριμένη οργάνωση από το τμήμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI, προφανώς είναι ένα ποσό πολλαπλάσιο από αυτό που έχουν βρει οι αστυνομικοί τώρα. Όσον αφορά στις νέες έρευνες, έχουν μπει οι αρχές στο στάδιο των καταθέσεων. Μάλιστα, σήμερα πέρασαν το κατόφλι της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου στεγάζονται και τα γραφεία του ελληνικού FBI, πολύ γνωστά ονόματα στις λαϊκές πίστες, στις πίστες των νυχτερινών κέντρων ακριβώς. Και αυτό γιατί? Να δώσουν κατάθεση, γιατί φαίνεται να έχουν πέσει θύματα πολύ γνωστοί τραγουδιστές του Φίλιππου Καμπούρη. Και αυτό γιατί? Εκτός του νυχτερινού κέντρου που φέρεται ο ίδιος να είτο ιδιοκτήτης, φαίνεται ότι έκανε ασφάλειες, δηλαδή ασφάλιζε στις εταιρείες βιτρίνα που είχε πάρα πολύ γνωστούς τραγουδιστές, για να έχουν και αυτοί μια ασφάλιση ουσιαστικά. Μάλιστα, για να γίνεται αυτό, φαίνεται να εισέπρατε από κάθε πολύ γνωστό τραγουδιστή, και μιλούμε για βαριά ονόματα στο ελληνικό πεντάγραμμο και στις ελληνικές πίστες, 50 έως 100 ευρώ την εβδομάδα. Για να γίνεται αυτή η ασφάλιση, να έχουν υποτίθεται και αυτοί οι άνθρωποι μία ασφάλεια στην συνέχεια, όταν θα έχουν μία ηλικία και θα πρέπει να συνταξιοδοτηθούν. Ξαφνικά και οι ίδιοι ανακάλυψαν ότι είναι θύματα του συγκεκριμένου ανθρώπου, δηλαδή ότι ποτέ μα ποτέ δεν είχε κολληθεί το παραμικρό ένσημο. Και για το λόγο αυτό βεβαίως καλούνται, γιατί έχουν βρεθεί τα ονόματά τους στα κατάστοιχα που διατηρούσαν για αυτές τις εταιρείες, καλούνται να δώσουν καταθέσεις και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real FM όλοι δείχνουν έναν και μοναδικό άνθρωπο, τον πρόεδρο του Λάους εν προκειμένου, τον Φίλιππο Καμπούρη. Από ό,τι φαίνεται η ιστορία αυτή έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος, διότι από τις 25 εικονικές εταιρείες και τις 10 νόμιμες έχουμε φτάσει μέχρι στιγμής, έχει φτάσει η έρευνα στις 29 εταιρείες βιτρίνα, ενώ ο αριθμός για τις νόμιμες εταιρείες παραμένει ο ίδιος. Και όταν μιλούμε για νόμιμες εταιρείες, είναι το νυχτερινό κέντρο το οποίο σας προανέφερα, καταστήματα ρούχων που φέρεται να διατηρούσε η σύζυγός του και αυτές τις νόμιμες εταιρείες και καταστήματα εστίασης. Όλα αυτά βεβαίως τα καταστήματα, τους εργαζόμενους που είχαν, τους ασφάλιζαν σε αυτές τις εταιρείες βιτρίνα και δεν πληρώναν την παραμικρή εισφορά.
6: Θεοδόση, να εξηγήσουμε με λίγα λόγια πώς ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι. Γιατί φαίνεται ότι μία καταγγελία πρώην εργαζόμενης ήταν αυτή που ουσιαστικά έκανε τις αρχές να βάλουν στο στόχαστρο τον Φίλιππο Καμπούρη.
12: Καταρχάς να πούμε ότι ήταν δύο παράλληλες έρευνες σε εξέλιξη, χωρίς να γνωρίζουν οι υπηρεσίες ότι πραγματοποιούνται έρευνες. Και γιατί το λέω αυτό? Από τη μία πλευρά, έρευνα πραγματοποιούσαν οι πάρα πολύ έμπειροι αστυνομικοί του τμήματος δίωξης οικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI και από την άλλη πλευρά η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Όσον αφορά την έρευνα της αστυνομίας, ξεκίνησε μετά από καταγγελία μιας εργαζόμενης στα μίντια που διατηρούσε ο Φίλιππος Καμπούρης, η οποία ουσιαστικά αμείβονταν με το ποσό των 600 ευρώ. Άλλοτε μαύρα, άλλοτε με αποδείξεις έκτακτης δαπάνης για να δικαιολογούνται τα χρήματα που έμπαιναν και στην τράπεζα. Η εν λόγω εργαζόμενη, μονογονιακή οικογένεια, μεγαλώνει μόνη της, δηλαδή δύο παιδιά προφανώς τα 600 ευρώ, όχι μόνο δεν φτάνουν για να μεγαλώσεις δύο παιδιά, ναι. Όταν πήγε να καταθέσει στην λογίστρια της την φορολογική της, να φτιάξουν τη φορολογική της και να και όταν με έκπληξη άκουσε ένα επιδόματι διότι
6: ναι, δεν είναι καλή τηλεφωνική μας σύνδεση, Θεοδόση, δεν ξέρω αν φοράς hands free.
12: Όχι, κανονικά σας μιλάω, τώρα με ακούτε καλύτερα.
6: Ναι, τώρα σας ακούμε καλύτερα. Λοιπόν, εκείνη λάμβανε 600 ευρώ το μήνα, ενώ φαινόταν ότι είχε εισόδημα περίπου 20.000 ευρώ, καταλάβαμε.
12: 20.000 ευρώ, δηλαδή ότι έπαιρνε ένα μισθό κάτι παραπάνω από 1.000 ευρώ. Προφανώς και έτεσε από τα σύννεφα η εν λόγω κυρία, με αποτέλεσμα άμεσα να γίνουν καταγγελίες και στην αστυνομία και να βρεθούν και οι αχεράνθρωποι για τη διαπίστωση ότι πληρώνονταν, υποτίθεται ότι πληρώνονταν από άλλες εταιρείες εκτός από αυτές που διατηρούσε ο Φίλιππος Καμπούρης.
6: Η δικηγόρος της καταγγέλουσας, Βιργινία Ξανθοπούλου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, αποκάλυψε ότι τρεις εταιρείες με έναν αγχειράνθρωπο κοινό νόμιμο εκπρόσωπο εμφάνιζαν υπέρογκα ποσά προς την εντολέα της.
16: Η εντολέας μου έπαιρνε πολύ κατώτερο από το βασικό μισθό. Ήταν εργαζόμενη στον ίδιο τον Καμπούρη. Προσελήφθη το Φεβρουάριο του 2021, τέλη Μαΐου μάλλον του 2024, όταν πήγε να υποβάλει τη φορολογική της δήλωση στο λογιστή. Της ανακοίνωσε ο λογιστής ότι φαινόταν να έχει εισπράξει 19.500 ευρώ από μισθούς για το 2023 και ανακαλύψαμε ότι τρεις εταιρείες με έναν αχειράνθρωπο κοινό ίδιον νόμιμο εκπρόσωπο τις εμφάνιζαν στην ΑΔΕ υπέρογκα ποσά.
6: Όπως ακούσαμε και νωρίτερα, ασκήθηκε βαριά κακουργηματική δίωξη σε βάρος του Προέδρου του Κόμματος, τη σύζυγου του και των συγκατηγορουμένων του. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αυτά είναι όλα κακουργήματα. Ενώ ασκήθηκε δίωξη και για το πλημέλημα της μη καταβολής εργοδοτικών εισφορών. Για τη ζημία που έχει υποστεί το δημόσιο, μίλησε το πρωί στον Αντένα ο Πρόεδρος του ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης.
17: Είναι από τα κουβάρια τα οποία δεν ξετυλίχθηκαν από εμάς. Κύριος, εμείς καταγγέλουμε και γίνεται όλη αυτή η διαδικασία ώστε να βρεθούν οι όποιοι έχουν παραβατική συμπεριφορά απέναντι στον οργανισμό. Για το συγκεκριμένο συμβάν, ό,τι με γνώριζε ο ΕΦΚΑ. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολλές οι εμπλεκόμενες εταιρείες, άρα είναι διάσπαρτα τα ποσά, τα οποία αφρίζουν βέβαια ένα μεγάλο ποσό, αλλά είναι μικρά ποσά το κάθε ένα. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ότι η ζημιά είναι μεγάλη συνολικά για το δημόσιο, για τον ΕΦΚΑ, είναι ένα μέρος.
5: Νέα παρέμβαση ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επιδοτήσεις σε συγκεκριμένους κλάδους μεταποίησης. Στηρίζουμε την κοινωνία μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μιας οικονομίας, η οποία αναπτύσσεται και παράγει πλεονάσματα, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του.
18: Σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Μία άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσεως εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
5: Στήριξη Δημήτρη Γκάτσιε των ενεργοβόρων επιχειρήσεων με 95 εκατομμύρια ευρώ.
19: Ακριβώς αναμενόμενα οικονομικό ήταν τον τέμπο της ομιλίας, της θεσμικής ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό, πέρα από τις ανακοινώσεις που έκανε για τα νέα μέτρα στήριξης της ενεργοβόρας βιομηχανίας και βασικών κλάδων της, να εκπέμπει το μήνυμα ότι η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στον κόσμο της δημιουργίας, στέκεται δίπλα στους πολίτες πάντα υπό το πρίσμα της δημοσιονομικής ισορροπίας. Και το λέω αυτό καθώς πέραν από τις ανακοινώσεις για τα μέτρα που θα βερούν συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ και η εξειδίκευσή τους θα γίνει τις επόμενες ημέρες από το Οικονομικό Επιτελείο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η χώρα μας καταφέρνει να μειώνει σημαντικά το δημόσιο χρέος, περιορίζοντας όπως τόνισε χαρακτηριστικά το βάρος που μεταφέρεται στις επόμενες γενιές. Η δημοσιονομική αντοχή επιτρέπει στη χώρα να δημιουργεί αναχώματα απέναντι στις αυξήσεις των καυσίμων, συγκρατώντας τις τιμές στο όριο ή ακόμη και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν από την σύνοδο κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, εκεί που πέρα από το μέτωπο της οικονομίας, και όταν λέω μέτωπο της οικονομίας, αναφέρομαι στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων πίσω από τις κλειστές πόρτες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα βρεθεί και η αντιμετώπιση της ακρίβειας στο ράλι της ενέργειας. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη στείλει σχετική επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, έχει εισηγηθεί την διερεύνηση μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης στην ενεργειακή πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, με την Αθήνα να επισημαίνει ότι η πρόταση προβλέπει την αξιοποίηση των υπερεσόδων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης της κοινωνίας απέναντι στις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης. Η ενεργειακή κρίση βρέθηκε και στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν οι ηγέτες του Ευρωπαϊκού Νότου. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα στο Σπλίτ της Κροατίας. Όπως είναι αναμενόμενο, γεωπολιτικές προκλήσεις, ενέργεια, νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μεταναστευτικό απασχόλησε τις συζητήσεις των 9 ηγετών του Νότου. Παρουσία της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν αλλά και του Αντώνιο Κώστα. Ανανέωσαν το ραντεβού τους οι ηγέτες για την επόμενη Πέμπτη στις Βρυξέλλες, εκεί που αναμένονται πολύερες διαπραγματεύσεις εστιασμένες κατά κύριο λόγο στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία, αλλά και στην οικονομία με βασικό τέμπο αυτό της ενέργειας.
5: Σε μια σύνοδο της Πέμπτης που ο Πρωθυπουργός θα επιμείνει για την αντιμετώπιση, κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό μια πρώτη αντίδραση στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Είναι μια θετική εξέλιξη που αφορά 700 ενεργοβόρες επιχειρήσεις, δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας, Αντώνης Κοντολέων, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο Μάνο Νιφλή και στον Μπάμπη Παπαδημητρίου.
20: Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Πάντα περιμένουμε να δούμε την εξειδίκευση για να δούμε πόσο αποτελεσματικά θα εφαρμοστεί. Αφορά 700 βιομηχανίες, μικρές ή μεγάλες, οι οποίες όμως είναι έντασης ενέργειας. Γιατί αυτό που μας δίνει σήμερα δεν είναι επιδότηση, είναι ένα δάνειο.
6: Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωνε τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλήλεια.

0: 92.
1: Πλέσας The Market με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
5: Αγροτικής και Τροφίμων, προκειμένου να δουν ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις.
6: Εντός Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν επιπλέον μέτρα για να ενισχύσουμε τους ψαράδες όσο διαρκεί η κρίση, δήλωσε στον Αντένα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης.
7: Είχαμε υποσχεθεί στους αλλοίς ότι θα επιδοτήσουμε το αλλιευτικό πετρέλαιο με 16 λεπτά για τον Απρίλιο και τον Μάιο και για 12 λεπτά Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Διότι αυτή ήταν και η επιδότηση που είχε δοθεί στον ντίζελ κίνησης. Μία εβδομάδα πριν, την περασμένη Τετάρτη, είχαμε σύσκεψη στο Υπουργείο με τους εκπροσώπους όλων των αλλιέων. Μας εξέφρασαν το προβληματισμό τους για το ύψος της επιδότησης. Εμείς ως Υπουργείο πήγαμε πίσω στο οικονομικό και σήμερα το πρωί, όντως πριν από μερικά λεπτά, ο Υπουργός Μαργαρίτης Χινάς ανακοίνωσε το διπλασιασμό αυτής της επιδότησης. Εξετάζουμε επιπλέον μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν εντός Οκτωβρίου για να ενισχύσουμε παραπάνω τους ψαράδες και για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και για όσο διαρκεί η κρίση. Στον επόμενο σχεδιασμό έχουμε πει ότι θα δοθεί προτεραιότητα ώστε να μπορέσουν να πάρουν ακόμα περισσότερα οι αλλοίς.
6: Μείνετε μαζί μας σε λίγο στο στόχαστρο των αρχών. 18 influencers, μοντέλα, τράπερς και αθλητές. Μηνύσεις σε βάρος τους για πρόθεση παράνομου τζόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
11: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
10: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Prest.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
16: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
17: Μπαμπάκα μου.
18: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών βρίσκονται 18 influencers με εκατομμύρια ακολούθους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για προώθηση παράνομων τυχερών παιχνιδιών. Με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο Οικονομικών, 1,8 δισεκατομμύρια διακινήθηκαν το 2025 στην παράνομη αγορά τζόγου, ενώ 15.000 ιστοσελίδες μπήκαν στη μαύρη λίστα. Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα, η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα του Υπουργού Κυριάκου Πιερακάκη, η Σύση Σταυροπιερακού.
2: Βασίλη, πρόκειται για γνωστούς τράπερς, μοντέλα, πρώην παίκτες reality και δημιουργούς περιεχομένου, οι οποίοι βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Εποπτείας και Αλέγχου Παιχνίων για προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Πρόκειται για πρόσωπα που είχαν διαφορετικές διαδρομές, αλλά κοινό χαρακτηριστικό τους ήταν η μεγάλη απήχηση στα κοινωνικά δίκτυα. Όπως προκύπτει από τις μηνύσεις που έχουν υποβληθεί, οι 18 λογαριασμοί των συγκεκριμένων προσώπων είχαν συνολική απήχηση 3,6 εκατομμυρίων ακολούθων στο Instagram, με τον ένα μόνο από αυτούς να φτάνει τους 623.000 ακολούθους. Η έρευνα μάλιστα έχει δείξει ότι προωθούσαν 11 μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες, οι οποίες συνδέονται με 8 παράνομους παρόχους. Παρουσιάζοντας τα σχετικά στοιχεία για τον παράνομο τζόχο, όπως ανέφερες και εσύ, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας είπε ότι το 2025 περίπου 1,8 δισεκατομμύρια παίχτηκαν στην παράνομη αγορά, περίπου 900.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε παράνομα παιχνίδια στοιχηματισμού και περίπου 15.000 ιστότοποι έχουν ενταχθεί σε μία μαύρη λίστα. Να θυμίσουμε ότι το νέο πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα άμεσης επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παράνομη διαδικτυακή πρόθεση, με τα πρόστιμα να φτάνουν ως και τις 50.000 ευρώ αναπαράβαση. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, κατά την ενημέρωση που έκανε χθες για την πορεία των ελέγχων, υπογράμμισε ότι οι παραβάσεις δεν βρίσκονται στο απειρόβλητο, προαναγγέλλοντας εντατικοποίηση των ελέγχων. Μάλιστα, κατά τον Κυριάκο Περιερακάκη, το πρόβλημα δεν περιορίζεται στις οικονομικές απώλειες για το δημόσιο και στον αθέμητο ανταγωνισμό απέναντι στην νόμιμη αγορά, αλλά αποκτά κυρίως κοινωνική διάσταση λόγω της έκθεσης των νεότερων ηλικιών στον διαδικτυακό τζόγο.
1: Τα ποσά που διακινήθηκαν ζαλίζουν, το φαινόμενο εξαπλώνεται ραγδαία και απαιτούνται δραστικά μέτρα για να περιοριστεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
3: Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα. Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη. Όποιος χρησιμοποιεί τη δύναμη και την απήχησή του για να προωθεί παράνομο τζόγο, πρέπει να γνωρίζει ότι θα εντοπίζεται, θα ελέγχεται και θα αντιμετωπίζει όλες τις συνέπειες που ο νόμος προβλέπει.
4: Στη διεθνή επικαιρότητα, 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ, όπου τουλάχιστον 1.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 250 απήχθησαν. Συγγενείς και φίλοι συγκεντρώθηκαν στο χώρο του Nova Festival για να τιμήσουν τη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
5: Πριν 3 χρόνια ακριβώς, οι μαχητές της Χαμάς διείσδυσαν από το φράχτη κοντά στη Λόριδα της Γάζας, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις από τα φυλάκια. Ακολούθησε επίθεση στα κιμπούτς Μπέρι και Νιρόζ, καθώς και στο μουσικό φεστιβάλ Νόβα, με συνολικούς νεκρούς, όπως είπε η Ελισάβετ, περισσότερους από 1.220 και ομήρους περισσότερους από 250. Το κλίμα στο Ισραήλ είναι βαρύ, είναι κλίμα πένθους, υπάρχουν σήμερα εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, κυρίως στο Τελ Αβίβ, αλλά και στο σημείο όπου γινόταν το φεστιβάλ Νόβα. Υπάρχει όμως και οργή μετά τις αποκαλύψεις της Ισραηλινής εφημερίδας Χάρετ, η οποία αποκάλυψε ότι ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου είχε ενημερωθεί εγκαίρως για τις επιθέσεις, αλλά δεν τις είχε αποτρέψει. Με αφορμή τη σημερινή επέτειο, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ εξέδωσε προς όλους τους Ισραηλινούς αλλά και τους Εβραίους σε όλο τον κόσμο, προειδοποιώντας τους για πιθανές επιθέσεις. Με ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επαναφέρει στο επίκεντρο την ανάγκη για μόνιμη εκεχηρία στη Γάζα, την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας με στόχο τη λύση των δύο κρατών και μια διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή.
4: Να μεταφερθούμε στη Γαλλία τώρα, Τζένι, εκεί όπου ξεχύλισε η οργή στη διάρκεια των μαθητικών διαδηλώσεων. Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για έλλειψεις εκπαιδευτικούς. Για τα υπερπλήρη τμήματα, στο πλευρό τους βρέθηκαν φοιτητές και εκπαιδευτικοί, ενώ έχει αρχίσει μεγάλη συζήτηση για την αστυνομική βία που έχει ασκηθεί όλες αυτές τις μέρες.
5: Έγινε μια προσπάθεια από τη γαλλική κυβέρνηση να μπει ένα στόπ στην αστυνομική βία, καθώς πληθαίνουν οι καταγγελίες όσο προχωρούν οι διαδηλώσεις. Περισσότεροι από 250.000 μαθητές συμμετείχαν μόνο χθες στις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις. Σταδιακά αρχίζουν να επαναλειτουργούν από σήμερα τα σχολεία που παρέμεναν κλειστά λόγω των κινητοποιήσεων. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, φοιτητές, γονείς και συνδικαλιστές συμμετείχαν σε αυτές τις κινητοποιήσεις, ενώ οι μαθητικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι θα κλιμακώσουν τις δράσεις τους εάν η κυβέρνηση δεν ανταποκριθεί στα αιτήματά τους για τη βελτίωση των συνθηκών στα σχολεία. Στο επίκεντρο των μαθητικών διαμαρτυριών βρίσκονται κυρίως οι υπεράριθμες τάξεις, οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, καθώς και η κακή κατάσταση των σχολικών κτηρίων.

0: 1,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατάσχεσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα στο εσωτερικό της χώρας μας. Οι έλεγχοι έγιναν σε επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων, κατασκευής φερέτρων και αποθηκευτικούς χώρους. Τα τσιγάρα ήταν κρυμμένα μέσα σε ξύλινες κάσες, οι οποίες είχαν επενδυθεί με μεταλλικές ράβδους, ώστε να μην εντοπίζονται από τα μηχανήματα ακτινοσκόπησης. Κατασχέθηκαν επίσης φορτηγό με παραποιημένα στοιχεία και πλαστές πινακίδες, ένα γιοταχή, ένα δίκυκλο και ένα περενοφόρο μηχάνημα. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι ξεπερνούν το 1,4 εκατομμύριο ευρώ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων.
1: Νέους κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχονται αλλαγές λοιπόν στους κανόνες για τις ακυρώσεις, τις καθυστερήσεις, τις αποζημιώσεις, τις αποσκευές, τις οικογένειες με παιδιά και την παροχή βοήθειας στους επιβάτες. Αναλυτικά θα μας ενημερώσει τώρα ο Βαγγέλης Αρετέος.
2: Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός Ελισάβετ θα εφαρμοστεί μετά τις 20 Οκτωβρίου 2027. Έχουμε δηλαδή ακόμα μπροστά μας σχεδόν ένα χρόνο. Ωστόσο καλύπτει ένα τεράστιο φάσμα καινούριων δικαιωμάτων των επιβατών. Καταρχήν ξεκινάμε με το δικαίωμα στην αποζημίωση από 250 έως 600 ευρώ όταν η άφιξη καθυστερεί πάνω από 3 ώρες. Υπάρχει δικαίωμα ακύρωσης και πλήρους επιστροφής χρημάτων όταν η αναχώρηση καθυστερεί τουλάχιστον 5 ώρες και επιστροφή χρημάτων θα πρέπει να γίνεται μέσα σε 7 μέρες. Άρα έχουμε ένα πρώτο πακέτο που αφορά τις επιστροφές και τις αποζημιώσεις χρημάτων, το οποίο φαίνεται ότι θα είναι αρκετά έως πολύ αποτελεσματικό. Στη συνέχεια έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Καταρχήν έχουμε την υποχρέωση πλέον των εταιριών να δίνουν στον επιβάτη την επιλογή ανάμεσα σε βάουτσερ και σε χρήματα. Δηλαδή θα μπορεί ο ίδιος ο επιβάτης να διαλέξει αν η αποζημίωση θα γίνεται με κάποιο κουπόνι της ίδιας εταιρείας ή με χρήματα. Και επίσης θα έχουμε πολλά καινούργια δικαιώματα για τους επιβάτες που βρίσκονται σε αεροσκάφος μέσα, σε αεροσκάφος χωρίς αυτό να έχει απογειωθεί ή να προσγειωθεί. Δηλαδή για τις καθυστερήσεις που γίνονται ενώ οι επιβάτες βρίσκονται μέσα στο αεροσκάφος, έτσι προβλέπονται μετά από 2 ώρες αναμονής μέσα στο αεροσκάφος να υπάρχει δυνατότητα αποβίβασης και βεβαίως θα πρέπει να δίνεται αμέσως νερό και μετά από 2 ώρες και γεύμα στους επιβάτες υποχρεωτικά σε περίπτωση πάλι που έχουν βρεθεί πάνω από 2 ώρες μέσα στο αεροσκάφος την ώρα που αυτό βρίσκεται στο έδαφος. Επίσης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλους, μετά την ημερομηνία αυτή όλα τα αεροδρόμια θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε δωρεάν παροχή νερού. Είναι κάτι που και στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, είναι πολύ σημαντικό διότι οι τιμές του νερού
1: είναι πάρα πολύ υψηλές. Οι τιμές για ένα μπουκαλάκι των 500 ml μπορεί κάποιος να κληθεί να πληρώσει ακόμα και 5 και 6 ευρώ, Βαγγέλη.
2: Ακριβώς. Οπότε είναι μεγάλη διαφορά. Και επίσης έχουμε ιδιαίτερους αυστηρούς κανόνες, όπως είπαμε, όσον αφορά τους εγκλωβισμένους επιβάτες, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, γιατί από εδώ και πέρα θα έχουμε το δικαίωμα να ζητάμε νερό και φαγητό και υποχρέωση θα την έχει η εταιρεία να τα παράσχει, και έχουμε επίσης και μεγάλες αλλαγές όσον αφορά το ενδεχόμενο ταξιδιώτης να έχει κάνει λάθος το όνομα του εισιτηρίου του. Έτσι, με το νέο πλαίσιο, ένα απλό ορθογραφικό λάθος θα πρέπει να διορθώνεται δωρεάν, χωρίς να πρέπει να πληρώσει κανείς όπως γίνεται μέχρι τώρα, και εφόσον το αίτημα γίνει μέχρι 48 ώρες μετά την αρχική
1: κράτηση
2: αγορά του εισιτηρίου. Ακριβώς.
1: Πολύ σημαντικές αλλαγές λοιπόν που θα τεθούν σε ισχύ σε ένα χρόνο από τώρα. Σε ευχαριστούμε, Βαγγέλη.
3: Ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ενηλίκων σημειώθηκε στο Λασίθι. Ανήλικοι ξυλοκόπησαν 12χρονο έξω από σχολείο, με τον έναν από τους δράστες να τραβά μάλιστα βίντεο. Η Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV μας ενημερώνει.
4: Στις 12 το μεσημέρι περίπου, ένας 12χρονος, ο οποίος κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από

0: συμμαθητές του, διαπληκτίστηκε ως φαίνεται με έναν 13χρονο και στη συνέχεια άρχισε ο καυγάς με τον φίλο του 13χρονου να επιτίθεται στο αγόρι και το περιστατικό να παίρνει γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Την ώρα που οι τρεις ανήλικοι διαπληκτίζονταν, ουσιαστικά οι δύο χτυπούσαν τον 12χρονο, ένας άλλος νεαρός κατέγραφε με το κινητό του τηλέφωνο τα συμβάντα, τα οποία στη συνέχεια ανήρθησε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μία ακόμα, ένα ακόμα περιστατικό όπου η ανήλικη βία γίνεται βορρά στα μάτια του οποιοδήποτε στο διαδίκτυο. Να πούμε ότι έχουν συλληφθεί οι 5 κηδεμόνες, 2 γυναίκες και 3 άνδρες για παραμέληση υποκτήρες των ανηλίκων και τα ανήλικα βεβαίως. Οι 3 ανήλικοι κατηγορούνται κατά περίπτωση για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και παραβίαση της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ενώ σε ό,τι αφορά την υγεία του 12χρονου, να πούμε επίσης ότι δεν φέρεται να έχει υποστεί κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Τα τραύματά του είναι επιφανειακά. Ωστόσο, βεβαίως, το επεισόδιο προκαλεί έντονο προβληματισμό, τόσο γιατί μιλάμε για παιδιά 12 και 13 χρονών, όσο και γιατί βλέπουμε τη βία μεταξύ των ανηλίκων να αυξάνεται μέρα με τη μέρα, αλλά και το φαινόμενο της καταγραφής και διαδικτυακής αναπαραγωγής του περιστατικού να γιγαντώνεται όσο περνάει ο καιρός.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Αθλητικά.
3: Παγκόσμια συγκίνηση επικράτησε στον τελευταίο αγώνα του Μέση με την Εθνική Αργεντινής. Last dance λοιπόν για τον Δημήτρη Σταυρακάκη, για τον άσο του ποδοσφαίρου, μέσα σε ένα κλίμα αποθέωσης.
4: Ο Λιονέλ Μέση φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας της Αργεντινής σε μια συγκινητική βραδιά στο στάδιο Monumental του στο Buenos Aires. Αποθεώθηκε από 85.000 συμπατριώτες του στο φιλικό αγώνα απέναντι στον Μπενίν, την χώρα της Δυτικής Αφρικής, με την Αργεντινή να κερδίζει 3-0, το Μέση να βγάζει την assist στα δύο πρώτα τέρματα του Ουταμεντί και του ΠΑΣ και να σκοράρει με πέναλτι στο 73ο λεπτό, φτάνοντας τα 126 γκολ με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Και ακούσαμε στη μετάδοση σε αραβικό κανάλι πόσο ο Μέση έφτασε σε αυτό το πέναλτι. Αποθεώθηκε. Χιλιάδες κόσμου περικύκλωσαν το πούλμαν στους δρόμους έξω από το γήπεδο. Όταν μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, γνώρισε αποθέωση πραγματικά. Αγκαλιά με τα 3 παιδιά του στην ανάκριση του εθνικού ύμνου της Αργεντινής ξέσπασε σε λυμνούς. Στο 10ο λεπτό το παιχνίδι σταμάτησε για να τιμήσουν το Superstar με το νούμερο 10 στη φανέλα. Πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό της πρωτεύουσας της χώρας της Λατινικής Αμερικής. Με τη λήξη γνώρισε νέα αποθέωση. Άπαντες τον αγκάλιαζαν οι παίχτες του Μπενίν, φωτογραφίζονταν μαζί του. Στην ομιλία του δεν ξέχασαν να αναφερθεί στον πατέρα του, τον Χόρκε, που έχασε τον περασμένο Αύγουστο. Είναι δύσκολο να πεις κάτι απόψε. Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι ο πατέρας μου. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να υπερασπίζομαι αυτή τη φανέλα για 20 χρόνια. Είμαι ευγνώμων στο Θεό που είμαι Αργεντινός, ένας περήφανος Αργεντινός και εκπλήρωσα αυτό το όνειρο μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ, σας αγαπώ. Να θυμίσουμε ένα Μουντιάλ του 2022 για την Αργεντινή με το Μέση, δύο φορές φιναλίστ το 2014 και το 2026, δύο κατακτήσεις Κόπα Αμέρικα το 2021 και το 2024, ένα χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο το 2008, ο μεγάλος απολογισμός για τον Superstar που αποχώρησε μετά από 21 χρόνια από την Αλμπισελέστε.
3: Κατέκτησε τα πάντα ο Μέση. Πάμε σε έναν άλλο άσο του ποδοσφαίρου όμως, Δημήτρη, τον Ρονάλντο, ο οποίος φαίνεται ότι τώρα ζητάει συγγνώμη, το ξανασκέφτεται και επιστρέφει στην Εθνική Πορτογαλίας.
4: Ο Κριστιανό Ρονάλντο έβγαλε μακροσκελή ανακοίνωση, εξηγεί τους λόγους που έφυγε την αποστολή της Εθνικής Ομάδας της Πορτογαλίας πριν το παιχνίδι με τη Δανία, ναι, για τον Nations League και αφήνει εχμές για τον προπονητή του, τον Τζοζέ Ζέσους. Ζητώ συγγνώμη από το λαό της Πορτογαλίας. Είμαι διαθέσιμος για την Εθνική Ομάδα. Ο 41χρονο Superstar αποκαλύπτει πως είχε αποφασίσει να πει αντίο στην Εθνική μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά η Ομοσπονδία του ζήτησε να μείνει. Τόνισε πως είχε αναφέρει ως ιδανική λύση τον Τζοζέ Ζέσους, τον προπονητή δηλαδή τώρα που είναι, αυτό τον πρότεινε. Αλλά θέτησε ο νέος τεχνικός τις υποσχέσεις του σχετικά με τη χρησιμοποίησή του στα παιχνίδια.
3: Μπερδεμένα ακούγονται όλα αυτά.
4: Ο Ισπανός διαιτητής της κατηγορίας Elite UEFA, Αλεξάνδρο Χωσέ Ερνάντες, θα διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τη Super League που θα διεξαχθεί στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στις 9 το βράδυ. Η Εθνική Ελπίδων δεν κατάφερε να πάρει απευθείας την πρόκριση για τα τελικά του Euro 2027 άντερ 21 ετών. Νίξε 1-0 την Βόρεια Ιρλανδία εκτός έδρας, τελευταία αγωνιστική των προκριματικών, δεύτερη θέση στον όμιλο πίσω από την Γερμανία που προκρίθηκε απευθείας. Η εθνική μας ομάδα το προσεχή Νοέμβριο θα διεκδικήσει την πρόκριση μέσω μπαράζ την Παρασκευή στην κλήρωση. Θα μάθει αντιπάλους, πιθανή αντίπαλη Φιλανδία, Τσεχία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Τουρκία και Δανία.
1: Ο καιρός. Αλλάζει από αύριο το σκηνικό, Τάσο Αρνιακέ. Περιμένουμε ένα χαμηλό βαρομετρικό που θα επηρεάσει κυρίως τα βορειοδυτικά της χώρας.
5: Πράγματι, Βασίλη, έτσι είναι. Η επιστροφή των ξεχασμένων βοριάδων εδώ και αρκετές εβδομάδες θα φέρει καταρχήν πρωινές ομίχλες το πρωί και το βράδυ, κυρίως στις δυτικές περιοχές και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στο Ιόνιο, αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην Ήπειρο, την Κέρκυρα και την Αιτωλό Ακαρνανία. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι έθριος ουρανός με αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα δυτικά. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 με 4, στα πελάγητα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 23 με 26, στα ανατολικά υπηρωτικά όμως στους 27 και ακόμα και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα με αραιές νεφώσεις, νοτιάδες 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη με τοπικές ομίχλες το πρωί, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή περιμένουμε πάνω κάτω παρόμοιες καιρικές συνθήκες, ενώ το Σαββατοκύριακο οι βροχές φαίνεται να επεκτείνονται κυρίως στις υπηρωτικές περιοχές Μυδενέως, Εξερωμένου και της Αττικής.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας μεταφέρει την εικόνα από τους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
6: Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου στον Ασπρόπυργο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Στο κέντρο της Αθήνας σημειώνεται την κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη Βασιλής της Σοφίας και στην κάθοδο της Αρδιτού. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Λεωφόρο Αλίμου.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Συνάντηση Ρούμπιο Δένδια υπεγράφει συμφωνία μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.
3: Και στο ενικός.gr βιομηχανίες πώς θα μοιραστούν τα 95 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, οι δύο φάσεις του μέτρου και οι δικαιούχοι.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχάη, Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τους ήχους ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Νίκος Απρανίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
7: Real FM. Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη.
13: Φυτοχώματα αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά κάπου όπα.
15: Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4...

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ναι, έχεις δημοσίσει.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πώς είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92.
10: Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: μία-μία, αν κοιτάξεις τις λέξεις, ναι, είναι σαν να έχει γραφτεί το τραγούδι, ναι, χθες το βράδυ.
1: Βέβαια, να σου πω κάτι. Η ατμόσφαιρα όντως είναι ηλεκτρισμένη.
0: Μόνο ηλεκτρισμένη.
1: Ναι, πάρα πολύ ηλεκτρισμένη.
0: Μόνο ηλεκτρισμένη.
1: Λέξεις από τα, που λέει, από τα
0: δεν βγαίνουν,
1: αλλά βγήκανε.
0: Μαχαιριές
1: λέξεις.
0: Θα το συζητήσουμε, ναι, το συζητήσουμε. Πάμε να ακούσουμε αυτό το υπέροχο, ναι, τραγούδι καταρχήν και την υπέροχη αναβίση, αφήνοντας την άκρη τα υπόλοιπα.
1: Εγώ περίμενα Ρούμπιο θα μου ξεκινήσει. Κανένα αμερικανικό έτσι,
0: εμβατήριο.
1: Σε
0: παρακαλώ, είναι ο Σίλες,
1: τώρα
0: έχω
1: σε
0: βίση.
1: Παρακαλώ τώρα. Βάζεις... Εγώ αυτό περίμενα. Πάλι με εξέπληξες.
0: Μου βάζεις Βύση και Ρούμπιο στη ζυγαριά. Εγώ
1: όχι, περίμενα κάτι σε αμερικανικό τέτοιο σήμερα.
0: Περίμενε. Καταρχήν, μην μιλάμε πάνω στο τραγούδι, να το απολαύσουμε, γιατί η ατμόσφαιρα δεν είναι απλώς ηλεκτρισμένη. Και μετά θα σου πω.

0: Λοιπόν, καταρχήν ένα υπέροχο τραγούδι. Δεύτερον, μου αρέσει πάρα πολύ η Αναβής, είναι τεράστια.
1: Και είναι και ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια που έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλλας αυτό.
0: Είναι τεράστια. Τρίτον, εμένα δεν μου αρέσει όλη αυτή η κατάσταση. Μου είναι πολύ
1: στενάχωρη.
0: Μου είναι στενάχωρη. Εγώ αυτή τη λέξη θα πω. Γιατί η Αναβής έχει γράψει ιστορία. Έχει γράψει ιστορία με αυτά τα τραγούδια. Και με αυτό και με πάρα πολλά άλλα.
1: Τα οποία όμως είναι τραγούδια του Νίκου Καρβέλλα.
0: Δεν θέλω να μπω στον πειρασμό. Να μπω στην ουσία αυτή τη διαμάχη που ξέσπασε μετά την καταπληκτική συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Λέει ο Καρβέλλας ότι με έδιωξες, με πλήρωσες, λέει η Αναβής. Άλλα πράγματα, ότι μου ζητούσε 1,5 εκατομμύριο, ότι με εκβίαζες. Και καταλήγει η Αναβής, εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Και λέει ότι τη ζητούσε 1,5 εκατομμύριο, αλλιώς θα απειλούσε να την καταστρέψει. Πρέπει να πω ότι ανεξάρτητα από την διαμάχη, ξαναλέω, δεν μ' αρέσει και δεν θέλω να μπω σε αυτό καθόλου.
1: Λέω γιατί ότι... δεν ξέρουμε ακριβώς και
0: δεν
1: τι συνέβη μεταξύ τους.
0: Λέω
1: ακριβώς
0: ότι
1: δεν το ξέρουμε, από ό,τι μαθαίνουμε.
0: Η Άννα Βύση είναι ψηλά, δεν πρόκειται να κατέβει με καμία διαμάχη, πρώτον. Δεύτερον, τα τραγούδια της είναι υπέροχα. Θέλω να την έχουμε
1: και
0: εκεί που την έχουμε.
1: Είναι και η ερμηνεία των τραγουδιών της υπέροχη. Πέρα από σε ποιον ανήκουν. Γιατί δεν είναι μόνο ο δημιουργός, είναι και πώς ερμηνεύεις τα τραγούδια του δημιουργού.
0: Και επίσης θέλω να πω ότι θα ευχόμουν να μην έχει συμβεί αυτό. Ξέρεις, μετά από μια τέτοια συναυλία, μετά από μια με 95.000 θεατές, μετά από μια διαδρομή τόσο καταπληκτική με τέτοια τραγούδια που λέμε, τι λέγαμε πρόσφατα για την Αναβίση, ότι μεγαλώνει σαν να μικραίνει και γίνεται όλο και καλύτερη και πιο όριμη. Εγώ αυτό θέλω να κρατήσω, να μείνω εκεί και να ευχηθώ να κατέβουν οι τόνοι.
1: Να κατέβουν οι τόνοι και αυτό να λυθεί κάπως μεταξύ τους με έναν τρόπο ο οποίος δεν θα φτάσει στα άκρα, να πω εγώ.
0: Να συνεχίσει να πηγαίνει το πράγμα όπως πήγαινε, όπως το ξέραμε εμείς. Γιατί εμείς λέγαμε ίσον τραγούδια Καρβέλλα, στίχη μουσική από τα 50-48 ενδικά.
1: Ακριβώς.
0: Και πραγματικά εύχομαι τίποτα να μην προκαλέσει, όχι ρογμή, όχι τίποτα, γιατί τίποτα δεν μπορεί να προκαλέσει ρογμή, να μην ρίξει έστω μια μικρή σκιά σε αυτή τη λαμπερή διαδρομή δεκαετιών της μεγάλης
1: Αναβής. Που έχει κάνει η Αναβής.
0: Αυτό σκέφτομαι. Τίποτα άλλο. Πάμε να απολαύσουμε το τραγούδι.
2: Καρδιό χτυπήσαμε μετά από
0: αλλά σε κάθε περίπτωση η ατμόσφαιρα είναι ηλεκτρισμένη. Δηλαδή δεν είναι μόνο Βύση και Καρβέλλας. Η ατμόσφαιρα είναι γενικώς ηλεκτρισμένη.
1: Γενικώς,
0: είναι
1: δηλαδή,
0: πολύ ηλεκτρισμένη.
1: Όντως, είναι πάρα πολύ
0: ηλεκτρισμένη.
1: Πάντως σήμερα εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, δεν ξέρω, άκουγα από χθες κυκλοφοριακά μέτρα, όντως ρυθμίσεις, αυτό οι δρόμοι προς το παρόν σήμερα. Δεν ξέρω, φοβήθηκε ο κόσμος και δεν βγήκε. Εγώ μέχρι στιγμής σήμερα βρήκα άδειο κέντρο, άδειους δρόμους. Δεν ξέρω τι θα γίνει το απόγευμα.
0: Μπορεί.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει το απόγευμα. Πάντως δηλαδή δεν το έχω ξαναζήσει αυτό.
0: Κοίταξε, θα έρθουμε σε λίγο στην επίσκεψη που είναι το θέμα της ημέρας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Μέχρι στιγμής είδηση από όσα είπε και συζήτησε με τον Γιώργο Γραπετρίτη δεν βγαίνει, ήταν αναμενόμενο.
1: Όχι.
0: Είναι πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος, μην περιμένεις να.
1: Είναι
0: του
1: μετρημένα ατάκα. Όλα πολύ και δεν έχουμε ατάκα.
0: Να πει ότι είναι ότι του ήρθει. Είναι πάρα πολύ έξυπνος, βαθύς γνώστης των θεμάτων της περιοχής. Άρα ξέρει ότι οποιαδήποτε λέξη παραπάνω πει μπορεί να εκλειφθεί. Ως υπέρ της μίας ή της άλλης
1: πλευράς. Και δεν έχουμε ατάκα που να μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε όπως το λες. Για την Τουρκία ή.
0: Δεν έχουμε
1: προς το παρόν. Τώρα δεν ξέρω αν θα έχουμε στην ομιλία του στην Πνίκα, αλλά δεν νομίζω. Γιατί έκανε κοινές δηλώσεις με τον κύριο Γεραπετρίτη.
0: Η ομιλία του στην Πνίκα θα είναι ένας ύμνος στην ελληνική δημοκρατία, αλλά είναι ένα από τα δύο στοιχεία που ήθελα να σου τονίσω. Δηλαδή και χωρίς να πει λέξη ο Μάρκο Ρούμπιο, μόνο και μόνο που ήρθε στην Ελλάδα και δεν ήρθε και δεν πήγε στην Τουρκία. Και μόνο που τη στιγμή που ο Ερντογάν καταγγέλλεται για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι βάζει στη φυλακή.
1: Είναι βαρύνουσα σημασία αυτή η επίσκεψη.
0: Ότι βάζει στη φυλακή τους πολιτικούς του αντιπάλους. Ότι παίρνει όποια μέτρα παίρνει. Ότι είναι αυταρχικός ηγέτης. Το ότι πάει ο Ρούμπιο να μιλήσει στην Πνίκα κάτω από την Ακρόπολη για να μιλήσει για την ελληνική δημοκρατία και τις καταβολές της, νομίζω ότι από μόνα τους αυτά δύο, η επίσκεψη και η επιλογή της Πνίκας και το περιεχόμενο της ομιλίας, είναι δύο ηχηρά μηνύματα προς την Τουρκία.
1: Είναι και η σημειολογία, δηλαδή αυτό που λέμε. Αυτή τη στιγμή τι γίνεται, όχι μόνο αυτή τη στιγμή, εδώ και χρόνια τι γίνεται μάλλον στην Τουρκία, τουλάχιστον όσον αφορά το δημοκρατικό καθεστώς. Έχει καταλύσει κάθε έννοια δημοκρατικού καθεστώτος και τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Και πρέπει να πω ότι θα πούμε σε λίγο για το Ρούμπιο, επειδή θέλω να μείνουμε στο ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, βλέπω ότι ό,τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό περιστρέφεται γύρω πια, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές Λουκία, γύρω από το ένα και μοναδικό θέμα που καίει τους Έλληνες πολίτες.
1: Την οικονομία. Ναι, τίποτα ακριβώς, άλλο. Τίποτα άλλο.
0: Χθες βράδυ ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μία σειρά μέτρων επιδότησης, είναι πάγιο αίτημα των βιομηχάνων, μία σειρά μέτρων επιδότησης του ρεύματος για τη βαριά βιομηχανία, δεν για τους μικρομεσαίους, είναι 95 εκατομμύρια, εξηγούν πώς θα γίνει και θα γίνει αναδρομικά σε δύο φάσεις, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο, ξέρεις, με το ρεύμα 100% πάνω ήταν στίχημα επιβίωσης για τη βιομηχανία αυτό και μην μπει κανείς ευνοεί τους βιομηχάνους, γιατί αυτό είναι η θέση εργασίας. Μισές θέσεις εργασίας είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας. Είναι μισθή. Έτσι ζουν οικογένειες. Επίσης, από εκεί εξαρτάται μια αλυσίδα προϊόντων υπηρεσιών της χώρας μας. Εγώ εκεί κάτι θέλω να προσθέσω. Επειδή νωρίτερα μιλούσα με τον κύριο Καβαθά της ΓΕΣΕΒΕ και με τον πρόεδρο των αρτοπιών της Αττικής, τον κύριο Καπλάνη.
1: Ναι.
0: Τα μέτρα προς το παρόν, και θα σου εξηγήσω τι εννοώ, δεν αγγίζουν τους μικρομεσαίους. Μιλώ για την επιδότηση του ρεύματος.
1: Ναι, ναι.
0: Και ειδικά τους αρτοποιούς, οι οποίοι είναι το μισό κόστος τους
1: και
0: ρεύμα.
1: Και μόνο αυτό. Έχουμε συζητήσει και εδώ πάρα πολλές φορές ότι αυτό που συμβαίνει με τους αρτοποιούς είναι δραματικό. Δηλαδή, κλείνει ο ένας φούρνος μετά τον άλλον.
0: Εδώ λοιπόν που φτάνουμε, φτάνουμε στην ουσία. Αυτό που σου έλεγα χθες και θα ξαναπώ σήμερα είναι ότι για να δοθούν επιπλέον χρήματα από εκεί και κάτω στους βιομηχάνους είναι 95 εκατομμύρια. Χρειάζονται επιπλέον κονδύλια. Τι διεκδικεί η κυβέρνηση, λέει. Εγώ, κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, θα το πει ο Πρωθυπουργός την άλλη Πέμπτη στη Σύνοδο Κορυφής και θα είναι μόνος του, αλλά και απ' την άλλη δεν θα είναι μόνος του, οι Γερμανοί και οι υπόλοιποι που είναι απέναντι. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή, και τα είπε και θέσουν και ο Μιχάνος, η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια τεράστια κρίση. Η Ιφίλιος αντιμετωπίζει μια τεράστια κρίση. Αλλά ειδικά η Ευρώπη πληρώνει περισσότερο πιο ακριβά από τον καθέναν αυτούς τους πολέμους.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έχει αυτάρκεια. Ακόμα και οι Ρώσοι κερδίζουν από τον πόλεμο αυτό στο κομμάτι της οικονομίας. Οι Αμερικανοί
1: δεν συζητάνε. Γιατί υπάρχει το ρώσικο φυσικό αέριο πρώτα απ' όλα.
0: Έτσι. Λοιπόν, τι είπε ο Πρωθυπουργός χθες το βράδυ, είπε πάρα πολύ απλά. Είπε, έχουμε ένα προσωρινό ευρωπαϊκό δίχτυ ασφαλείας για μια άμεση επιδότηση του ρεύματος, 95 εκατομμύρια. Ζήτησα από την πρόεδρο της Κομισιόν ευρωπαϊκή απάντηση για επιστροφή των πρόσθετων εσόδων από τον υπερπληθωρισμό. Και, και πρόσεξε, τι μας έλεγε ο κ. Μαρκόπουλος, θέλει ο Υφυπουργός Οικονομικών ένα πακέτο για να δημιουργήσει ένα αστρονομικό χώρο. Το οποίο σου λέω ότι είναι 700 εκατομμύρια.
1: Την είδη στην δήλωση της κυρίας Φόντερ Λάιεν, τη χθεσινή, τη λαμβάνουμε υπόψη ή όχι? Περιμένουμε κάτι καινούριο.
0: Λέει λοιπόν ο Μητσοτάκης, πρότεινε να αξιοποιήσουμε τα πρόσθετα υπερέσοδα από τον πληθωρισμό για στήριξη της κοινωνίας. Τα πει αυτό, ο ΦΠΑ ακρίβεια. Παίρνουμε παραπάνω, τα παίρνουμε αυτά τα παραπάνω και τα επιστρέφουμε. Σωστά. Αυτό λοιπόν θέλει ο Μητσοτάκης. Και τι λέει η κυρία Φόντερ Λάιεν, πρέπει να δράσουμε, αλλά όχι με οριζόντιες παροχές. Μόνο με προσαρμοσμένα μέτρα στήριξη. Και λέει, μια χώρα έχει 75 ρεύμα, η άλλη έχει 150. Εδώ λοιπόν ήδη έχουμε μια πρώτη διαφοροποίηση, Λουκία. Ήδη αυτό που λέει ο Μητσοτάκης δεν το καταλαβαίνει η Ευρώπη, ότι πρέπει να υπάρξει ένα συνολικό μέτρο. Εάν πάμε, τι θέλεις εσύ, κυρία Χώρα.
1: Εσύ, ναι. Το είπε χθες, το ξεκαθάρισε η κυρία Φόντερ Λάιεν. Ότι κάθε δεν μπορούμε να πάρουμε συνολικά μέτρα για όλη την Ευρώπη. Άρα τι θα κάνουν, θα πάνε χώρα-χώρα. Εδώ είναι αργός το καράβι για να πάρουν συνολικά μέτρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα πάνε να δουν την κάθε περίπτωση μεμονωμένη.
0: Άρα, τι λέει η κυβέρνηση, και μετά θα σου πω και τι λέει πολύ, θα μου το πεις και εσύ που το ξέρεις καλύτερα. Η κυβέρνηση λοιπόν λέει ότι εγώ δεν θέλω να παραβιάσω, τώρα που έχω καλή βαθμολογία από τους οίκους αξιολόγησης, τώρα που είναι τα μακροοικονομικά μεγέθη ψηλά, να μου πεις τι νοιάζει το συνταξιούχο. Συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Τι που δανειζόμαστε φτηνά. Που η μία μετά την άλλη πολύ ισχυρές οικονομίες κλονίζονται και εμείς είμαστε στις 7 χώρες των G7 που δανειζόμαστε φθηνότερα. Η μικρή Ελλαδίτσα. Τώρα, εγώ δεν θέλω να το χαλάσω και να δείξω απίθαρχο παιδί, διότι προερχόμαστε από τα μνημόνια, έχουμε υψηλό χρέος, πολύ υψηλό χρέος, άρα έχουμε κανόνες. Δεν θέλω να σπάσω τους κανόνες, θέλω να μου δώσει την άδεια η Ούρσουλα να σπάσω τους κανόνες. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Και αν τους σπάσω, θα πάρω 700 εκατομμύρια, θα πάρω 200 από το φετινό προπολογισμό και 200 από του χρόνου, ένα 100 για να δώσω και στους φουρνάρηδες και στους συνταξιούς και σε όλους ρεύμα, καύσιμα που
1: μεγάλο,
0: έχουν ανάγκη.
1: Το μεγάλο ερώτημα είναι, αν δεν δώσει, αν δεν δοθεί αυτή η άδεια, τι κάνουμε.
0: Αυτή είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου.
1: Τι κάνουμε.
0: Διότι εδώ υπάρχουν δύο επιλογές. Ή θα πάει κόντρα, θα παραβιάσει τους κανόνες να το δώσει, δεν θα πάει. Ή δεν θα δώσει, οπότε θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα
1: ζήτημα.
0: Για τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς, τους επαγγελματίες, τους αρτοποιούς, όλες τις κατηγορίες, οι οποίες σαρώνονται από την απίστευτη ενεργειακή κρίση και τα τρόφιμα που έχουν αρχίσει οι αυξήσεις, Λουκία, να περνάνε στην αλυσίδα.
1: Εννοείται. Έχει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Έχουν αυξήσει εδώ και καιρό έχουν αρχίσει. Βέβαια και ο κύριος Θεοδωρικάκος από την άλλη, πάλι στην Ευρώπη, από ό,τι είδα σήμερα. Πέταξε τον μπαλάκι, να το πω έτσι.
0: Πολύ
1: δηλαδή
0: σωστά.
1: Είπε, διεκδικούμε στην Ευρώπη με έμφαση και με ένταση να υπάρξει ελευθερία και δημοσιονομικός χώρος. Αλλά εγώ ξαναλέω, αν η Ευρώπη ακόμα και σε αυτό το θέμα. Δεν. Η απάντηση είναι αρνητική. Εμείς εδώ τι κάνουμε?
0: Κοίταξε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε σε λίγο με έναν άνθρωπο που δεν μιλάμε συχνά, με τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μανιάτη.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι βαθύς γνώστης των ενεργειακών θεμάτων και χέρι εκτιμήσεως από όλα τα κόμματα.
1: Ναι, και βρίσκεται εκεί και ξέρει και πολύ καλά τα και τα ευρωπαϊκά και μιλήσουμε... θέματα και πώς αντιδράει η Ευρώπη σε όλα αυτά.
0: Και με τον Άγγελο Συρίγο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η σημερινή συζήτηση. Όμως έκανε την ερώτηση του εκατομμυρίου. Αν η Ευρώπη. Εμάς τους δύο δεν θα μας εξέβλεπε.
1: Όχι,
0: δεν. Όχι. Ναι. Τι θα κάνει, θα πάει κόντρα,
1: θα
0: σπάσει τους κανόνες.
1: Θα
0: αφήσει
1: τι
0: τον
1: θα
0: κόσμο
1: κάνει.
0: Την οικονομία να καταρρεύσει διότι δεν καταλαβαίνει η Ευρώπη.
1: Οπότε
0: δεν έχει.
1: Βλέπουμε προς τρίτη τα εκεί πάει το έχει. Έργο.
0: Δεν έχει τρίτη επιλογή. Ή θα σπάσει τους κανόνες, θα δώσει, δεν θα δώσει. Οπότε υπάρχει ζήτημα. Τι θα κάνει ο ορτοποιός, θα κλείσουν. Δεν γίνεται.
1: Ξεκάθαρα.
0: Άρα, εδώ αυτό είναι λοιπόν το πραγματικό ζήτημα. Και επειδή θα έρθω και στην αντιπολίτευση τώρα, που τη σέβομαι απολύτως. Λέει, κύριε, γιατί ρωτάς? Απάντησε μου στους ταξιτές. Γιατί έχουμε, ναι. έχουμε χρέος, έχουμε στα μνημόνια, έχουμε κανόνες, δεν έχουμε χαρά στην εικόνα.
1: Η αντιπολίτευση όμως λέει ότι είναι θέμα πολιτικής επιλογής. Τέρμα.
0: Ναι. Και ο Μητσοτάκης απαντάει: τα λέτε γιατί είναι τζάμπα, δεν κυβερνήσετε ποτέ. Εγώ κυβερνάω, εσύ τα λέτε και θα φύγετε μετά. Και εγώ θα έρθω να κυβερνήσω να σκάσει οικονομία στο πρόσωπό μου. Δεν ξέρω. Θα ρωτήσουμε και τον κύριο Συρίγο. Πάντως και τον κύριο Μανιάτη. Εγώ λέω ότι η κυβέρνηση λέει άσπρο και η αντιπολίτευση λέει μαύρο.
1: Μαύρο.
0: Η κυβέρνηση
1: ξεκάθαρα.
0: Λέει πρέπει να ρωτήσουμε γιατί αλλιώς θα γίνει ζημιά στην εικόνα της χώρας. Η αντιπολίτευση λέει δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε. Υπάρχει τρόπος να το κάνουμε μόνοι μας. Και πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας. Και απαντάει ξανά ο κύριος Μαρινάκης και σήμερα. Τα λένε αυτά επειδή είναι ανεύθυνοι, λαϊκιστές και δεν θα κυβερνήσουν ποτέ. Άρα δεν έχουν και κανένα κόστος.
1: Ό,τι και να πούμε εμείς από την άλλη τους λέει ότι εσείς τα κάνετε γιατί δεν θέλετε να συγκρουστείτε με κανέναν, δεν θέλετε να συγκρουστείτε με τα ολιγοπόλια, δεν θέλετε να συγκρουστείτε με τα καρτέλ και την πληρώνει ο κόσμος.
0: Να σε ρωτήσω, Λουκία, τώρα ο συνταξιούχος που μας ακούει. Ο
1: μισθωτός.
0: Ο οδηγός ταξί. Ο άνθρωπος που είναι στην Ταλίκα από δει αυτήν ώρα Ταλίκα.
1: Ο φούρναρης που κλείνει το φούρνο του.
0: Με τι τον νοιάζει?
1: Τι τον νοιάζει? Να μην κλείσει το φούρνο του πρώτα απ' όλα.
0: Λέει, κύριε,
1: να μπορεί να τα βγάλει πέρα.
0: Κόψε το λαιμό σου και βρες λύση. Εγώ
1: αυτό,
0: σε ψήφισα ή σε ψήφισα μια άλλη.
1: Και το είπες και κομψά.
0: Ναι. Και βρες λύση. Διότι εάν ο συνταξιούχος δεν αντέχει με το κόστος της ενέργειας, Λουκία, που υπάρχει.
1: Τι
0: με
1: να
0: το
1: ακούει
0: πετρέλαιο,
1: για νούμερα
0: ρεύμα,
1: την ώρα ότι αποπληρώνουμε το χρέος? Θα κάτσει να φάει το χρέος στο τέλος του μήνα. Το αποπληρωμένο.
0: Πού καταλήγουμε? Πρόσεξε. Καταλήγουμε ότι εμείς πληρώνουμε την ύφη για ηγέτες όπως ο Τραμπ, γιατί ο ένας πόλεμος πώς ξεκίνησε?
1: Ναι, από τον Τραμπ.
0: Ναι,
1: και
0: ότι τον έκανε...
1: συμπαρέσυρε ο Νετανιάχου και αυτό. Mm. Και εκεί που λέγαμε θα τελειώσει σε μια εβδομάδα.
0: Πρόσεξε.
1: Έχουμε φτάσει πόσο καιρό τώρα?
0: 28 Φεβρουαρίου ξεκίνησε ο πόλεμος και άλλο 4,5 χρόνια.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε τώρα. Ο Νετανιάχου είναι που παρέσυρε τον Τραμπ στον πόλεμο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν το έχει παραδεχτεί.
1: Ναι.
0: Σε βεβαιώ ότι θέλει να βρει, και θα δεις πώς συνδέεται η επίσκεψη Ρούμπιο με αυτό που σου λέω τώρα. Θέλει να βρει πώς θα τελειώσει και δεν ξέρει. Άσε τι λέει.
1: Δεν ξέρει. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Μας το λένε και όλοι οι συνομιλίες όσοι μιλάμε, διεθνολόγοι κτλ.
0: Άκουσε με να σου πω γιατί δεν ξέρει πώς θα τελειώσει. Αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει, ενώ τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, κάνει ένα πόλεμο για να βελτιώσει τη θέση σου. Την έχει επιδεινώσει. Λέει συνεχώς δεν θα αποκτήσει πυρηνικά του Ιράν. Πού το ξέρει? Έχει συμφωνήσει με τους Ρώσους της Επανάστασης?
1: Με πρώτα. Ποιον έχει Μισόλεπτο. Συμφωνήσει? Εδώ δεν βρίσκει άνθρωπο Μισόλεπτο. Να συμφωνήσει.
0: Ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος κλειστά τα στενά του Ορμούζ? Όχι. Είναι τώρα? Είναι. Άρα έχει επιδεινωθεί η κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας, η γενική κατάσταση μετά τον πόλεμο? Ναι. Αυτό είναι υπέρ των ΗΠΑ? Όχι. Άρα ένα μέτωπο. Δεύτερον, Χούθη. Το μεγάλο το καυτό μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι η Χούθη. Οι αντάρτες της Ιεμένης, οι φιλοϊρανοί, το μακρύ χέρι της Τεχεράνης. Η Τεχεράνη δεν θέλει να εμφανιστεί ότι κάνει πόλεμο εκεί και τον κάνει στην από εκεί πλευρά, στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό αποτελεί μέσο πίεσης. Οι Χούθη είχαν κάνει τόσες μέρες, είχαν κλείσει, είχαν πάρει νησάκια κλειδιά στο Μπάμπ Ελ Μαντέπ στην Ερυθρά Θάλασσα, θέλοντας να ελέγξουν την από εκεί κατάσταση. Τι κάνει αυτή τη στιγμή? Έχει συμφωνηθεί να ενεργοποιηθεί η συμφωνία της Μέκκας. Η Τουρκία στέλνει στρατό. Το Πακιστάν στέλνει στρατό στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας. Όλη νύχτα οι Χούθη βομβάρδιζαν και το αεροδρόμιο του Ριάντ και την Αράμκο που είναι η ελληνική Patriot και γίνονται τρομακτικές μάχες στην έδρα των Χούθη στην Ιεμένη από την κυβέρνηση της Ιεμένης κατά των Χούθη, οι οποίοι όμως δεν είναι τόσο εύκολο να τους αντιμετωπίσεις όπως δεν είναι εύκολο για το Ιράν να αντιμετωπίσεις. Άρα εδώ έχουμε δύο μέτωπα. Αν αθροίσει και το μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας που γίνονται οι χειρότερες επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου, με τον Τραμπ να έχει πει 200 φορές θα τον λήξω αύριο τον πόλεμο, θα τα βρω, θα έρθει ο Ζελένσκι και όλα τα υπόλοιπα. Μα η Δύση δεν εξοπλίζει τον Ζελένσκι, Λουκία μου.
1: Εννοείται.
0: Αυτή τη στιγμή το
1: εννοείται.
0: Πρόβλημα είναι ότι ο Ζελένσκι χτυπάει μέσα. Πού τα βρήκε τα λεφτά για τα όπλα?
1: Καλά, μόνος εννοείται του. Εξοπλίζεται από τη Δύση.
0: Η Δύση δηλαδή τον Τραμπ. Δηλαδή ο Τραμπ εξοπλίζει τον Ζελένσκι να κάνει τον απίθανο πόλεμο απέναντι στη Ρωσία και να έχουμε
1: και
0: τη χειρότερη
1: εκδοχή. Και να συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος ναι. κιόλας, ακατάπαυστα.
0: Έχουμε άλλους δύο πολέμους, δεν είναι ένας, είναι δύο κάτω. Την πληρώνουμε εμείς και την πληρώνουμε γιατί υπάρχουν αυτοί οι ηγέτες που προκαλούν τους πολέμους και οι ηγέτες της Ευρώπης οι οποίοι. Βλέπεις τι γίνεται στη Γαλλία. Mm-hmm. Φλέγεται τη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Τα πάκρυσα σε δεκάδες πόλεις, στους δρόμους. Εκατοντάδες χιλιάδες. Γονείς, εκπαιδευτικοί.
1: Δίπλα στους αγρότες.
0: Ναι. Ισπανία το ίδιο. Πέπεσε η κυβέρνηση. Πάμε σε εκλογές 29 Νοεμβρίου. Μέρτς, όμοιρος του AfD που κυριαρχεί στις δημοσκοπήσεις και στις τοπικές εκλογές. Άρα, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή, με πολέμους που θα χρειαζόμασταν μια πολύ δυνατή Ευρώπη, έχουμε μια πάρα πολύ αδύναμη Ευρώπη, η οποία δεν μπορεί να καταλάβει τα αυτονόητα και είναι έρμεο νάνων ηγετών. Αυτή είναι η πραγματικότητα, Λουκία μου, δυστυχώς. Και θα πάει με τους Τάκης να μιλήσει σε ποιον. Στο Μακρόν, ο οποίος είναι φίλος μας και ο οποίος. Σε 6 μήνες έχει εκλογές και θα βρει την ψήφο του.
1: Και είναι και αυτό. Είναι Μέρτς, ότι όλες αυτές οι χώρες βρίσκονται, αυτό που περιέγραψες, βρίσκονται σε μια εσωτερική αναταραχή. Άρα, κατά κάποιον τρόπο, επειδή βρίσκονται σε εσωτερική αναταραχή και προσπαθούν να δει, κάθε χώρα κοιτάει τα του οίκου της. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Πολύ σωστά το καταλαβαίνω.
1: Και γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση, και το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές, σαν ένωση ευρωπαϊκών κρατών, είναι μόνο τύπης κατά κάποιο τρόπο. Έχει αποτύχει σε πάρα πολλά πράγματα.
0: Κρατά το καλύτερο για το τέλος. Δεν θα σου πω τίποτα από ό,τι διαβάζεις για τις δηλώσεις Ρούμπιο, γιατί είναι αδιάφορες.
1: Ναι,
0: έγινε
1: όντως,
0: μια πολύ
1: συμφωνώ.
0: Καλή συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη.
1: Ναι, αλλά μέχρι εκεί.
0: Ναι, η είδηση είναι αλλού.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, Σάββας Καλεντερίδης νωρίτερα μου είπε το εξής. Γιατί ήρθε ο Ρούμπιο εδώ?
1: Για να υπογράψει όλα αυτά.
0: Όχι. Όχι. Γιατί ήρθε ο Ρούμπιο εδώ? Λοιπόν, ο Ρούμπιο ακολούθησε μια συγκεκριμένη διαδρομή. Ισλανδία, Ελλάδα, Πορτογαλία. Ποιο είναι το σχέδιο? Το σχέδιο είναι ότι οι Αμερικανοί μετά τις εκλογές θέλουν να κάνουν την τελική επίθεση στο Ιράν. Χρειάζονται στρατηγικούς εταίρους και βάσεις.
1: Για να χρησιμοποιήσει τις βάσεις μας, δηλαδή.
0: Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό. Ο κ. Καλεντερίδης το είπε.
1: Ο κ. Καλεντερίδης, από ό,τι κατάλαβα από το.
0: Κάτι θα ξέρει. Να. Αυτό λοιπόν που λέει ο κ. Καλεντερίδης είναι ότι ο Ρούμπιο κάνει ένα ταξίδι για να προετοιμάσει, εκεί θα σταθώ εγώ. Την τελική επίθεση των Αμερικανών κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Μισό λεπτό όμως. Τι σημαίνει αυτό που λέει ο κύριος Καλεντερίδης, αν υποθέσουμε ότι ισχύει.
0: Πάντα ξέρει ο κύριος Καλεντερίδης.
1: Αυτό λέω. Το λέω εγώ, ξέρεις, δεν θέλω να τον ερμηνεύσω. Αυτό δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο θα συζητηθεί ή συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες.
0: Εγώ έχω να σου απαντήσω ως εξής. Εάν συμβεί αυτό, γιατί κανείς δεν ξέρει τι θέλει ο Τραμπ, λέει άλλο το πρωί, άλλο το μεσημέρι, το βράδυ. Εάν συμβεί αυτό. Σημαίνει ότι το έχουμε όλο μπροστά μας. Δηλαδή, αν πάμε σε ένα χειμώνα με νέο γύρο πολέμου Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, να πω αυτά, και έχουμε και τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας στα χειρότερά του, ξέρεις τι θα συμβεί με το πετρέλαιο και ξέρεις ποιος θα πληρώσει την ύφη.
1: Εμείς πάλι, όπως την πληρώνουμε και τώρα.
0: Εκεί λοιπόν θέλω να καταλήξω. Με ανύπαρκτη Ευρώπη, Λουκία μου. Αυτό είναι λοιπόν το μεγάλο θέμα. Ό,τι και να παλεύει ή ο Μητσοτάκης ή όποιος άλλος είναι κυβέρνηση ή όποια άλλη κυβέρνηση, όταν ανήκουμε σε μια οικονομική ένωση και ιονή πολιτική ένωση. Τώρα, πολιτική ο Θεός να την κάνει, ο καθένας κοιτάει όπως είπε πολύ σωστά τη χώρα του. Και σε αυτή την Ευρώπη δεν υπάρχει κανένας φορισμένος ηγέτης, καμία λογική. Που να αντιμετωπίζει τους λαούς ως ανθρώπους και όχι ως αριθμούς, γιατί αυτή τη στιγμή οι Βρυξέλλες αντιμετωπίζουν τους λαούς ως αριθμούς. Λέει ευρωπαϊκοί κανόνες, ποιοι κανόνες? Πίσω από τους κανόνες υπάρχουν άνθρωποι, Λουκία μου. Ο άνθρωπος, όταν πάρει το ρεύμα αυτό, βάλει αυτή τη βενζίνη ή αυτό το αέριο, δεν βγαίνει. Τι τον νοιάζουν οι κανόνες? Λέει και εγώ πήγα στην Ευρώπη για να είμαι δέσμιος των κανόνων ή να βελτιώσω τη ζωή μου. Τι θα το απαντήσει, Λουκία μου, σε αυτό? Πες μου.
1: Νομίζω ότι είναι αυτονόητο.
0: Λοιπόν, πες ποιοι είμαστε, γιατί φτάνουμε στο τέλος του πρώτου μέρους.
1: Λοιπόν, εδώ όπως κάθε μεσημέρι, Νίκος Στραβελάκης, Λουκία Αγκάτου στα μικρόφωνα. Κοντά μας την στήριξη αυτής της εκπομπής, η Δήμητρα Ιπανανού. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα, ο Γιώργος Τζιβελικίδης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Φράνση Παράσχη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας, 211-200-8200 και τα email σας, studio@realfm.gr.
0: Πολύ γρήγορα θα σου πω δύο καλές ειδήσεις της ημέρας. Μία καλή,
1: άντε να ακούσουμε και κάτι καλό.
0: Μία καταπληκτική και μία διαφορετική.
1: Ωραία.
0: Και μετά θα κάνουμε εισαγωγή στο θέμα που θα συζητήσουμε. Στην αρχή του
1: δεύτερου μέρους.
0: Λοιπόν, η είδηση της ημέρας είναι η απόλυτη είδηση. Θυμάστε τη θάνατο Πινίτσα, 50χρονη Κρίστα Πάεκ, είχε σκοτώσει από 32χρονη με 18χρονη, είχε καταδικαστεί σε θάνατο, εκτέλεσαν στο Τενεσί τη θανατική ποινή, δεν εκτελέστηκε σωστά, επειδή φλέβεστη στις αδύναμες, η ένεση που θα έχει για τον οργανισμό της διοχετεύτηκε στο χέρι της και της έκαψε στο χέρι, δεν έφτασε στο αίμα και έτσι σώθηκε. Πρόσεξε τώρα, χαροπάλευε.
1: Ναι.
0: Και τα ξημερώματα ξύπνησε. Και μιλάει. Και είναι καλά. Όχι, καλά δεν είναι. Είναι, έχει επαφή με το περιβάλλον. Άρα έχουμε για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία μία θανατοπινίτσα που εκτελείται και γλιτώνει. Είναι συγκλονιστικό το θέμα. Είναι μυθικό, ούτε σε ταινία δεν γίνεται αυτό. Μιλάει, έχει τις αισθήσεις της μετά την αποτυχημένη εκτέλεση. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πρωτόγνωρο στα παγκόσμια χρονικά. Το δεύτερο θέμα, για να σε χαλαρώσω. Έλα. Τι θα έλεγες αν πήγαινες να κοιμηθείς και σου έδινε ένα βραβείο 11.000 ευρώ.
1: Α, θα μπορούσε πάρα πολύ ωραία. Θα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, θα έμενα ξύπνιο όλο το βράδυ.
0: Όχι,
1: εσύ,
0: δεν,
1: Γιώργο?
0: Δεν παίζει έτσι.
1: Α, δεν παίζει έτσι.
0: Όχι, όχι. Διαγωνισμό ύπνου, δες το, ναι, για να καταλάβεις τα στρώματα.
1: Ναι.
0: Βάζουν τα στρώματα. Πας, κοιμάσαι 90 λεπτά με τους κανόνες σου.
1: Ναι.
0: Με τους κανόνες τους. Ναι, και ο νικητής κερδίζει 11.000 ευρώ.
1: Και πού καταλαβαίνουμε αν μήπως κοροϊδεύει, άμα
0: όχι,
1: κοιμάται.
0: Όχι, όχι,
1: τους έχουν καλωδιωμένους.
0: Ναι, έχουν αισθητήρες.
1: Α, έχουν αισθητήρες.
0: Μετράνε okay, πόσο
1: θα
0: καλά
1: κοιμήθηκαν.
0: Ναι, ναι. 11.000 ευρώ. Τώρα, το θέμα που θα συζητήσουμε είναι μεγάλο θέμα. Ο πρόεδρος του λαός, Φίλιππος Καμπούρης, μαζί με άλλους 9-10, δεν θυμάμαι, τη σύζυγό του σίγουρα, πήγε σήμερα στον εισαγγελέα βαρύτατες κατηγορίες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Είχα στήσει ένα χρυσό κόλπο. Εξαπάτησαν το δημόσιο με 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ κοντά στα 2, έχοντας σειρά εταιριών, πάνω από 25, που ακουμπούσαν σε άλλες εταιρείες εικονικές. Είχαν εργαζόμενους οι οποίοι είχαν άλλους μισθούς από αυτούς που. Πρόσεξε, υπήρχε εργαζόμενοι που ξεκίνησε η ιστορία, δημοσιογράφος, η οποία της έδινε 600 ευρώ, κύριος Καμπούρης. Η οποία ξαφνικά βλέπει στο λογαριασμό της ότι έχει πάρει 19.500 ευρώ, λέει, εγώ. Και
1: πώς
0: εκεί αρχίζει
1: αυτό
0: και ξετυλίγει το κουβάρι. Θα έχουμε τη δικηγόρο της σε λίγο, την κυρία Βιργινία Ξανθοπούλου, να μας εξηγήσει μαζί με τον εξαιρετικό οικονομικό αναλυτή, τον Δημήτρη
1: Τσακάρη, ναι,
0: πώς στήθηκε το χρυσό κόλπο και κέρδισαν. Έχασε το δημόσιο 5 εκατομμύρια. Αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό έχει ανοίξει λίγο πάλι για ακόμη μία φορά ένα νέο κύκλο. Δηλαδή, σήμερα 10 τραγουδιστές καλούνται από την οικονομική αστυνομία.
0: Ναι.
1: Άρα αρχίζουν και βγαίνουν και άλλα πράγματα στην επιφάνεια.
0: Για πες, για πες. Μ' ενδιαφέρει αυτό που είπες.
1: Ναι, ακούω. Και έλει και να πω τα ονόματα. Τα λέμε.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν τα λέμε. Τέλος πάντων, πάνε στη Γαδά γιατί μαζί με τους influencers. Θυμάσαι χθες που λέγαμε για τους influencers.
0: Άλλη ιστορία.
1: Άλλη ιστορία αυτή. Αλλά προφανώς υπάρχουν. Βλέπουμε από ό,τι είπε η κυρία Δημογλίδου ότι πάνω σε πραγματικές εταιρείες δημιουργούνται ανύπαρκτες εταιρείες σε χειρανθρώπους.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε και αμέσως μετά θα ξεκινήσει τη συζήτηση με την κυρία τη δικηγόρο της,
1: την κυρία
0: Ξανθοπούλου, και τον κύριο Τσαγκάρη, για να δούμε πού οδηγεί αυτή η συγκλονιστική υπόθεση.
3: Real FM. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
4: Πρωτοπόρο στην εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η Αυστραλία, όπου η ισχύ των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας έχει εξαπλασιαστεί μέσα σε μόλις μία διετία. Στην χώρα με πληθυσμό 27 εκατομμυρίων κατοίκων έχουν εγκατασταθεί περισσότερες από 415.000 μπαταρίες, κάτι που σημαίνει ότι τα ενεργειακά ωφέλη τους απολαμβάνει περίπου ένας στους 65 πολίτες. Ως αποτέλεσμα, εκτιμάται ότι οι μικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που είναι συνδεδεμένες με τις μπαταρίες πληρώνουν φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα κατά τουλάχιστον 10% κάθε χρόνο σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, λόγω των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, οι κάτοικοι του Queensland στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας καταναλώνουν ρεύμα εντελώς δωρεάν από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy

0: Πρίσμα 92. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
6: Εφή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Αναλυτικά στο real.gr. Ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών στον πρόεδρο του Λάος και τη σύζυγό του για απάτη σε βάρος του δημοσίου. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο της Κηφισίας λόγω ακινητοποιημένου οχήματος.

0: στους 97,8.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Δρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
7: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγουδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Έτσι, μια και μπαίνουμε στο καλοκαίρι, μας βάζει και καλοκαιρινό τραγούδι.
9: Ναι,
8: δεν το ήξερες που μπαίνουμε στο καλοκαίρι.
9: Το έμαθα χθες.
8: Οκ, μπράβο Γιώργο.
9: Βλέπω και τον Γιώργο με τα κοντομάνικα όλη την ώρα. Λέω λάθος εποχή. Εγώ έχω ντυθεί λάθος σήμερα.
8: Λοιπόν, είμαστε 35 λεπτά μετά τις 3, δηλαδή FM 97,8. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και όχι 7 Ιουλίου.
9: Ναι, ενώ θα μπορούσε.
8: Έτσι. Το θερμόμετρο σήμερα είναι, να σου πω τώρα, γύρω στους 25 βαθμούς. Αλλά θα πάει παραπάνω. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε, μέχρι την Παρασκευή έχουμε ήλιο. Θα έχουμε τοπικά κάποιες βροχές, αλλά θα ανέβει η θερμοκρασία. Πάει μέχρι 32. Άρα μας έρχεται ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο και με συννεφιά και με λίγες βροχές, αλλά θερμοκρασία καλοκαιρινή. Η άλλη εβδομάδα θα είναι λίγο πιο συννεφιασμένη, λίγο πιο βροχερή, αλλά το καλοκαίρι είναι εδώ, Λουκία, μην ανησυχείς.
9: Δεν ανησυχώ καθόλου. Έτσι θα πάμε μέχρι τα Χριστούγεννα, Νίκο.
8: Μόνο γιατί μόνο τα Χριστούγεννα.
9: Γιατί, μέχρι τα Χριστούγεννα τουλάχιστον, ρε παιδί.
8: Του χρόνου τα Χριστούγεννα.
9: Του χρόνου τα Χριστούγεννα.
8: Λοιπόν, είμαστε εδώ και πάμε να καλησπερίσουμε τον αγαπητό φίλο και εξαιρετικό οικονομικό αναλυτή, τον κύριο Δημήτρη Τσαγκάρη. Καλησπέρα σας, κύριε Τσαγκάρη. Καλησπέρα, Δημήτρη.
10: Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα.
8: Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο και την κυρία Βιργινία Ξανθοπούλου μαζί μας, δικηγόρο της εργαζόμενης, που ήταν αρχισυντάκτρια εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη και εκείνη ξεσκέπασε την απάτη.
9: Ναι.
8: Διότι εκείνη έπαιρνε μισθό 700 ευρώ και ξαφνικά βρίσκει ο φοροτεχνικός της, κύριε Τσαγκάρη, 19.500. Αυτό 7.200, 19.500 λέει δεν γίνεται. Αρχίζει να ψάχνει.
9: Ναι.
8: Μισό λεπτό. Ποιος τη χρηματοδότη, ποιος την πλήρωνε, βρίσκει τρεις εταιρείες. Αρχίζει να ξεδιλύεται το κουβάρι. Και έχουμε καταλήξει, κύριε Τσαγκάρη, και προσπαθώ να βρω, ξέρετε, δεν είμαι καλός στα οικονομοτεχνικά, ότι υπήρχε ένα κύκλωμα που δρούσε χρόνια τώρα, από το 2013 λένε κάποιοι,
10: ναι,
8: και το οποίο είχε συστήσει τουλάχιστον 25 και παραπάνω εταιρείες, οι οποίες λειτουργούσαν. Μετά είχαν οικονομική επιβάρυνση. μετά διαλύονταν και τα κελίφι έμεναν και κάποιοι χρεοκοπημένοι εμφανιζόντουσαν ως διαχειριστές. Και από τη μεταφορά από τη μία εταιρεία στην άλλη, θέλω να μας εξηγήσετε, τώρα μιλάμε για εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, έχετε ένα κέντρο με γνωστούς τραγουδιστές, καταστήματα ρούχων, που ήταν η βιτρίνα. Πώς φτάσαμε στο σημείο να κερδίζουν ο Φίλιππος Καμπούρης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, και άλλοι κατηγορούμενοι και η σύζυγός του, και να έχει χάσει το δημόσιο 5 εκατομμύρια και ο ΕΦΚΑ σχεδόν 2. Πώς λειτουργούσε αυτό το κύκλωμα?
10: Κοιτάξτε, αυτό τώρα δεν έχουμε απόλυτη γνώση της δικογραφίας, έχουμε μόνο τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, ναι, ναι, ναι, όπως διαβάζουμε όλοι μας την υπόθεση αυτή. Ήδη δε, σύμφωνα με τα μέσα, έριξα μια ματιά λίγο πριν, έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για απάτη.
8: Όχι
10: με
8: μόνο
10: 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα.
8: Ναι, το βασικό είναι διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Και ένταξη και συγκρότηση
10: εγκληματικής οργάνωσης. Ναι, ναι. Σύντον τους πιάνει η αρχή για το ξέπλυμα.
8: Ναι, ναι, ναι.
10: Συν. Τώρα, το πρόβλημα είναι ότι εδώ είναι καταγραμμένες οφειλές και στον ΕΦΚΑ και στην ΑΑΔΕ. Mm. Αυτοί χρησιμοποιώντας ανθρώπους με οικονομική αδυναμία, είτε αλλοδαπούς, μπλέει μια γυναίκα από τη Βουλγαρία, ένας Ρουμάνος και δεν ξέρω εγώ τι. Mm. Είχαν φτιάξει 29 εταιρείες, εμπλέκονται και λογιστές βέβαια, οι οποίοι είναι συνυπόχρεα πρόσωπα με βάση τους πολύ αυστηρούς νόμους και ιδιαίτερα το 45-57 του 18, και φαίνονται να έχουν συνεργήσει σε φορολογικές, σε μη πληρωμή να το πούμε, φορολογικών υποχρεώσεων και ασφαλιστικών εισφορών. Αυτά είναι καταγραμμένα και στον ΕΦΚΑ και στην ΑΔΕ, εξού και βρίσκονται πάρα πολύ εύκολα. Το ερώτημα που εγώ δεν μπορώ να καταλάβω από την ειδησιογραφία που διαβάζω, λέει ας πούμε ότι η κυρία, η μία κυρία για παράδειγμα που κάνει και τις καταγγελίες που θα φιλοξενήσετε σε λίγο την συνήγορό της, βρήκε να έχει εισπράξει υποτίθεται 30.000 μισθούς.
8: Όχι, ήταν δηλωμένο 19.200, ενώ έπαιρνε 700, δηλαδή ετήσιο
10: 7.200. Είναι
8: 700 επί...
10: Αυτό θέλω να σας πω. Αυτό και μόνο έχω να σας καταθέσω το εξής. Αυτό δεν εκπίπτει φορολογικά για να το κάνει κάποιος. Γιατί αν δεν έχει γίνει με τραπεζικά μέσα η πληρωμή, αν δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές φορές στον ΕΦΚΑ, αυτά δεν εκπίπτουν φορολογικά. Επομένως, εδώ προκύπτει ένα ερώτημα. Τι ακριβώς κάνανε οι άνθρωποι αυτοί?
9: Αυτό λέμε και εμείς, γιατί έχουμε μπερδευτεί, ναι, πραγματικά. Δηλαδή, δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
8: Να σας λέω κομμάτι-κομμάτι να το εξηγείτε. Λέει αρχικά. Ακούστε, κύριε Τσακάλη.
10: Ναι, ναι.
8: Αρχικά δημιουργούσαν και λειτουργούσαν επιχειρήσεις που ήταν κανονικά πραγματικοί επιχειρηματίες διαχειριστές. Από εστιατόρια, καταστήματα ρούχων, νυχτερινά κέντρα. Στη συνέχεια, όταν άρχισαν να μπαίνουν μέσα αυτές οι εταιρείες, γιατί είχε υποχρεώσει πιο πολλές από τα έσοδα, άλλαζαν το σχήμα. Έφευγαν σιγά σιγά οι νόμιμοι διαχειριστές από τις επιχειρήσεις και έβαζαν πρόσωπα άσχετα, άχυρα ανθρώπους δηλαδή. Έβρισκαν Έλληνες και αλλοδαπούς που ήταν σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, τους έπαιρνε και τους βάζαν δήθεν επικεφαλής των εταιρεών. Εξαφανιζόντουσαν οι πραγματικοί. Ήταν οι άχυρα άνθρωποι μπροστά. Αυτές οι εταιρείες λοιπόν γινόντουσαν σιγά σιγά κέλυφος. Τίποτα. Δεν είχαν ούτε έδρα, ούτε δραστηριότητα, τίποτα. Ούτε τραπεζικό λογαριασμό. Ήταν μια ονομασία. Νίκος Limited. Λοιπόν, ένα ΑΕ. Πολύ ωραία.
10: Και στο τέλος στη δεν συνέχεια, κανένα,
8: ακούστε. Κανένα. Τώρα, αυτό που δεν καταλαβαίνω και πρέπει να μας εξηγήσετε είναι με αυτή τη διαδικασία πώς ζημίωναν το δημόσιο και πώς κέρδιζαν οι ίδιοι. Διότι λέει, από τη μια φορτώνονταν τις ασφαλιστικές φορές που αντιστοιχούσαν στην πραγματική απασχόληση των εργαζομένων, έπρεπε να πληρώνω στο τσαγκάρι 300 ευρώ το μήνα, δεν πληρώνα τίποτα. Και από την άλλη αναλάμβαναν φορολογικές υποχρεώσεις όπως φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ. Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, τα αναλάμβαναν τους φόρους και τους αναλάμβαναν και δεν είχαν να τους πληρώσουν. Τότε εγκατέλειπαν την εταιρεία και έφτιαχναν μια νέα εταιρεία μεταφέροντας τον μηχανισμό.
10: Ναι, Νίκο, αν
8: δεν το καταλαβαίνω.
10: Δεν αναλάμβαναν κάτι.
8: Ναι.
10: Οι φορολογικές υποχρεώσεις καταγράφονται απλά σε ένα φημί και σε ένα πρόσωπο.
8: Σωστά.
10: Αυτό το πρόσωπο λοιπόν που έχει καταγραφεί επάνω τη φορολογική υποχρέωση και η ασφαλιστική υποχρέωση έναντι του ΕΦΚΑ, όταν κάποια στιγμή ληφθούν μέτρα εναντίον του, δεν μπορεί πλέον, γιατί είναι κλειδωμένη και η απειδέλτα που μπορεί να υποβάλει και οι δηλώσεις όλες και το αφημί του. Επομένως, βρίσκουμε έναν άλλον άνθρωπο και κάνουμε μία νέα δραστηριότητα, την ίδια δραστηριότητα εννοώ, με ένα άλλο φυσικό πρόσωπο.
8: Ναι.
10: Εδώ το ερώτημα είναι πότε χτύπησαν και αν χτύπησαν τα καμπανάκια που θα έπρεπε να χτυπάνε πολύ πιο έγκαιρα και στην ΑΔΕ και στον ΕΦΚΑ, ώστε αυτό το πράγμα, αν είναι από το 2013, να έχει εντοπιστεί πολύ γρηγορότερα.
8: Μίλησε με τον κύριο Βαδέρη, τον διοικητή του ΕΦΚΑ, και μου είπε ότι το ψάχνουν ακριβώς, αλλά δεν το είχαν εντοπίσει όταν
10: συνέβη. Μα δεν είναι, θα είναι καταγραμμένα όλα, θα εντοπιστούν αυτά, δεν υπάρχει θέμα. Ο κ. Βαρβές κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά.
8: Περιμένουν τη δικογραφία και εκείνη για να αρχίσουν να καλούν κόσμο και να ψάξουν να δουν τι συνέβη.
10: Βεβαίως, βεβαίως.
8: Αλλά είναι αυτό που δεν καταλαβαίνω, πώς κέρδιζαν. Έχω εγώ μια εταιρεία.
10: Κέρδιζαν, ακούστε, όταν εισπράξεις εσύ 100 δραχμές και πρέπει να αποδώσεις 20 δραχμές ΦΠΑ και δεν τον αποδώσεις, δεν κερδίζεις.
9: Επειδή το πας σε άλλη εταιρεία, κύριε Τσαγκάρη.
10: Όχι,
9: γι' αυτό.
10: Όχι, καμία σχέση. Στην άλλη εταιρεία το πήγαν για να αποφύγουν την πληρωμή από την πρώτη εταιρεία που χρώσταγε.
9: Μάλιστα.
10: Δηλαδή, ενώ χρώσταγε η πρώτη εταιρεία φορολογικά και ασφαλιστικά.
9: Άρα μεταφέρεις τα χρέη στην επόμενη και εσύ δεν τα πληρώνεις.
10: Κανένα χρέος. Αυτός στον οποίο είχαν καταγραφεί τα χρέη. Δηλαδή, φτιάχνουμε μια εταιρεία σήμερα στο όνομα της Λουκίας.
9: Ναι.
10: Η Λουκία λοιπόν αύριο το πρωί θα σωρεύσει 1.000.000 χρέη στην ΑΔΕ, 200.000 χρέη στον ΕΦΚΑ.
8: Δεν την πιάσει κάποιος που την αφήσουν έτσι.
10: Όχι.
8: Ο καθένας μπορεί να σωρεύει χρέη και να φεύγει.
10: Όχι, δεν την πιάνουν. Δεν την πιάνουν με την έννοια να συλληφθεί. Έχει χρέη προς το δημόσιο.
9: Ναι. Δεν φαίνονται αυτά τα χρέη, φαίνονται.
10: Βεβαίως, φαίνονται. Κινούνται εναντίον σου για να τα εισπράξουν, αλλά αν εσύ δεν έχει τίποτα. Διότι είσαι ο μετανάστης από το Μπαγκλαντές που σε βρήκαν στην Ελλάδα.
8: Εξαφανίζεται η Λουκία και μπαίνει ο Τάδε από την Μπαγκλαντές.
9: Και τα χρέη αυτά μένουν σε εκείνη την εταιρεία και εγώ μπορώ μετά να πάω να κάνω μια άλλη εταιρεία.
10: Βεβαίως. Όχι εσύ ο ίδιος.
9: Κάποιος άλλος. Μάλιστα.
10: Αυτός λοιπόν που δηλώνει ότι ήταν αφανής εταίρος, όπως φέρεται να δηλώνει ο κύριος Καμπούρης, ότι ήταν αφανής εταίρος σε κάποιες εταιρείες. Επαναλαμβάνω την ειδησιογραφία γιατί δεν έχω γνώση της δικογραφίας.
8: Ναι, Τσακάρη, κανείς.
10: Με βάση, όχι, το διευκρινίζω.
8: Καλά κάνετε γιατί είστε πάντα υπεύθυνος.
10: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εάν βρίσκει κάποιος αχήρα ανθρώπους που να δέχονται, να εγχωρούν τα προσωπικά τους στοιχεία, να συστήνονται εταιρείες στο όνομά τους, το μόνο που μένει είναι για την ΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ να βαράνε πολύ έγκαιρα τα καμπανάκια. Δηλαδή στο μήνα, στο δίμηνο, να μην έχουμε εκκρεμότητα τέτοια, εάν υπάρχει σύμφωνα, λέω πάλι, με την ειδησιογραφία από το 2013. Αυτό είναι για μένα το μόνο ερώτημα. Αλλιώς τα χρέη του κυρίου Καμπούρη και των εταιριών του και των αχυρανθρώπων είναι βεβαιωμένα.
8: Άρα,
10: το ερώτημα είναι αν είναι εισπράξιμα.
8: Άρα μας λέτε ότι...

0: από εισφορές που δεν έχουν καταβληθεί. Διότι δεν φταίνει οι εργαζόμενοι.
1: Δεν μπορεί κανείς, το σύστημα είναι τυφλό, δεν μπορεί να διαπιστώσει την πορεία ότι στείνεται
0: εκεί
1: αυτή η απάτη και να παρέμβει.
0: Γίνεται τώρα μια σπουδαία προσπάθεια και με ειδικές εντολές κυρίας Κεραμέως, της αρμοδίας υπουργού, στο να βρεθούν τα κατάλληλα φίλτρα, έτσι ώστε να βαράνε πολύ έγκαιρα τα καμπανάκια και να μην υπάρχει αυτή η χρονική εκκρεμότητα η οποία φέρεται να υπάρχει. Επαναλαμβάνω, στη συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα με τη δικογραφία
1: από το 2013, όπως την αναλύω. Δηλαδή, εμένα μου κάνει εντύπωση με τέτοια συστήματα υπερσύγχρονα. Εξαπατά κάποιο κατά σύστημα. Εγώ, αν χρωστάω ένα μήνα, θα μου έρθει το χαρτί ότι χρωστάω και πρέπει να πληρώσω παραπάνω. 13 χρόνια κόλπα με τόσα εκατομμύρια, τόσους αχυρανθρώπους, από τραγουδιστές, ακούω νυχτερινά κέντρα, καταστήματα ρούχων, εστιατόρια, γνωστές επιχειρήσεις, εκατοντάδες άνθρωποι που συμμετείχαν άθελά τους οι περισσότεροι. Από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί δεν ήξεραν ότι τους δηλώνουν άλλους.
2: Μισό λεπτό, το άθελα τους εγώ δεν το καταλαβαίνω.
1: Όχι, οι καλυμμένα ήταν οι λογιστές και οι υπόλοιποι. Λέω άθελα, να οι εργαζόμενοι, αυτή η γυναίκα δεν ήξερε που ήταν αρχισδάκτη.
2: Δηλαδή μπορεί κάποιος να σε βάλει, δηλαδή θέλω να πω, δεν πρέπει να υπογράψεις για να μπει σε μια εταιρεία, κύριε Τσαγκάρη.
0: Γι' αυτό το άθελά τους έβαλα ένα ερωτηματικό.
1: Αυτό εννοούσα σαν τη γυναίκα, την εργαζόμενη. Ναι.
0: Η εργαζόμενη βεβαίως μπορεί άθελά της ή εναγνία της. Αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν επικεφαλής εταιριών. Όχι, είναι και κάποιοι, να ξέρετε, γιατί είχαμε περιπτώσεις και στο γραφείο αντιμετωπίσεις στο παρελθόν, οι οποίοι είχαν μετά δηλώσει ότι είχαν χάσει την ταυτότητά τους και τα προσωπικά τους στοιχεία, είχαν μεταβεί στην πατρίδα τους. Και ουσιαστικά δεν υπήρχαν καν στην ελληνική επικράτεια.
1: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας μισό λεπτό. Η κυρία Βιγινία Ξανθοπούλου, δικηγόρος της καταγγέλου σας στην υπόθεση Καμπούρη. Καλησπέρα σας, κυρία Ξανθοπούλου.
3: Καλησπέρα, κύριε.
1: Δεν είναι απλώς η καταγγέλουσα. Η πελάτησά σας είναι η γυναίκα η οποία ξεσκέπασε την κομπίνα. Έλεγα προηγουμένως ότι εργαζόταν ως αρχισυντάκτρια στον Καμπούρη, τον κατηγορούμενο. Έπαιρνε μισθό 700 ευρώ και ξαφνικά είδε ότι παίρνει μισθό 19.200 το χρόνο.
3: Ούτε για πείτε μας.
1: 600. Άρα 600 επί 12, 7.200. Από 7.200 βρήκατε 19.500. Και εκεί λέτε, όπα, κάτι γίνεται. Μετά.
3: Σωστά. Αναζητήσαμε ποιοι ήταν οι εργοδότες της, ποιοι φαινόντουσαν στην ΑΔΕ να τις δηλώνουν αυτά τα χρήματα. Βρήκαμε λοιπόν ότι τρεις άσχετες εταιρείες με τον ίδιο νόμιμο εκπρόσωπο αχυράνθρωπο ήταν αυτές που αθροιστικά τις είχαν δηλώσει για το 2023 19.500 ευρώ. Mm. Το δεύτερο βήμα ήταν να ψάξουμε να δούμε τα καταθετήρια στην τράπεζα, διότι εκείνη μέχρι τότε έβλεπε τα 600 ευρώ. Με 600, όπως καταλαβαίνετε, απλά ψωνίζει κανείς στο σούπερ μάρκετ.
2: Και κάποια στιγμή, έτσι ξαφνικά, πότε έγινε και είδε τα περισσότερα χρήματα, έτσι ξαφνικά?
3: Όταν πήγε να υποβάλει τη φορολογική δήλωση το Μάιο του 2024, ναι, για τα εισοδήματα του 2023.
2: Είδε ξαφνικά στο λογαριασμό της το ποσό.
3: Όχι, δεν είδε στο λογαριασμό.
1: Όχι, ότι δήθεν δηλώνεται. Αν κάνε το λογαριασμό, δεν το είδε.
3: Την ενημέρωσε ο λογιστής της ότι φέτος δεν θα πάρει κοινωνικά επιδόματα. Γιατί εκείνη ουσιαστικά ζούσε και εκείνη και τα δύο ανήλικα παιδιά της, γιατί είναι διαζευμένη, με τις κοινωνικές παροχές. Με 600 ευρώ δεν μπορεί να διαβιώσει κανείς. Ζούσε λοιπόν με το επίδομα ενοικίου, με το επίδομα παιδιών, με το επίδομα θέρμανσης, με το κοινωνικό τιμολόγιο, και τα παιδιά της πήγαιναν στο κοινωνικό φροντιστήριο του Δήμου. Αυτές όλες τις παροχές με 19.500 ευρώ
1: δεν. Άρα και δεν είχε λεφτά και εμφανιζόταν ως έχουσα μισθό τριπλάσιο, που έχανε τα επιδόματα.
3: Ακριβώς.
1: Μετά πώς φτάσαμε στην αποκάλυψη του.
3: Μετά λοιπόν ψάξαμε τα καταθετήρια στην τράπεζα, το Express, ποιος έβαζε τα 600 ευρώ. Mm. Στο εντυπωσιακό, και μαθαίνω ότι τελικά δεν είχαν καν λογαριασμούς κάποιες από τις εταιρείες, δεν ξέρω, του κυκλώματος, δεν ξέρω αν ήταν και αυτές. Δεν φαινόταν ο καταθέτης, φαινόταν ένας κωδικός POI στα λατινικά, 1222. Mm. Και δίπλα η κατάθεση των 600 ευρώ, γιατί μόνο αυτά μπαίνανε στην τράπεζα. Mm-hmm. Δεν υπήρχαν μαύρα, μόνο αυτά καταθέτονται. 600 ευρώ μισθός. Αν όμως πατάγαμε το εξτρέ πάνω, στην εγγραφή μάλλον, με το POI, και την ανοίγαμε, τότε βλέπαμε τον καταθέτη. Ομαδοποιώντας τα, αυτές τις καταθέσεις, καταλήξαμε στο ότι τρεις άλλες εταιρείες ήταν αυτές που τις κατέθεταν τα 600 άρια.
1: Τρεις εταιρείες κιόλας.
3: Συνολικά λοιπόν είχαμε περιτροπής, μία η μία, μία η άλλη.
0: Άρα εφαίρετο να παίρνει τρεις φορές τα 600 ευρώ.
3: Όχι, εκπεριτροπής είπα. Μία η μία, μία η άλλη. Συνολικά λοιπόν είχαμε 6 εμπλεκόμενες εταιρείες. Τις 5 ήταν ο ίδιος νόμιμος εκπρόσωπος, ο ίδιος αχυράνθρωπος. Την 6η ήταν η σύζυγος του πρώτου αχυρανθρώπου. Πρόκειται προφανώς για το ζευγάρι των αχυρανθρώπων των Ελλήνων που ακούμε στις ειδήσεις.
1: Σωστά.
3: Αυτοί την ασφάλιζαν δε, γιατί μετά κοιτάξαμε την καρτέλα στον ΕΦΚΑ για να ταυτοποιήσουμε τον αριθμό μητρώου εργοδότη.

0: ήταν αυτός που την ασφάλιζε. Διαπιστώσαμε ότι την ασφάλισαν οι δύο από τις τρεις εταιρείες που δήλωναν τα υπέρογκα ποσά στην ΑΔΕ. Να διευκρινίσουμε ότι ο πραγματικός της εργοδότης ήταν μόνο ο Φίλιππος Καμπούρης. Και αυτό έχει λυθεί δυνάμει προφορικής συμβάσεως. Αυτό έχει λυθεί από τα δικαστήρια τα αστικά με τελεσίδικη εργατική απόφαση που έκρινε ότι η εντολέας μου εργαζόταν στο Φίλιππο Καμπούρη ως αρχισυντάκτρια. Πράγματι, τις συνθήκες αυτές που σας περιγράφω με 600 ευρώ κτλ. Και τις έχει επιδικάσει τελεσίδικα το συνολικό ποσό των 26.000 ευρώ από διαφορές αποδοχών, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα 600 υπολείπονται κατά πολύ του κατώτατου νομίμου μισθού. Αποδοχή, δώρα, επιδόματα που δεν πήρε ποτέ της, αποζημίωση απόλυσης, διότι εύσχημα την απέλησε.
1: Ποιος είναι υπόχρεος απέναντι στην εργαζόμενη, ποιος θα πληρώσει αυτά?
0: Ο Φίλιππος Καμπούρης έχει καταδικαστεί με απόφαση αστική.
1: Και αν δεν έχει και είναι φυλακή, θα τα πάρει ποτέ η εργαζόμενη?
0: Θα την κάνουμε μια ωραία κορνίζα όπως κάνουμε τις αποφάσεις.
2: Μάλιστα.
1: Και ωραία. Πώς φτάσαμε από αυτό το σχήμα από τρεις εταιρείες που πλήρωναν υποτίθεται την εργαζόμενη πελάτησά σας, στο να αποκαλυφθούν 29 εταιρείες που από το 2013 από εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα, καταστήματα ρούχων, που έκλεβαν με αυτόν τον τρόπο και θησάβριζαν οι κατηγορούμενοι και έκλεβαν δημόσιο κέφκα? Πώς λειτουργούσε αυτό,
0: λοιπόν, που σας το εξής, ότι πρώτα απ' όλα μπήκαμε στη διαδικασία να οχλήσουμε τον Φίλιππο Καμπούρη. Mm-hmm. Διότι εδώ έχει γίνει ένα λάθος, ήταν η πρώτη όχληση της εργαζομένης. Και πρέπει να διορθωθεί ο κωδικός με τα αποκαλυφθεί ποσά. Mm. Ο ένας παρέπεμπε στον άλλον από το κύκλωμα. Ο Καμπούρης στη γυναίκα του, η γυναίκα του στον Καμπούρη και οι δυο στο λογιστή. Ο λογιστής αυτά μου τα έδωσε η γυναίκα του Καμπούρη ονόματα και τηλέφωνα και ποσά για να δηλώσω εταιρείες. Και τι άκρη δεν βγάζαμε. Εύχημα όταν ξεκίνησε να είπαμε να διαμαρτύρεται η εργαζόμενη, μετά από 15-20 μέρες την απέλησε.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή ενώ βρισκόταν σε νόμιμη άδεια γιατί ο γαμπρός της έπαθε ένα τροχαίο ατύχημα και έμεινε τετραπληγικός έκτοτε, την πήρε τηλέφωνο και της είπε αδυνατό να σου καταβάλω το μισθό των 600 πια, αν θες θα δουλεύεις 8 ώρες για 300 ευρώ.
1: Εξαιρετικά. Τελικά κύριε, επειδή τελειώνει ο χρόνος του κ. Ξανθοπούλου, πώς φτάσαμε στις 29 εταιρείες?
0: Κάναμε καταγγελία τότε, το 2024, στην ΑΔΕ και στον ΕΣΚΑ. Δυστυχώς δεν είχαμε αυτά αποτελέσματα από αυτές τις καταγγελίες, ακόμα ήταν σε διερεύνηση.
1: Άλιστα.
0: Έτσι, το Σεπτέμβριο του 2025 αποφασίσαμε να κάνουμε καταγγελία και στην Οικονομική Αστυνομία, που είναι και αυτή που ξετύλιξε το κουβάρι.
1: Μπερδεμένη ιστορία, είναι η απόλυτη απάτη. Η σημασία έχει ότι έχουμε τον κύριο Καμπούρη και άλλους 9 ή 10 θυμάμαι κατηγορούμενους, με βαρύτητα της κατηγορίας για εγκληματική οργάνωση. Γυναίκες όπως η δική σας πελάτησα που έχουν εξαπατηθεί και ήταν θύματα αυτής του χρυσού κόλπου. Και μια ιστορία που έπιασε στον ύπνο, λέω εγώ, 13 χρόνια τώρα, τον κρατικό μηχανισμό, κύριε Τσαγκάρη. Στον ύπνο, τέλειο.
3: Ο κρατικός μηχανισμός έχει καταγραμμένες τις υποφυλές.
1: Ναι, τώρα μετά.
3: Ακριβώς εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Και έχει να κάνει με το πότε πρέπει να βαράνε τα καμπανάκια.
1: Αυτό λέω.
3: Όταν δημιουργούνται χρέη και αυτά τα χρέη εν τέλει καθίστανται μη εισπράξιμα. Εκεί πρέπει να γίνει μια δουλειά.
1: Ελάτε για να κλείσουμε ένα θέμα.
0: Ναι, δεν μπορεί να διασυνδέεται και να ελέγχουμε τον παππού που δίνει χαρτζηλί και 70 ευρώ στον εγγονό και να μην διασυνδέουμε την αιτιολογία καταβολή των ποσών και δήλωση στον ΕΦΚΑ και στην ΑΔΕ. Δεν μπορεί αυτά τα συστήματα να μην διασυνδέονται και να μην τεκάρονται.
3: Και κάνονται, διασυνδέονται και κλειδώνονται και τα αφημί και η απιδέλτα. Δεν έχουμε γνώση της συγκεκριμένης τυπογραφίας να ξέρουμε σε ποια αφημί. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες.
1: Θα μείνουμε εδώ.
3: Αν δεν τις ξέρει κανείς, δεν μπορεί να βγάζει εύκολα συμπεράσματα.
1: Μένουμε εδώ, έχουμε για πρώτη εικόνα δύσκολη υπόθεση, αλλά αποκαλυπτική για τις τρύπες που έχει το σύστημα. Ευχαριστούμε πάρα
0: ακριβώς.
1: Πολύ. Τον κύριο Δημήτρη Τσαγκάρη, την κυρία Μανία Ξανθοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε διαφημίσεις.
3: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Ευχαριστούμε.
4: Real FM.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters, φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi. Πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Εγώ λέω και αυτό που κατάλαβα από την υπόθεση του κόλπου με τον Φίλιππο Καμπούρη, τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, είναι ότι στην Ελλάδα, αν έχεις καλούς λογιστές, μπορείς να κάνεις τα πάντα.
17: Εννοείται.
1: Και να το καταλάβουμε μετά από 13 χρόνια.
17: Εννοείται.
1: Λίγο ρε, εξαιρετικά. Αλλά αν χρωστάω εγώ ένα ευρώ, θα με πιάσουν.
17: Ναι, αλλά εγώ, άμα χρωστάς πόσα και έχεις ένα καλό λογιστή, ή δύο ή τρεις.
1: Λοιπόν, η Telecom είναι και σήμερα μαζί μας. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στη ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Επίσης να σου πω ότι και σήμερα είναι μαζί μας η DuroStick.
17: Και τι δεν κάνει αυτή η DuroStick πάντως, και τι δεν κάνει.
1: Ενέργεια τώρα, επί το θέμα του ενεργειακή κρίση. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, το απόλυτο θέμα, υπάρχουν καλά νέα. Thermoseal και Cool Roof της DuroStick. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της DuroStick φυσικά, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε DuroStick. Πάμε ειδήσεις.
17: Εννοείται. Και πάμε ειδήσεις και μετά θα ανοίξουμε πολλά θέματα.
1: Ευρώπη,
17: το
1: κεφάλαιο
17: Ευρώπη. Θα έχουμε τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, τον Ευρωβουλευτή, και τον κύριο Άγγελο Συρίγο.
1: Δύο ανθρώπους, πρέπει να πω, οι οποίοι χαίρουν εκτιμήσεως από όλα τα κόμματα.
17: Αλήθεια είναι
1: και
17: αυτό.
1: Ο κύριος Συρίγος και ο κύριος Τσαγκάρης, ανεξάρτητα από την κομματική του τοποθέτηση. Ο κύριος Συρίγος Νέα Δημοκρατία και ο Τσαγκάρης Πασόκ.
17: Είναι ο δύο επιστήμονες
1: καταξιωμένοι, ο κύριος Μανιάτης. Δύο επιστήμονες καταξιωμένοι και ο κύριος Μανιάτης και ο κύριος Συρίγος, και χαίρομαι που θα μιλήσουμε μαζί τους.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
5: Γράφει το διάδρομο, επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας χαρακτήρισε την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και σημείωσε ότι λεπτά ζητήματα είναι προτιμότερο να λύνονται με τη διπλωματία. Στις επιπλέον δυνατότητες που δίνει στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις η συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, αναφέρθηκε στο μεταξύ ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά από τη συνάντησή του με τον Μάρκο Ρούμπιο. Στις 6.30 το απόγευμα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα πραγματοποιήσει ομιλία στην Πνίκα και θα ακολουθήσει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε ίσχυ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στην άνοδο του Κηφίσου ανατμήματα από Ρέντι έως Αχαρνών και από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο, στην άνοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό και στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών στον πρόεδρο του ΛΑΟΣ και τη σύζυγό του για απάτη σε βάρος του δημοσίου. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη και εξέπλυμα μαύρου χρήματος. Δίωξη ασκήθηκε και για το πλημέλημα της μη καταβολής εργοδοτικών εισφορών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τρεις νέες καταθέσεις έλαβε ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πρόκειται για δύο διασώστες του ΕΚΑΒ και την αναισθησιολόγο που είχε εργαστεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου έως το 2023.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Σοκ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ με τη Μονακό να ανακοινώνει την πλήρη διακοπή της λειτουργίας της. Αιτία τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που δεν μπόρεσε να ξεπεράσει με αποτέλεσμα να μην συμμετάσχει ούτε στο γαλλικό πρωτάθλημα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Real Weather.
5: Έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Ανεμινότητα έως 5 μποφόρ, στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα, το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάρα πολύ ωραίο, Γιώργο, και αυτό. Ωραία επιλογή. Ένα κλασικό τραγούδι, έτσι, μεσημεριανό, έτσι, Λουκία,
1: ναι,
0: επιστρέψαμε.
1: Χαλαρό, έτσι, είναι ό,τι πρέπει για την ώρα.
0: 8 λεπτά μετά τις 4, σε μια υπέροχη ακόμα καλοκαιρινή μέρα στα μέσα της εβδομάδας αυτής, Τετάρτη. Πόσους έχουμε σήμερα? 7 Οκτωβρίου.
1: 7 Οκτωβρίου, αλλά πόσο μας φαίνεται? Κάτι σαν 52 Αυγούστου.
0: Έτσι. Λοιπόν, εδώ, εσείς εδώ, στούντιο papakirialfm.gr, 2-11-200-8-200, Δήμητρα Πανανού, Γιώργος Τζιφελεγκίδης, Φράνσης Παράσχη, όλοι εδώ, τα μηνύματά σας. Πρέπει να σου πω ότι ο Ρούμπιο κάνει μια ανάρτηση τώρα και τα πει όλα σε αυτή την ανάρτηση. Λέει, άφηξη στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι σταθερός και ικανός σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Είμαστε ενωμένοι στην άμυνα, την ενέργεια και τις κοινές δημοκρατικές μας αξίες. Τι σου έλεγα? Ναι. Το λέει στον Ερντογάν αυτό?
1: Περί δημοκρατίας. Δύσκολο, δεν έχει δημοκρατία. Μα μάλλον θα το πιάνανε, εντάξει, με τις ντομάτες.
0: Λοιπόν,
1: το
0: ο δεσμός, και πάλι δεν πνίκανε να τα πει αυτά τώρα. Ο δεσμός μεταξύ ΗΠΑ Ελλάδας είναι βαθύς, η συνεργασία μας ισχυρότερη από ποτέ. Τα είπε όλα σε αυτό το post, σε αυτή την ανάρτηση που έκανε ο Μάρκο Ρούμπιο, ένας βαθύς γνώστης των Έλληνο-Τουρκικών θεμάτων και της περιοχής συνολικά και βαθύς γνώστης του καλωδίου. Και το γεγονός ότι δεν το έθιξε δεν σημαίνει ότι δεν το ξέρει ή ότι δεν το συζήτησαν, απλώς δεν ήθελε, γιατί ό,τι και να έλεγε θα μπορούσε να χαλάσει την εικόνα και να εκλειφθεί, γιατί ήδη οι Τούρκοι βλέπω ότι είναι στα κεραμίδια, γιατί πήγε ο Ρούμπιο μόνο στην Αθήνα, γιατί οι Ελλήνες παίρνουν F-35, 20-20 και εμείς ακόμα περιμένουμε γιατί έχουμε τους πυράβλους, γιατί δεν έρχονται οι κυρώσεις. Άρχισε η γκρίνια των Τούρκων, αναμενόμενο, Λουκί, πολύ αναμενόμενο.
1: Όχι μόνο η γκρίνια, είχαμε και πάλι μπαράζ τουρκικών προκλήσεων.
0: Εχθές, δεύτερη μέρα, ναι, δεν ξέρω σήμερα, ναι, βέβαια. 25 παραβάσεις και παραβιάσεις και αποπλισμένα F-16 πάλι, είναι καθημερινό φαινόμενο. Αντίο ήρεμοι εθέρες. Για τα νερά προς το παρόν, εντάξει, είναι τα ψαράδικα βέβαια, αλλά σε μεταναστευτικό ευτυχώς δεν έχουμε προκλήσεις. Εκεί έχουν ρεμίσει τα πράγματα, είναι ο μόνος τομέας που παραμένει το κέρδος από τη διακήρυξη των Αθηνών. Και επίσης ο Πρωθυπουργός το ξανάπε στη Σύνοδο της Κροατίας, είπε πάλι ότι περιμένει λύση από την Ευρώπη και ότι η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει την ευαισθησία της και να δείξει ότι καταλαβαίνει την κρισιμότητα της κατάστασης και να πάρει μέτρα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι φωνή βόντος εν τη ερήμο.
1: Πραγματικά.
0: Το λέει, το είπε και χθες το βράδυ στους βιομηχάνους, το είπε σήμερα το πρωί από την Κροατία.
1: Ναι, αλλά δεν φαίνεται να έχει αποτέλεσμα όλο αυτό.
0: Δεν το βλέπω, όχι, δεν το βλέπω, δυστυχώς. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός, ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, και βαθύς γνώστης των ενεργειακών θεμάτων και των ευρωπαϊκών. Κύριε Υπουργέ, κύριε Μανιάτη, καλησπέρα σας.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, θέλουμε ένα πρώτο σχόλιο καταρχήν για την επίσκεψη Ρούμπιο. Τι σημαίνει ότι έρχεται εδώ, ότι λέει αυτά που μόλις είπε και διάβασα από την ανάρτησή του για τα θερμά λόγια για την Ελλάδα, τη συνεργασία μας στους τομείς της άμυνας και της ενέργειας και τις κοινές δημοκρατικές αξίες που λέω δεν θα το έλεγε αν πήγαινε στην Τουρκία, και το γεγονός ότι δεν πήγε στην Τουρκία αλλά ήρθε μόνο στην Ελλάδα.
2: Ας ξεκινήσουμε με το γεγονός της επίσκεψης. Προφανώς το να επισκέπτεται μια χώρα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ένα σημαντικό γεγονός. Και παρότι δεν έχω παρακολουθήσει όλες τις δηλώσεις, γιατί βρίσκομαι.
0: Δεν χάνεται τίποτα. Είπε τα τυπικά και αυτονόητα. Αυτή η ανάρτηση που διάβασα είναι η ουσία.
2: Φαντάζομαι ότι είναι αυτά τα αυτονόητα ακριβώς, και αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπήκε και στην ουσία του μεγάλου ζητήματος που μας απασχολεί στην Ελλάδα αυτόν τον καιρό, που είναι το πρόβλημα του καλωδίου.
0: Όχι, όχι, καθόλου.
1: Όχι,
0: το συζήτησαν από ό,τι ξέρω, αλλά δεν πήγε καθόλου. Δημόσιο, όχι.
2: Άρα, ήρθε ο Υπουργός Εξωτερικών, μίλησε και τοποθετήθηκε για την πολύ καλή σχέση που έχουν εδώ και δεκαετίες η Ελλάδα με τις ΗΠΑ. Είναι σε ένα καλό στάδιο, πολύ καλό στάδιο. Αλλά είναι εδώ και πολλά χρόνια αυτό η σχέση μας με τις ΗΠΑ. Υποθέτω επίσης ότι θα υπήρξε η ανταλλαγή κάποιων, η υπογραφή μάλλον,
0: βεβαίως,
2: κάποιων συμφωνιών.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, τώρα, αν περίπου έτσι είναι τα πράγματα όπως τα αντιλαμβάνομαι.
0: Και αμυντικών και ενεργειακών. Και είμαστε πιο κοντά στην απόκτηση 20-20 F-35 πέμπτης γενιάς με τους Τούρκους, να φυσικά να μην πανηγυρίζουν.
2: Μάλιστα, μάλιστα. Γνωστό το ναι, θέμα. Άρα ένα ακόμη θετικό μήνυμα. Τώρα, να πούμε δύο κουβέντες για τα ενεργειακά. Στα ενεργειακά, ναι, η σχέση μας με τις ΗΠΑ είναι σαφής και γνωστή. Έχουμε τις δύο μεγάλες αμερικανικές εταιρείες οι οποίες διερευνούν τις ελληνικές θάλασσες για εντοπισμό κοιτασμάτων φυσικού αερίου, ExxonMobil και Chevron. Αυτό είναι ένα καλό στοιχείο. Το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, έχει αναπτυχθεί και μια έντονη κινητικότητα για την τροφοδοσία του κάθε του διαδρόμου με αμερικανικό LNG, που και αυτό είναι μια καλή εξέλιξη, θέλω να θυμίσω, επιτρέψτε μου να θυμίσω 2-3 πράγματα για τον κάθε του διάδρομο, γιατί διαπιστώνω ότι έχει μια μεγάλη δημοσιότητα και θέλω λίγο να τα βάλω τα πράγματα σε μια χρονολογική και ιστορική σειρά. Ο κάθε του διάδρομος δημιουργήθηκε το 2014. Είχα την τιμή να είμαι ο υπουργός που υπέγραψε την πρώτη συμφωνία δημιουργίας του, εγώ ως Ελλάδα, ο Βούλγαρος Υπουργός Ενέργειας και ο Ρουμάνος Υπουργός Ενέργειας, υπογράψαμε στις Βρυξέλλες, μάλιστα στη διάρκεια Συμβουλίου Υπουργών, υπογράψαμε το πρώτο μνημόνιο συνεργασίας για τον κάθε του διάδρομο. Ένα δεύτερο βήμα που έγινε πάλι εκείνη την εποχή, ξεκίνησε το 2011 και κορυφώθηκε το 2014, είναι το πρώτο τμήμα του κάθε του διαδρόμου, που είναι ο ελληνοβουλγαρικός αγωγός IGB, ο οποίος δουλεύει πια. Τον σχεδιάσαμε, τον εντάξαμε για χρηματοδότηση στα χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα και ταυτόχρονα την ίδια στιγμή εντάξαμε και την πηγή τροφοδοσίας όλου του κάθε του διαδρόμου, που είναι το εφεσαριό της Αλεξανδρούπολης. Όλα αυτά συνέβησαν εκείνη την δημοσιονομικά δύσκολη περίοδο για τη χώρα, που όμως κάναμε και σημαντικά βήματα, άλματα θα έλεγα, στον τομέα της γεωπολιτικής μας αναβάθμισης. Για να μην νομίσετε ότι όλα αυτά προέκυψαν έτσι ξαφνικά, θέλω να σας θυμίσω ότι 6 μήνες νωρίτερα, από το τέλος του 2014 που αυτά κορυφώθηκαν, 6 μήνες νωρίτερα είχε γίνει η εισβολή της Ρωσίας στην Κρυμαία, μάλλον η προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία. Εγώ ήμουν προεδρεύων του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας, είχε την προεδρία η Ελλάδα εκείνο το εξάμεινο. Είχα μια πολύ σημαντική εμπειρία πώς οι διαπραγματεύσεις γίνονται με τη Ρωσία, με τις Βρυξέλλες κλπ. Και τελειώνοντας, ένα από τα θέματα που ανέδειξα προς την Ευρώπη είναι, προσέξτε, πρέπει να στηρίξετε και εσείς αυτό που σας καταθέτω ως Ελλάδα ως πρόταση, να αναδείξουμε τον κάθε το διάδρομο, διότι είναι η εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας των Ανατολικών Βαλκανίων έναντι του ρωσικού φυσικού αερίου. Εκ των υστέρων τώρα τα τελευταία χρόνια, να σας θυμίσω επίσης ότι η Ρωσία με την Τουρκία δημιούργησαν τον αγωγό TurkStream, όπως είναι μεγαλύτερος, βέβαια, πολύ μεγαλύτερης χωρητικότητας από τον κάθε διάδρομο, αλλά το πρόβλημά του είναι ότι θα μεταφέρει μόνο ρωσικό φυσικό αέριο, που αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.
0: Υπουργέ, επειδή τα περιγράφετε υπέροχα, αλλά ξέρετε, όλη αυτή, ναι, έχει σημασία αυτή η περιγραφή, αλλά θέλω να φτάσουμε, επειδή βλέπω και το χρόνο, στο σήμερα. Με αυτό το σκηνικό, λοιπόν, και με τις βάσεις που εσείς και αναγνωρίζουν και οι πολιτικοί σας αντίπαλοι, είχατε βάλει σε όλα τα ενεργειακά θέματα της περιοχής, και όχι μόνο αυτά που είπατε, φτάνουμε στο σήμερα. Εδώ, λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα αγκάθι, και είναι το καλώδιο. Επικαλούμενο στη δική σας εμπειρία, το καλώδιο τι κάνει? Συνδέει ηλεκτρικά την Κύπρο με την Ελλάδα, με πρώτο σταθμό την Κρήτη. Είναι ένα έργο το οποίο δεν ενδιαφέρει μόνο την Κύπρο και την Ελλάδα, ενδιαφέρει και την Ευρώπη ολόκληρη. Ευρωπαϊκό έργο, ενδιαφέρει και το Ισραήλ, ενδιαφέρει και τους Αμερικανούς. Και μάλιστα οι Τούρκοι, βλέπω ότι λένε ότι πήγε για το καλώδιο Ρούμπιο, γιατί ξέρει πολύ καλά το θέμα στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι υπάρχει αυτό, είναι ο Ρούμπιο εδώ, δεν γίνονται δημόσιες αναφορές, δεν πάει στην Τουρκία και οι Τούρκοι την ίδια ώρα λένε να συνεννοηθούμε, να ενημερωθούμε από πού θα περάσει, στέλνοντας ένα μήνυμα που θυμίζει Κάσο του 24. Πού μας οδηγεί? Πάμε σε περιπέτεια ή όχι?
2: Περιγράψατε με απόλυτη ακρίβεια το πού βρισκόμαστε. Μου ζητάτε να σας δώσω μια απάντηση για το τι θα γίνει στο μέλλον. Λυπάμαι που δεν θα είμαι σίγουρος για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά μπορώ να σας δώσω κάποιες παραμέτρους. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπιστώνουν τώρα ότι αποφεύγουν να εμπλακούν. Άρα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καθίσουν να παίξουν. Δεύτερο.
0: Δεν σε εκπλήσει αυτό, ούτε εμένα.
2: Ασφαλώς. Δεύτερο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλαπλές απαντήσεις που έχει δώσει επισήμως και γραπτά σε μένα και η Κάγια Κάλλας και ο Επίτροπος Ενέργειας Γιώργενσεν μου έχουν δηλώσει ότι εμείς είμαστε διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουμε όλο το κύρος μας και την επιρροή μας, το όποιο έχουν, έναντι της Τουρκίας, προκειμένου να προστατεύσουμε το καλώδιο, διότι μας ενδιαφέρει, αναβαθμίζει την ενεργειακή ασφάλεια όλης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Δηλαδή είναι ένα τοπικό έργο. Τρίτο, Τάσο Κάρπαθο, ξέρετε πολύ καλά ότι πριν 2 χρόνια υποχωρήσαμε. Ουσιαστικά ήταν μια κακή στιγμή.
0: Δεν το παραδέχεται η κυβέρνηση. Θα έχουμε τον κύριο Συρίγο σε λίγο, που χρησιμοποίησε αυτό που λέτε, υποχωρήσαμε 2 φορές.
2: Υποχωρήσαμε 2 φορές.
0: Εγώ έχω ρωτήσει τον κύριο Γιαπετρίτη 2 φορές σε 2 συνεντεύξεις πέρσι και φέτος. Έχει πει δεν υποχωρήσαμε, δεν ισχύει αυτό. Εσείς το λέτε με το βάρος της δικής σας.
2: Θέλω να το συνεχίσω. Ναι. Επαναλαμβάνω τις ίδιες ακριβώς λέξεις. Mm-hmm. Η Ελλάδα υποχώρησε και ήταν μια κακή στιγμή για την πατρίδα μας. Ελπίζω να μην επαναληφθεί τώρα που όλα δείχνουν ότι θα επανεκκινήσει το έργο με συμμετοχή της Γαλλίας. Mm-hmm. Το επόμενο σημείο που εμένα με προβλημάτισε είναι ότι είδαμε δηλώσεις της Nexans. Η Nexans είναι η γαλλική εταιρεία που κατασκευάζει το καλώδιο. Που είπε εμένα μην με ανακατεύετε στα γεωπολιτικά, εγώ είμαι μια εμπορική εταιρεία. Τα γεωπολιτικά θα τα λύσουν τα κράτη. Άρα εμείς βλέπουμε, έχουμε έναν κολοσσό γαλλικό που κατασκευάζει το καλώδιο. Έχουμε έναν άλλο κολοσσό, την Meridian, στην οποία δώσαμε, εκχωρήσαμε την ιδιοκτησία του καλωδίου. Τους δώσαμε το 60% του καλωδίου. Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα που δεν θέλω να το ανοίξω προς το παρόν. Πάντως αυτή τη στιγμή το καλώδιο ιδιοκτησιακά ανήκει στην γαλλική εταιρεία, δεν είναι πια ελληνοκυπριακό. Η Ελλάδα έχει το 30-33%, ο ΑΔΜΙΕ δηλαδή. Ερώτηση. Οι Γάλλοι θα εμπλακούν ως κράτος ή θα αφήσουν την ιδιωτική εταιρεία να ενημερώσει, να κάνει κάποιες κινήσεις σε σχέση με την Τουρκία?
0: Ρώτησα και μου είπαν, Υπουργέ, ότι δεν έχει καμία δουλειά κάποια ιδιωτική εταιρεία να ενημερώσει ένα άλλο κράτος. Δρά για λογαριασμό της Ελλάδας. Αυτό είναι θέμα της ελληνικής και αν υποθέσουμε ότι υπάρχει και εμπλοκή της γαλλικής κυβέρνησης και της εταιρείας.
2: Ευχόμαστε. Το μόνο που θα απαιτηθεί να είναι η έκδοση ελληνικής Ναύτεξ.
0: Αυτό με βλέπει και δεν θα εκεί. Τελεία.
2: Αυτό
0: μόνο.
2: Θα εκδοθεί. Άρα, εάν σταματήσουμε εκεί, προφανώς θα είναι μια καλή στιγμή. Εάν δεν σταματήσουμε, θα υπάρχει μια επόμενη κακή στιγμή. Τώρα θέλω να σας πω το εξής για να το...
0: Ισόρτο, πριν μας πείτε να εξηγήσουμε, γιατί συνέβη αυτό στην ΚΑΣ του 24, γιατί οι Τούρκοι όταν γινόντουσαν εργασίες όχι για την πόντιση καλωδίου, έρευνες για τη διαδρομή που θα ακολουθήσει.
2: Ακριβώς,
0: το καλωδίο.
2: Γιατί
0: συμβατότητα της θαλάσσιας διαδρομής. Κάτι σαν υπέρηχος του βυθού. Εκεί λοιπόν οι Τούρκοι είπαν στα 6 μίλια και 100 μέτρα ότι μισό λεπτό είναι δική μας δικαιοδοσία, φύγετε. Και εμείς προφανώς δεν είναι δική σας δικαιοδοσία εδώ, φρεγάτες και έγινε ό,τι έγινε. Αυτή τη φορά.
2: Ναι. Αυτή η περιοχή είναι περιοχή οριοθετημένης ΑΟΣ Ελλάδας-Αιγύπτου.
0: Ακριβώς. Επειδή είναι λοιπόν ΑΟΣ Ελλάδας-Αιγύπτου και οι Τούρκοι λένε τουρκολιβικό μνημόνιο και το ξανάπανε αυτό τρεις φορές σε τρεις ανακοινώσεις, τρεις πέμπτες στη σειρά, αύριο πέμπτη το ξανά έχουμε λογιαθμίσει το.
1: Ναι, ναι.
0: Από το Υπουργείο Άμυνας ότι είναι οριοθετημένη δική μας από το ανυπόστατο, λέω εγώ, τουρκολιβικό μνημόνιο. Άρα θα πρέπει να συντονιστούμε πριν περάσετε. Τι κάνουμε εκεί? Διότι εκεί πάλι στην ίδια ιστορία θα μπλέξουμε. Από εκεί περνάει η διαδρομή, δεν υπάρχει άλλη διαδρομή. Δεν μπορούμε να πάμε από Λίμνο, από την Κάσο πρέπει να πάμε.
2: Ακριβώς. Θα σας πω το εξής με απόλυτη πιστότητα στα γεγονότα. Το καλώδιο αυτό είναι μια ιδανική ευκαιρία για την Ελλάδα να αποδείξει εν της πράγμαση πια ότι η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου έχει λόγο ύπαρξης στη συγκεκριμένη περίπτωση. Mm. Δηλαδή, προσοχή, πρώτον, δεν πρόκειται ούτε για αγωγό ούτε για γεώτρηση. Πρόκειται για καλώδιο. Το καλώδιο από το Διεθνές Δικαίο, τη Διεθνή Σύμβαση του Δικαίου της Θάλασσας, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, την ΑΝΚΛΟΣ, τα καλώδια αντιμετωπίζονται με εξαιρετικά πιο εύκολο και ελαφρύ τρόπο από το Διεθνές Δικαίο.
0: Φυσικά.
2: Ενώ
0: καμία σχέση.
2: Για τους αγωγούς περνάς. Άρα έχεις μία παρέμβαση που είναι πολύ ελαφρά και δεν χρειάζεται άδεια από κανέναν. Παρά μόνο αν το καλώδιο παρεμβαίνει περιβαλλοντικά και καταστρέφει. Αλλά αυτό δεν υπάρχει στη δική μας περίπτωση. Δεύτερο, το καλώδιο αυτό είναι ευρωπαϊκό έργο. Προσέξτε. Αυτό έχει τη δική του σημασία. Γιατί? Γιατί μαζί με την άσκηση των δικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων έρχεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει επίσης, είναι συμβαλόμενο μέρος του δικαίου της θάλασσας και λέει επισήμως σε ευρωβουλευτή, σε μένα, ότι εγώ, εάν μου ζητηθεί, είμαι διατεθειμένη ως Ευρώπη να χρησιμοποιήσω το κύρος μου. Παρένθεση εδώ σε σχέση με αυτό. Γιατί ο κύριος Πρωθυπουργός, κάτι εγώ το έχω πει δημοσίως, δεν παίρνει αυτές τις απαντήσεις, τις επίσημες, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της Κάγια Κάλλας και του Επιτρόπου Ενέργειας, και να πάει στο επόμενο συμβούλιο και να πει, κύριε, η Επιτροπή μου λέει αυτό. Θέλω μία αντίστοιχη, με την ίδια διατύπωση, αναφορά στο δικό μας Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να πάρουμε μαζί μας και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Παρά μόνο το αφήνουμε απλώς σε δηλώσεις της Κάγια Κάλλας και του Γιώργενσεν προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τελευταίο θέμα. Φανταστείτε να έχουμε μια ελαφράς μορφής διέλευση μιας υποδομής που είναι το ΚΑΠΑ, η οποία χρηματοδοτείται με 657 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση να λέει ότι εγώ, αν μου ζητήσει τη βοήθεια, σας τη δίνω. Να περνάμε από περιοχή οριοθετημένη σε ΑΟΣ με την Αίγυπτο και να υποχωρήσουμε για δεύτερη φορά. Αν μπορώ να χαρακτηρίσω ένα τέτοιο απευκταίο προφανώς σενάριο, θα έλεγα ότι θα πρόκειται για μια σοβαρή εθνική υποχώρηση.
0: Και ο Γεωργιάδης πάντως, όταν το ρώτησα στις 24 Αυγούστου, μου απάντησε επιλέξει: θα είμαστε εκεί, θα απαντήσουμε στο πεδίο, όχι μόνο με φρεγάτες, αν είναι Τούρκοι φέρουν φρεγάτες, αλλά και με F-16 Viper.
2: Όλοι ευχόμαστε να μην συμβούν αυτά και να μην χρειαστεί να γίνουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ξαναλέω ότι πρόκειται για ένα κρίσιμο σημείο άσκησης εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπου κατά σύμπτωση ευνοϊκή έχουμε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί μας.
0: Υπάρχει ένα κρίσιμο, δύο κρίσιμα ερωτήματα. Το ένα είναι οι Τούρκοι θα το τραβήξουν, και αν το τραβήξουν, ως πού θα το φτάσουν, τους συμφέρει να πάμε σε μια κρίση? Και το δεύτερο, οι σύμμαχοί μας, οι εταίροι μας, τι θα κάνουν? Θα σφυρίζουν αδιάφορα ή θα μας υποστηρίξουν?
2: Κοιτάξτε, οι Τούρκοι έχουν δηλώσει όλους τους προηγούμενους μήνες, αρκετούς μήνες, ότι για αυτούς δεν υπάρχουν ήρεμα νερά. Υπάρχει το κολλητικό μνημόνιο που για αυτούς ισχύει, υπάρχει η κατοχή της Κύπρου με δύο ανεξάρτητα κράτη, όπως λένε οι Τούρκοι, υπάρχει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που το διδάσκουν πια στα νέα τους παιδιά, δηλαδή γαλουχούν τη νέα γενιά των Τούρκων ότι το μισό Αιγαίο είναι δικό τους. Έχουμε λοιπόν μια σωρία επαναλαμβανόμενων κινήσεων, οι οποίες δείχνουν ότι η Τουρκία στρατηγικά το έχει βάλει στο σκληρό πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής και δύσκολα θα κάνει πίσω. Η περίπτωση να κάνει πίσω είναι μόνο αν αντιληφθεί ότι από την άλλη πλευρά, από την Ελλάδα, έχει μια χώρα η οποία εννοεί απολύτως την υπεράσπιση των δικών της δικαιωμάτων και δικαίων σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις που έχουν υπογραφεί και στο Αιγαίο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ξαναλέω, με τη σύμφωνη γνώμη και την υποστήριξη, απαντώ στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας,
0: της
2: Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία ακόμη δεν την έχουμε ενεργοποιήσει. Προσέξτε το αυτό, το επαναλαμβάνω. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει ζητήσει ακόμη επισήμως δια του κυρίου Πρωθυπουργού στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των μηχανισμών που έχει, προκειμένου ένα ευρωπαϊκό έργο να υλοποιηθεί. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μία από τις πρώτες κινήσεις που πρέπει να γίνουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Ευρωβουλευτής, ο κ. Μανιάτης, Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι καταλάβαμε αρκετά περισσότερα από όσα γνωρίζαμε. Λουκία, το θέμα είναι όμως ότι κανείς δεν ξέρει πώς θα αντιδράσουν οι Τούρκοι και τι θα γίνει όταν φτάσει το καλοκαίρι.
1: Σε περίπτωση ακριβώς, σε περίπτωση που και πάει ξανά.
0: Και θα κάνουν και οι εταίροι μας. Ναι. Αυτά είναι τα κρίσιμα θέματα. Το τι θα κάνουμε εμείς, νομίζω πια έχει ξεκαθαρίσει. Δεν νομίζω. Είμαι βέβαιος δηλαδή ότι η ελληνική πλευρά δεν πρόκειται να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε το 24 και να φύγουμε. Θα είμαστε εκεί. Το θέμα είναι ότι θα γίνει και οι Τούρκοι είναι εκεί. Και μετά δεν φεύγει κανένας από τους δύο. Γιατί εμείς έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας και οι Τούρκοι αυθαιρετούν για μια ακόμα φορά στο Αιγαίο. Πάμε διαφημίσεις και αμέσως μετά ο κατάλληλος άνθρωπος, ο κύριος Άγγελος Συρίγος.
3: Real FM. Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά. Του Χόρχε Μπουκάη. Σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω.
7: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή. Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
10: Στον αγώνα των

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 92.
5: Στους 97,8.

0: Γιώργο, δεν είναι να σηκωθεί αυτό το σταθμό από τη θέση σου. Κάποιο άλλο σου παίρνει την καρέκλα. Σηκώθηκε, μπήκε η Μαρία Ψάλτη.
1: Ναι, όντω.
0: Με κοιτάει τώρα. Σε καταγγέλνω, Μαρία. Πήγε να πάρει τη θέση του Γιώργου. Η αγαπημένη μα Μαρία Ψάλτη.
1: Τρίζει η καρέκλα του.
0: Πάντω, εγώ αν σηκωθώ Λουκία, μπορεί να στα κάτσει και εγώ. Λοιπόν. Μένουμε στο θέμα αυτό. Το θέμα της ημέρας παραμένει η επίσκεψη Ρούμπιο. Ξαναλέω, το θέμα το οποίο καίει τους πολίτες, όπως βλέπω και τα μηνύματα, είναι μόνο η τσέπη τους. Και τι σημαίνει, να παλεύουμε για τα αυτονόητα στην Ευρώπη. Οι αντιπολίτες βέβαια λέει ότι δεν χρειάζεται αυτό, μπορεί να το κάνει μόνη της κυβέρνηση. Και θα το ξαναλέω, θα το λέω γιατί θέλω να παρουσιάζουμε όλες τις πλευρές. Βλέπω ξανά τη δήλωση του Πρωθυπουργού πριν από λίγο στην Κροατία, στη Σύνοδο της Κροατίας, ότι θα πρέπει η Ευρώπη να δείξει ευαισθησία και να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών της. Να σας πω πώς ακριβώς το λέει ο Πρωθυπουργός, γιατί έχει σημασία. Ξέρετε, ένα θέμα είναι ότι και εγώ λέω ναι, να δοθούν 1 εκατομμύριο, 5 δισεκατομμύρια, 10 δισεκατομμύρια να επιδοτηθούν οι ανάγκες των πολιτών στη βενζίνη, το πετρέλαιο, το αέριο. Υπάρχουν κανόνες δυστυχώς. Αυτή η Ευρώπη δυστυχώς βάζει κανόνες που γίνονται θηλιά στο λαιμό μας, ενώ δεν κάνει τίποτα άλλο, δεν δείχνει ούτε λογική, ούτε ευαισθησία που λέει και ο τίτλος.
1: Δυστυχώς δεν προλάβαμε να ρωτήσουμε έτσι και τον κύριο Μανιάτη για αυτό, ποια είναι η γνώμη του, γιατί λέει, τη ζήτησε την Ευρωβουλή.
0: Λέει ο κύριος Μητσοτάκης, η Ευρώπη οφείλει να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις ένα των αυξημένων τιμών της ενέργειας. Ναι. Η κυρία Φοντερ Λάιν, για παράδειγμα, λέει να μην το κάνουμε σε όλους το ίδιο, να το κάνουμε ανάλογα με τη χώρα, γιατί κάθε χώρα έχει τις δικές της ανάγκες. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι όχι, θα πρέπει να δημιουργηθεί, να υπάρξει μια ενιαία αντιμετώπιση, ένας ικανός δημοσιονομικός χώρος. Κάθε χώρα που κερδίζει παραπάνω από τα ακριβότερα καύσιμα και ενέργεια να χρησιμοποιεί τον υπερβάλλοντα φόρο που εισπράττει και να τον επιστρέφει προς ενίσχυση πολιτών, επιχειρήσεων, μείωση φόρων. Απάντηση δεν έχουμε, Λουκία.
1: Όχι.
0: Θα έχουμε απάντηση στη Σύνοδο Κορυφής.
1: Δεν έχουμε απάντηση ακόμα.
0: Θα έχουμε απάντηση ως προς το κλίμα.
1: Έχουμε κάποια διφορούμενα μηνύματα κιόλας. Κυρίως από την κυρία Φοντερ Λάιεν.
0: Η οποία λέει αυτό, δηλαδή ότι είναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω δεν μας εκπλήσει.
1: Όχι, δεν είναι κάτι που δεν περιμέναμε. Γιατί έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τους ρυθμούς και τις αποφάσεις που παίρνει η Ευρώπη.
0: Δυστυχώς, αυτή η Ευρώπη, η οποία τώρα που τη χρειαζόμαστε, καιρό τώρα που τη χρειαζόμαστε, δεν υπάρχει. Και θυμίζω ότι η Ευρώπη, όταν χρειάστηκε, όταν μπήκαμε σε μνημόνιο και όλο το σύστημα το οποίο ήταν από πάνω μας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εφάρμοσαν μια λάθος τακτική. Θυμάσαι ότι τότε, όταν και από δικά μας λάθη μπήκαμε στο πρώτο μνημόνιο, ότι έπρεπε να γίνει κούραμα χρέους. Πράγμα το οποίο το μάθαμε, νομίζω ήταν ο κύριος Ολιβιέ Μπλανσάρ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τώρα γυρίζει το μνήμη μου έτσι πρόχειρα, 10 χρόνια πίσω. Το έχει παραδεχθεί σε μια εκθεσή του. Έπρεπε τότε να γίνει κούραμα χρέους. Και επί 4 χρόνια έλεγαν ότι μας δίνουν φάρμακο το οποίο είναι λάθος. Και ναι, επέβαλαν θυσίες που τελικά όσο δεν κουρευόταν το χρέος ήταν χωρίς αντίκρισμα, Λουκία. Δηλαδή έχουμε πληρώσει πάρα πολλά από τους εταίρους μας. Δυστυχώς. Σου θυμίζω τα μαθήματα των Γερμανών τότε.
1: Ναι,
0: και μάλιστα ο κύριος Σαμαράς είπε πολλά χθες, εκτός από αυτά που είπε για την Νέα Δημοκρατία και τη χώρα. Μίλησε και για το 12 και είπε ότι τότε μου είχε ζητήσει η Μέρκ, δεν θυμάμαι να το έχει ξαναπεί αυτό, ο Βενιτζέλος το έχει πει, όχι ο Σαμαράς, να βγούμε από το ευρώ.
1: Ναι.
0: Μας πίεζαν οι Γερμανοί να βγούμε από το ευρώ. Ξέρεις τι θα γίνει τότε, αν είχαμε βγει από το ευρώ, θα είχαμε. Δεν θέλω να το σκέφτομαι καλά. Λοιπόν, ο καθηγητής και πρώην υπουργός, ο κύριος Συρίγος, είναι μαζί μας.
1: Καλησπέρα,
0: κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Πριν μιλούσαμε με τον κύριο Μανιάτη, έλεγα ότι και οι δύο χαίρετε εκτιμήσεως διακομματικής, και εσείς και ο κύριος Μανιάτης, ως επιστήμονες, ό,τι και να λέτε. Και σημείωσα και την απάντηση στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου, όταν είπατε αυτό το που έχει ζητηθεί πάρα πολύ, ότι υποχωρήσαμε δύο φορές στην Κάσο, που είπε ότι ο κύριος Συρίγος πάντα με ευπρέπεια λέει την επιστημονική του άποψη. Ήταν πολύ προσεκτικό στον τρόπο που το αντιμετώπισε. Θα φτάσουμε εκεί, αλλά πριν φτάσουμε εκεί, θέλω να μας πείτε τι συμπέρασμα έχετε βγάλει από την επίσκεψη του Ρούμπιο μέχρι στιγμής. Ήταν πολύ προσεκτικός τα όσα είπε, δεν έχει βγάλει τίτλο, έχει κάνει θερμές αναρτήσεις, έχει κάνει θερμές δηλώσεις. Μόνο το γεγονός ότι ήρθε εδώ και δεν πήγε στην Τουρκία, και το γεγονός ότι μιλάει στην πνίκα που εγώ λέω, στην ανάρτηση που έκανε πριν από λίγο, μιλάει για κοινές δημοκρατικές αξίες. Θα μπορούσε να το πει αυτό στην Τουρκία? Είναι λίγο δύσκολο.
2: Καλή παρατήρησή σας. Δεν το είχα σκεφτεί. Ναι. Πολύ καλή παρατήρησή σας. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάω από το τι γυρεύει στην Ελλάδα. Πιστεύω είναι 3+1 στόχοι. Ο πρώτος είναι τα θέματα άμυνας. Συζητήθηκαν σαφές τι εξοπλισμούς θα έχουν τα όπλα που παίρνουν από την Αμερική κτλ. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι θέματα ενέργειας. Αυτό έχει δύο ποδαράκια. Το ένα ποδαράκι είναι ο κάθετος διάδρομος, ο οποίος μεταφέρει φυσικό αέριο από την Αλεξανδρούπολη προς Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία και Ουγγαρία και προς την κεντρική Ευρώπη. Και το δεύτερο, είμαι σίγουρος ότι έχει συζητηθεί, η παρουσία της Εύρων Νοτίως της Κρήτης, που θα ξεκινήσει έρευνες στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για πρώτη φορά ύστερα από 50 χρόνια. Το τρίτο σημείο, ευρύτερου ενδιαφέροντος, είναι η ασφάλεια στην περιοχή. Διότι σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στη Φλωρίδα,
0: 7 Οκτωβρίου.
2: Ναι. Και η πραγματικότητα είναι ότι το Ισραήλ έχει πετύχει πολλές τακτικές νίκες, στρατηγικά δεν έχει κερδίσει κανένας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όλα τα πράγματα είναι απολύτως ρευστά. Οπότε η παρουσία μιας χώρας όπως η Ελλάδα που έχει ενεργητική ασφάλεια, δηλαδή προσέφερε την κρίσιμη στιγμή το Μάρτιο, κάλυψε την Κύπρο αυτονόητα, κάλυψε τη Βουλγαρία, δεν ήταν αυτονόητο, καλύπτει εν μέρη τη Σαουδική Αραβία, αυτονόητο, διόλου αυτονόητο, έσπευσε να δώσει βοήθεια σε Εμιράτα και Κατάρ, δείχνει έναν ενεργητικό παίκτη. Οπότε αυτά τα τρία σημεία, δηλαδή άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια, ήταν τα τρία. Και νομίζω υπάρχει και ένας δεύτερος παράγοντας, το συνένα, ήθελε να δείξει τη στήριξή του στην Αμερικανίδα πρέσβη μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε.
0: Απολύτως.
2: Ήταν σαφές αυτό.
1: Απλά υπάρχει και ένας αντίλογος, κύριε Συρηγό, όπως θα υπήρχε ούτως ή άλλως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι εξακολουθούμε να παίζουμε το ρόλο του δεδομένου συμμάχου, ότι έχουμε παραχωρήσει τη χρήση 6 στρατιωτικών εγκαταστάσεων και το λιμανιού της Αλεξανδρούπολης στις ΗΠΑ χωρίς αντάλλαγμα, ότι απαιτούνται αντίστοιχες εγγυήσεις ασφαλείας. Τι λέτε για όλα αυτά?
2: Ξεκινώ από το λιμάνι της Αλεξανδρουπόλεως. Το παιχνίδι γύρω από το λιμάνι της Αλεξανδρουπόλεως είναι μεγάλων γεωπολιτικών διαστάσεων. Δεν είναι κάτι απλό. Ένας κάθετος διάδρομος που δεν θα περιορίζεται μόνον σε φυσικό αέριο, αλλά θα προχωράει και σε μεταφορές. Δηλαδή ένας σιδηροδρομικός άξονας που θα διασυνδέει την Αλεξανδρούπολη με τη Βάρνα της Βουλγαρίας, την Κωνστάντζα της Ρουμανίας και τελική κατάληξη στην Οδυσσό. Συνολική διαδρομή περίπου 750-800 χιλιόμετρα, όσο Αθήνα Κομοτηνή, για να καταλάβουμε τι λέμε. Αλλάζει την γεωπολιτικά την εικόνα της περιοχής. Εάν φτιαχτεί αυτός ο σιδηροδρομικός άξονας, τα προϊόντα από την Οδυσσό, που είναι το μοναδικό πλέον λιμάνι που έχει η Ουκρανία σε θάλασσα, θα φτάνουν στην Αλεξανδρούπολη σε 8-10 ώρες αντί για 2,5 μέρες που πρέπει να περάσουν από τα στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων, υπό ιδανικές καιρικές συνθήκες και χωρίς καθυστερήσεις κτλ. Επομένως, όλα αυτά τα βλέπω στη μεγάλη γεωπολιτική τους διάσταση. Ακούω την κριτική των κομμάτων, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι εδώ πέρα διακυβεύονται γύρω από τον κάθετο άξονα τεράστιες αλλαγές στο γεωπολιτικό χάρτη.
0: Τώρα, πάμε σε αυτό που, ξέρετε, είδα πολύ προσεκτικά τις δηλώσεις Ρούμπιο. Μετρούσε για τη λέξη. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Δεν είναι Τραμπ να βγάλει τίτλους. Και το ερώτημα μου είναι, ελληνοτουρκικά, πίσω από τις γραμμές διαβάσατε εσείς κάποια απόχρωση που μπορεί να αποτελεί υποστήριξη στις θέσεις μας? Εγώ δεν είδα. Σίγουρα συζητήθηκαν. Σίγουρα συζητήθηκε το καλώδιο. Σίγουρα έθεσε η ελληνική πλευρά τις τουρκικές προκλήσεις. Το σχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το ενδεχόμενο των 12 μιλίων. Η ερώτηση είναι, από αυτή την Αμερική, με τον Τραμπ και με τον Ρούμπιο, δύο τελείως διαφορετικούς ανθρώπους, τι πρέπει να περιμένουμε εμείς αυτά που έχουμε μπροστά μας απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα?
2: Να το πω λίγο διαφορετικά. Όχι μόνο από αυτή την Αμερική, αλλά και από την Αμερική του Μπους, του Κάρτερ πιο πριν, του Ομπάμα. Δεν θα περίμενες ποτέ κάποια δημόσια δήλωση στηρίξεως της Ελλάδος έναντι της Τουρκίας ή στηρίξεως της Τουρκίας έναντι της Ελλάδος.
0: Η κασέτα είναι ευρύτερα.
2: Ναι, δηλαδή.
0: Είναι δύο καλοί σύμμαχοι, οι οποίοι είναι θετικό
2: είναι
0: να μιλούν. Για να τι διαφορές, το Αιγαίο κτλ.
2: Ναι. Δημοσίως δεν θα έλεγαν ποτέ τίποτα.
0: Ποτέ.
2: Οπότε ο Ρούμπιο δεν διαφοροποιείται σε αυτό από όλους τους προηγούμενους.
0: Ναι, δεν έβαλε ούτε την κασέτα, δεν είπε τίποτα.
2: Ναι, ούτε περίμενα ότι θα γινόταν κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, η πραγματικότητα είναι ότι η Αμερική είναι πολύ προσεκτική σε αυτά τα θέματα. Από εκεί και πέρα, το τι γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες είναι κάτι που μόνο τυχαίως μπορούμε να το διαπιστώσουμε. Όταν δημοσιεύτηκαν, παραδείγματι, βγήκαν τα WikiLeaks πριν από 10 χρόνια, τα οποία δείχνανε τι είχε διαμειχθεί με παρεμβάση των Αμερικανών προς τους Τούρκους κτλ. Κτλ. Διαπιστώσαμε ότι όλα αυτά που τους λέγαμε επί χρόνια ότι οι Τούρκοι παραβιάζουν τον ελληνικό εναέριο χώρο, οι Αμερικανοί πήγαιναν και τους τα έθεταν σταθερά και ζητούσαν να σταματήσουν και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό όμως μόνο τυχαίως θα το μάθεις, όπως έγινε τότε. Δεν μπορείς να το μάθεις. Είναι πίσω από κλειστές πόρτες. Αυτή είναι η κοινή της διπλωματίας.
0: Τώρα, επί της ουσίας, δρομολογείται η απόκτηση όπως ήταν αναμενόμενο 20-20 F-35 πέμπτης γενιάς και άλλων οπλικών συστημάτων. Οι Τούρκοι, ήδη βλέπω τα σχόλια, τα διαβάζω, αρχίζουν και φορτώνουν. Εμείς τίποτα και πήγε ο Ρούμπιο εκεί και θα πάρουν άλλα 40 F-35 και εμείς ούτε ένα και εδώ είναι η ρωσική πύραυλη. Ένα είναι αυτό. Ο Τραμπ μιλάει με τον Ερντογάν. Με το Μητσοτάκη δεν ξέρουμε να μιλάει. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει καμία σχέση σε αυτή την επαφή. Ο Ρούμπιο όμως ήρθε εδώ. Στην πορεία τώρα, οι Τούρκοι φορτώνουν, δεν ξέρω τι θα κάνουν με τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, σε αυτό μήνα τον έχουν βάλει στο ψυγείο, και όσο πλησιάζει η ώρα να βγει η Ναύτεξ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο για το καλώδιο, τι πρέπει να περιμένουμε? Ένα τηλεφώνημα του Ερντογάν στον Τραμπ, βάλε πλάτη, μια κίνηση της Ελλάδας να εκδώσει την Ναύτεξ και να προχωρήσουμε, στάση αναμονής, τι?
2: Να διευθυνήσω κάτι. Η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει την έρευνα θα υποβάλει αίτηση, προσέξτε. Η Nexan, η εταιρεία
0: η Meridian,
2: η κοινοπραξία Meridian Αδημία θα έλεγα. Θα υποβάλει αίτηση για να γίνει το έργο. Την αίτηση θα την υποβάλει στη χώρα που έχει την υφαλοκρηπίδα. Αυτή είναι η Ελλάδα στην προκειμένη.
0: Θα πάρει λοιπόν και ο Γεραπετρίτης είναι έτσι και θα πρέπει να πει να εκδοθεί η Ναύτεξ. Ένα
2: η
0: πρωί.
2: Η Ναύτεξ θα εκδοθεί βάσει τη αιτήσεω αδεία. Ναι. Τώρα, οι Τούρκοι πώς θα αντιδράσουν? Δεν μπορώ να το ξέρω. Έχουμε δει τι είχαν κάνει στην Κάσο. Ξέρουμε ότι το έχουν σηκώσει πάρα πολύ. Απ' την άλλη μεριά, κύριε Στραβελάκη, τις τελευταίες μέρες καθόμουν κάθε βράδυ και κοίταζα να δω αν υπάρχουν διεθνή παραδείγματα στα οποία για την πόντιση καλωδίου να υπάρχει ένταση.
0: Όχι αγωγού, διότι... καλωδίου.
2: Άλλο
0: διεθνές
2: στήκες. Ακριβώς, ναι. Διότι έχει διαφορετικούς κανόνες, πολύ πιο ήπιους. Διότι το 80-85% της παγκοσμίας επιφάνειας των θαλασσών και των ωκεανών είναι περιοχές

0: 6 μίλια και 100 μέτρα.
1: Εντός των χωρικών υδάτων, βάσει της Ναύτεξ που είχαμε βγάλει, προχώρησε η έρευνα κανονικά. Το θέμα ήταν ότι οι Τούρκοι αντιδρούσαν ως προς την υπόλοιπη περιοχή, διότι θεωρούν ότι είναι δική τους.
0: Βάσει του τουρκολογικού μνημονίου.
1: Εκτιμώ ότι μάλλον δεν το έχουν πει ευθέως, αλλά λογικώς για να είναι εκεί πέρα βάσει του τουρκολογικού μνημονίου.
0: Και εμείς λέγαμε βάσει
1: της γαλάζιας πατρίδας.
0: Και εμείς λέγαμε βάσει της ελληνογυπτιακής ΑΟΣ.
1: Και βάσει της γυπνιάσεως με τις ελληνικές ακτές, διότι στο διεθνές δίκαιο, όπως έχει πει και το διεθνές δικαστήριο, ακόμη και αν δεν υπάρχουν οριοθετημένες περιοχές, εκείνο που κοιτάζεις είναι αν βάσει του διεθνούς δικαίου έχει ο άλλος δικαιώματα ή δεν έχει. Όταν είναι έξω από τις ακτές σου και οι ακτές του άλλου απέχουν 80-100 μίλια, είναι αδύνατο να έχει δικαιώματα έξω από τις ακτές σου.
0: Άρα ήταν ελληνικά νερά.
1: Βάσει του διεθνούς δικαίου. Όχι. Από κάτω είναι ελληνική υφαλοκρηπίδα. Ελληνικά νερά δεν είναι.
0: Όχι, είναι διεθνή ύδατα.
1: Είναι διεθνή ύδατα.
0: Διεθνή ύδατα, ελληνική υφαλοκρηπίδα λοιπόν.
1: Ναι. Την προκειμένη περίπτωση, ειδικά για την Κάσο, είναι και ΑΟΣ, γιατί την έχουμε κηρύξει ως περιοχή ΑΟΣ.
0: Άρα και ελληνογυπτιακή ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα.
1: Ελληνική ΑΟΣ.
0: Ναι, ναι. Και υφαλοκρηπίδα ελληνική και διεθνή ύδατα. Άρα οι Τούρκοι σίγουρα δεν έχουν κανένα λόγο. Και πάνε εκεί και λένε ναι. Δικά μας, φύγετε.
1: Ναι, οπότε εκείνο το οποίο κάνει στην προκειμένη περίπτωση, εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητα στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι η Ελλάδα θα εκδώσει άδεια για τη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Ωραία.
1: Η Τουρκία θα το φτάσει στα άκρα, αυτό είναι το βασικό ερώτημα.
0: Τότε εσείς είπατε ότι υποχωρήσαμε, ας τα αφήσουμε αυτό, το είπατε δύο φορές. Τώρα εμείς που λέει και ο Διαπετρίτης δεν υποχωρούμε, θα μείνουμε εκεί. Εκεί η Λουκία θα περιμένουμε. Θα έχουμε τα πλοία μας, θα έχουν οι Τούρκοι τα πλοία τους και θα περιμένουμε. Εκεί,
2: εκεί τι γίνεται, κύριε Σύριγο.
1: Επειδή ξέρουμε πλέον ότι αυτό δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός, διότι από το 2003 μέχρι το 2023 έχουν ποντιστεί 7 καλώδια στην περιοχή χωρίς κανένα πρόβλημα. Για πρώτη φορά οι Τούρκοι δημιουργούν πρόβλημα το 2024. Επειδή ξέρουμε τώρα, έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα σενάρια και θα δράσουμε αναλόγως των σενάριων. Παγκοσμίως όμως, ακόμη και στην νότια Συνική θάλασσα, που είναι πολύ συχνά τα επεισόδια μεταξύ της Κίνας και των γειτονικών κρατών, ποτέ δεν έχει γίνει θερμό επεισόδιο για καλώδιο. Θα διαπιστώσουμε τι θα γίνει. Η Ελλάδα είναι προετοιμασμένη για όλα τα σενάρια.
2: Μάλιστα.
0: Εσείς από την εμπειρία σας, πού βλέπετε να πηγαίνει το πράγμα, να μπαίνει στο ψυγείο, γιατί ένα θέμα είναι αν θα φτάσουμε εκεί. Δηλαδή, αν θα εκδοθεί η Ναύτεξ, αν θα ξεκινήσει το πλοίο, αν θα συνεχίσει να ανοιχνεύει το βυθό στην ίδια διαδρομή.
1: Το θέμα είναι ότι οι αλλαγές που έχουν γίνει, δηλαδή το γεγονός ότι μπήκε η Meridian, το γεγονός ότι έχει συμφωνηθεί να είναι γαλλικό σκάφος αυτό που θα κάνει τις έρευνες και όχι ιταλικό όπως ήταν. Το προηγούμενο παρελθόν, όλα αυτά δείχνουν ότι η ελληνική πλευρά έχει λάβει όλα τα μέτρα της για κάθε ενδεχόμενο. Και πιστεύω ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν και το καλώδιο στο τέλος της ημέρας θα τοποθετηθεί.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Για τα 12 μίλια θα προχωρήσουμε εμείς νοτιώς της Κρήτης. Η Τουρκία θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα. Αυτό να το ξεχνάμε. Στον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Γιατί αυτά είναι τα σημεία τριβής.
1: Ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα ήταν να περάσει τώρα τον Οκτώβριο.
0: Δεν υπάρχει στην ατζέντα. Βγήκε.
1: Δεν υπάρχει στην ατζέντα. Θα δούμε. Νομίζω η Τουρκία περιμένει να δει τι θα γίνει και με το καλώδιο.
0: Είναι όπλο.
1: Ναι. Τώρα τα 12 μίλια, όποτε κρίνει η κυβέρνηση, προεργασία ξέρω τι έχει γίνει, όποτε κρίνει η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε αυτή την κίνηση.
0: Οι εκλογικές διαδικασίες θα παίξουν ρόλο, θέλω να πω, η Τουρκία έχει ένα παρελθόν σε αυτό. Μπορεί να μας περιμένει στη γωνία αν προχωρήσουμε σε εκλογές, για παράδειγμα, και δεν υπάρχει κυβέρνηση για ένα διάστημα.
1: Το έχει κάνει επανειλημμένος το παρελθόν.
0: Στα Ίμια.
1: Και πιο πριν, το 1955, όταν έγινε τα Σεπτεμβρία, 6 προς 7 Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός Στρατάρχης Παπάργος ήταν βαριά ασθενής και δεν υπήρχε ουσιαστικά πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Το 1974 η εισβολή στην Κύπρο έγινε ενώ η Ελλάδα ήταν στη διεθνή απαξία λόγω της δικτατορίας. Στα Ίμια το 1996 ο πρωθυπουργός Σιμίτης δεν είχε πάρει ψήφο εμπιστοσύνης. Το 2012 το Μάιο. Οι Τούρκοι έβγαλαν τους πρώτους χάρτες για τη γαλάζια πατρίδα. Ήταν η περίοδος που είχαμε τις δύο αλλεπάλληλες εκλογές.
0: Να, ένα θέμα προς επισήμανση, χωρίς φυσικά, μακριά από το δικό μας στόμα, να λέει κανείς, κοιτάξτε τι μπορεί να γίνει αν δεν έχουμε κυβέρνηση. Καμία σχέση,
1: όχι,
0: εδώ μιλάμε ιστορικά.
1: Να ξέρουμε ότι έχουμε έναν παίκτη ο οποίος εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία.
0: Μας περιμένει στη γωνία.
1: Απλώς αυτό να το ξέρουμε.
2: Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πλέον.
0: Το αφορά όλα τα κόμματα, δεν αφορά την Νέα Δημοκρατία, αφορά την Ελλάδα.
1: Δηλαδή, ναι, αφορά σε εμάς και σε όλα τα κόμματα γιατί θα κάνουν την επόμενη μέρα. Και είναι πραγματικότητα. Το να λέμε, να το ξορκίζουμε δεν αρκεί.
0: Όχι.
1: Να ξέρουμε τι έχει συμβεί στο παρελθόν.
0: Αυτό η ιστορία διδάσκει.

0: κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο πρώην υπουργός, ο κύριος Σύριγος, ήταν μαζί μας. Πάμε διαφημίσεις.
1: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο στο του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
12: Μπαμπάκα μου.
13: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
14: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
12: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τώρα με ρωτούσε η Λουκία, προσέξτε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κλειστό το κέντρο γιατί πάει ο Ρούμπιο στην Πνίκα να μιλήσει στις 6.30. Άρα αποφύγετε το, δεν είναι καλή ιδέα. Επίσης, να πω ότι έχουμε τρελαθεί τελείως, Λουκία.
16: Ναι.
0: Η Ιερά Οδός συνελήφθη 55χρονος οδηγός φορτηγού που απείλησε με τσεκούρι 49χρονο στο δρόμο, διαπληκτίστηκαν για την προτεραιότητα. Συγγνώμη, δεν πάμε καλά. Ήταν συμβολή Ιεράς Οδού με την οδό Σπύρου Πάτση. Ο οδηγός του φορτηγού πήρε το τσεκούρι και απείλησε τον οδηγό και τα άσχημα του πάει και το αυτοκίνητο για την προτεραιότητα στην κυκλοφορία. Είμαστε καλά. Τσεκούρι, στη μέση του δρόμου. Εντάξει, δεν υπάρχει.
16: Τι άλλο θα ακούσουμε.
0: 11 και 10 το πρωί, δεν ήταν νύχτα, δεν ήταν ξημερώματα. Λοιπόν, τώρα γιατί έχουμε James Bond, το καταλαβαίνεις. Διότι θέλω να δημιουργήσω κλίμα.
16: Έτσι, και βάλαμε και την κατάλληλη μουσική.
0: Ο κύριος Γιώργος πρότεινε σε αυτό, διότι έχουμε νέο pop-up κανάλι. Magenta Cinema 007, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Μέχρι 31 Οκτωβρίου και 25 ταινίες του James Bond και αφιερώματα στον Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan, Daniel Craig. Ποιος σου άρεσε? Εμένα Sean Connery.
16: Εμένα μου άρεσε και ο Sean Connery και μου άρεσε και ο Daniel Craig όμως.
0: Όντως και εμένα. Και στις πιο αξέχαστες γυναίκες του James Bond και στους εμβληματικούς κακούς.
16: Βέβαια. Ωραία. Όχι, τι μόνο οι άντρες.
0: Λοιπόν, Magenta Cinema 007 και φυσικά εδώ όπως κάθε μέρα. Ντουροστίκ, ελληνική εταιρεία με υπόκριση James Bond. Ντουροστίκ, Λοιπόν, έτσι ο ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες.
16: James Bond, ρε παιδί μου.
0: Δεν έχει κανένα μυστήριο, διότι η λύση είναι απλή. Ντουροστίκ. Και την έχει τη λύση Ντουροστίκ. Πατητή τσιμεντοκονία. Τσιμεντοειδή ή παστόδη, με ευρεία γκάμα επιλογών και δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρου και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε www.ντουροστίκ.gr και μάθετε περισσότερα.
16: Λοιπόν, πάμε ταξιδάκι. Πάμε τριήμερο στην Αράχοβα. Διεκδικήστε ένα τριήμερο, λοιπόν. Φυσικά. Στο εντυπωσιακό. Όχι, 12 έτσι. Δεν είναι για του άλλου, δεν είναι για σένα.
0: Στο VIP σαλέ.
16: VIP σαλέ που βρίσκεται στο Λιβάδι στην Αράχοβα και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλή αισθητική. Ακού, Νίκο. Λοιπόν, επίση, μήπω σε στρώμα. Καλύτερα. Ένα διπλό στρώμα προφάιλ από την Greco Strom και Μόρις Αφιγραντήρας από τη σειρά Premier Plus. Για να πάρετε μέρος μπαίνετε real.gr, βρίσκεται το Real Player. Η κλήρωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Και επίσης Real News αυτή την Κυριακή μαζί με τη Real, το μυστικό δωμάτιο, το νέο βιβλίο της από την σειρά Ιστορίες Φόνων και τη συγγραφέα Betty Heckman.
0: Να το ταιριάζει πάει το James Bond.
16: Φυσικά, μαζί Food and Travel και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού App. Και φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος και για σήμερα. Βεβαίως, είδες πως πέρασε η ώρα.
0: Μην κάτσω άλλη μια ώρα.
16: Ναι, θέλεις.
0: Δεν θέλει ο Κωνσταντίνος και η Στεφανία.
16: Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, τον Γιώργο τον Τζιβελεκίδη και τη Φράνση την Παράσχη και φυσικά όλους και όλες εσάς να προσέχετε, να αποφεύγετε το κέντρο όπως είπαμε για λίγες ώρες.
0: Και τα τσεκούρια να προσέχετε στο
16: δρόμο. Ναι, και τα τσεκούρια, αυτό που το πας.
0: Αν δείτε τσεκούρι,
16: φύγετε μακριά. Λοιπόν, καλό απόγευμα.
0: Γεια σας, καλό απόγευμα.
17: Real FM. Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κρυφά.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ναι, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
3: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
4: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Prisma 92.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: You must have questions.
3: Why can't your wife finish her book series?
4: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, με υγεία, ευτυχία, χαρά σε εσάς, τις οικογένειές σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. 7 Οκτωβρίου σήμερα, πάει σιγά σιγά και αυτός ο μήνας, ο καιρός ηλιόλουστος, ζεστός, η θερμοκρασία θα φτάσει έως 27 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι πνέουν βόρειοι, βορειοανατολικοί, εντάσσεως 2 με 3 αμποφόρ, πολύ καλός καιρός για μπάνιο, η υγρασία είναι γύρω στο 56-57% και αύριο θα έχουμε έτσι καλό καιρό. Από την Παρασκευή κάτι φαίνεται να αλλάζει εδώ στο Ιόνιο. Το Σάββατο από ό,τι έχουμε δει κάποιες έτσι μικρές βροχούλες θα έχουμε εδώ στο νησί μας, καλές είναι και αυτές, και την Κυριακή και την επόμενη εβδομάδα θα κυλήσει έτσι με έναν έθριο ωραίο καιρό και για τους επισκέπτες μας έως μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου θα έχουμε έτσι αρκετό κόσμο στο νησί μεγαλύτερης ηλικίας και ξέρουμε ότι 30 Οκτωβρίου είναι η τελευταία πτήση από τη Ζάκυνθο στην Αγγλία, πάρα πολύ έτσι ζακυνθινή, μετά τις 20 του μήνα. Ετοιμάζονται με πολύ έτσι μικρό χρηματικό αντίτιμο να πάνε και Λονδίνο και Παρίσι και Βρυξέλλες και όπου υπάρχουν έτσι πτήσεις από εδώ, από το νησί μας προς ευρωπαϊκούς προορισμούς και να έρθουν με πολύ χαμηλές τιμές. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, όπως κάθε μέρα, τα Πλέστας The Market με δύο καταστήματα, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκη, στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού, με το κατάστημα Γρηγόρης, Μαρτινέγκου 3, πρώην Ταμπουλάρη, Ξανθοπούλου 1 και το μεγάλο κατάστημα, τα Πλέστας Food Cash & Gary στην Αναπαύσεως, με πάρα πολλά προϊόντα, με ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market και κάντε τις αγορές. Λοιπόν, σήμερα τι κυριαρχεί στην επικαιρότητα, στην εσωτερική μας επικαιρότητα? Φυσικά είναι και η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Μάρκο Ρούμπιο, αστακώς η Αθήνα από χτες το βράδυ. Πολλοί λένε ότι θα είναι και ο επόμενος υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, μια και μέχρι στιγμής τα έχει πάει πάρα πολύ καλά στην εξωτερική πολιτική. Πολλοί σχολίασαν τη θερμή έτσι υποδοχή που έκανε η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα με τον Μάρκο Ρούμπιο, μια και έχουν γραφτεί και ακουστεί πάρα πολλά πράγματα εναντίον της πρέσβης, όμως της πρέσβυρας εδώ στην Ελλάδα.

Όμως φάνηκε ότι είναι μια πάρα πολύ δυνατή προσωπικότητα. Κακώς νομίζουν κάποιοι ότι δεν κάνει καλά την δουλειά της και ότι έχει πολύ ισχυρές σχέσεις με τον πρόεδρο Τραμπ και με τον Μάρκο Ρούμπιο. Τώρα, είπαμε ότι η Αθήνα είναι αστακός, έγιναν κάποιες συγκεντρώσεις εχθές, κάποιες έτσι μικρές πορείες και διαδηλώσεις. Η ενέργεια, η ασφάλεια, η άμυνα, η υψηλή τεχνολογία και οι γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και η πολιτική διασφάλιση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς θα βρεθούν στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα από το πρωί στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο. Επίσης, στο πλαίσιο της έναρξης του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδες-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά σε δηλώσεις τους τις διμερείς σχέσεις και τόνισαν ότι οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο υψηλότερο ιστορικό επίπεδο, εστιάζοντας την άμυνα, την ενέργεια, την οικονομία και την σταθερότητα που την έχουμε πάρα πολύ ανάγκη στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, αυτά ήταν έτσι τα σημαντικότερα από την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και για πρώτη φορά, όχι για πρώτη φορά, έχει συμβεί και στο παρελθόν, αλλά είχαμε πάρα πολλά χρόνια να το δούμε αυτό. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών έρχεται στην Ελλάδα και δεν είναι η επόμενη στάση του η Άγκυρα. Αυτό σημαίνει κάτι, είναι κάτι πάρα πολύ έτσι σημαντικό. Άκουσα και το σχολιασμό που έκαναν οι αναλυτές στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολά, ότι αυτό δείχνει κάτι, σηματοδοτεί κάτι, γιατί γνωρίζαμε κάθε φορά που ερχόταν ένας υπουργός εξωτερικών των Αμερικανών εδώ στην Ελλάδα, πρώτη στάση έκανε στην Αθήνα και αμέσως μετά πήγαινε στην Άγκυρα, κάτι που το σχολιάζαμε αρνητικά και δεν μας άρεσε και τόσο πολύ. Αυτά λοιπόν με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Λοιπόν, το πρωί 10 η ώρα ξέσπασε πυρκαγιά εκεί στον Άγιο Λάζαρο. Είναι στην οδό Λουδοβίκου Σαλβατόρ. Δυστυχώς καταστράφηκε ολοσχερός μία μονοκατοικία. Έμενα μέσα δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι, δεν έπαθαν κάτι. Και η ανακριτική υπηρεσία της Τροχέας ερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Αμέσως, μένω και εγώ εκεί κοντά, αμέσως πήγαν, η επέμβαση ήταν άμεση και από την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά δεν πρόλαβαν να σώσουν κάτι από το σπίτι, καταστράφηκε όλος χερός. Είναι σε εκείνο έτσι το στενάκι που είναι κάτω Πλακόστρωτο, εκεί στον Άγιο Λάζαρο, ένα πολύ όμορφο στενό, πολύ έτσι γραφικό. Εκεί κάει και μια μονοκατοικία, έμεναν δύο ηλικιωμένοι, ευτυχώς πρόλαβαν και βγήκα έξω και οι άνθρωποι γλίτωσαν. Αυτά λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και ερχόμαστε αμέσως μετά.

7 Οκτωβρίου σήμερα, κυρίες και κύριοι, και συμπληρώνονται 3 χρόνια από την σφαγή στο μουσικό φεστιβάλ Supernova από την Χαμάς. Χαρακτηρίζεται τρομοκρατική επίθεση από το Ισραήλ και επίσης την χαρακτηρίζει σαν την πρώτη μεγαλύτερη σφαγή των Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα. Λοιπόν, να θυμηθούμε λίγο τι έγινε. Οι τρομοκράτες της Ισλαμικής Οργάνωσης Χαμάς εισέβαλαν στο Ισραήλ το πρωί της 7ης Οκτωβρίου τα ξημερώματα από την Λωρίδα της Γάζας και επιτέθηκαν εναντίον νεαρών παιδιών στο φεστιβάλ μουσικής Supernova που γινόταν εκεί, σκοτώνοντας 260 άτομα που ήταν στο φεστιβάλ. Έσφαξαν στην κυριολεξία 260 νεαρά άτομα. Δεν ξέρω αν έχετε δει το ντοκιμαντέρ που παρουσιάστηκε μετά από ένα χρόνο νομίζω περίπου στην τηλεόραση, με όλες αυτές τις φρικιαστικές και συγκλονιστικές εικόνες, με αληθινές εικόνες, οι οποίες ήταν καταγεγραμμένες στις κάμερες και στα κινητά των παιδιών. Λοιπόν, το υπαίθριο φεστιβάλ γινόταν κάθε χρόνο κοντά στο Κιμπούτς Ρέιμ, 5 χιλιόμετρα βορειότερα του τείχους της Γάζας. Υπολογίζεται λοιπόν ότι το παρακολουθούσαν κάθε χρόνο περί τα 4.000 άτομα, όχι μόνο εκεί από το Ισραήλ, αλλά ερχόταν από Εβραίοι από όλα τα μέρη του κόσμου. Είδαμε ότι θανατώθηκαν και Εβραίοι που ήταν εκτός από Γερμανία, νομίζω, και Ολλανδία. Λοιπόν, αμέσως λοιπόν μετά η Χαμάς, αφού ολοκλήρωσε τη σφαγή εκεί στο χώρο του φεστιβάλ, επιτέθηκε και στο γειτονικό καταβλισμό, έσφαξε οικογένειες, μικρά παιδιά, αλλοδαποί εργάτες που εργαζόταν εκεί στην περιοχή, έβαλε φωτιά σε σπίτια, τα ξέρετε, να μην τα ξαναθυμόμαστε πρωί-πρωί. Λοιπόν, και ο αριθμός των θυμάτων έφτασε στα 1200 και πάνω από 200 άτομα πήκτησαν, μεταξύ των οποίων και 2 βρέφη που γύρισαν νεκρά στις οικογένειές τους, και υπάρχουν και άλλοι αγνοούμενοι που δεν γύρισαν ποτέ πίσω. Τι ακολούθησε όλα αυτά? Ακολούθησε η επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, που είχε σαν αποτέλεσμα να σκοτωθεί χιλάδες κόσμος, γυναικόπαιδα, ηλικιωμένοι, και ένα θέμα που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Αυτά λοιπόν έχουν περάσει 3 χρόνια. Το Ισραήλ και οι Εβραίοι σε όλο τον κόσμο γιορτάζουν έτσι την επέτειο. Το Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι ανέσυρε τουλάχιστον 260 πτώματα από τους χώρους του φεστιβάλ, και να πούμε ότι όλοι οι αγνοούμενοι δεν έχουν γυρίσει, όλες τις οικογένειές τους, ζωντανοί ή νεκροί, υπάρχουν και κάποιοι που δεν θα γυρίσουν ποτέ. Λοιπόν, αυτά, πάμε τώρα να δούμε λίγο έτσι τα δικά μας. Ποιους θα έχουμε σήμερα? Μετά το διάλειμμα των 12.30 σήμερα θα έχουμε μαζί μας και τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου πόλης, τον κύριο Μαλαπέτσα. Έχουμε δει κάποιες έτσι αναρτήσεις του κυρίου Μαλαπέτσα ότι έχει πάρα πολύ καιρό να γίνει τοπικό συμβούλιο. Υποστηρίζοντας ότι τοπικά συμβούλια γινόταν συχνά γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στην πόλη. Βλέπετε τι γίνεται με το Open Mall. Υπάρχει τουλάχιστον κάποια ενημέρωση από τον πρόεδρο. Μάλλον την επόμενη εβδομάδα έχει προγραμματιστεί να γίνει τοπικό συμβούλιο. Θα μας τα πει όλα αυτά ο κύριος Ντένις Μαλαπέτσας. Θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Διονύσο Τσιριγότη για την λεπτοσπήρωση, και είχαμε προγραμματίσει
και να μιλήσουμε και με τον γιατρό, τον κύριο Θεοδόση, για τους εμβολιασμούς, πότε πρέπει, για το εμβόλιο της γρήπης, πότε θα πρέπει να ξεκινήσουν οι ευάλωτες ηλικίες και οι άνω των 60 να κάνουν τα εμβόλια τους. Λόγω κάποιων προβλημάτων υγείας δεν θα είναι μαζί μας ο κύριος Θεοδόση σήμερα, θα είναι αύριο. Αυτά λοιπόν τα θέματα θα μας απασχολήσουν σήμερα. Συνεχίζονται βέβαια όλες οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για το θέμα του Open Mall. Θα ζητήσουν επίσημη ενημέρωση κάποια στιγμή από το Δημοτικό Συμβούλιο τι γίνεται με αυτό το έργο, θα ολοκληρωθεί, δεν θα ολοκληρωθεί. Τι γίνεται με τους κάδους, με την υπογειοποίηση κάποιων κάδων, θα γίνει, δεν θα γίνει, μάλλον δεν θα γίνει, δεν υπάρχουν θύματα γι' αυτό. Και αυτά είναι τώρα έτσι αυτά τα θέματα που θα απασχολήσουν σήμερα την εκπομπή μας, και αν έχουμε κάτι έως τις 2 η ώρα θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, να δούμε τώρα μία άλλη είδηση από την εφημερίδα Τα Νέα. Στις 14 Οκτωβρίου ανοίγει λοιπόν η πλατφόρμα μετεγκατάστασης για μόνιμη κατοίκηση σε αγροτικές περιοχές, όχι σε όλες τις αγροτικές περιοχές, περισσότερες περιοχές που είναι κοντά στα σύνορα. Με επιδότηση 10.000 ευρώ θα δοθεί ανεκογένεια ή σε κάποιον που θέλει να φύγει από την Αθήνα ή από κάποια άλλη μεγάλη πόλη και να ξεκινήσει τη ζωή του κάπου αλλού. Ταυτόχρονα ξεκινά η κατάθεση δικαιολογητικών για το ανακαινίζω και επέκταση του προγράμματος σε νέους έτσι οικισμούς. Αυτό είναι γιατί έχει παρατηρηθεί υψηλή υπογεννητικότητα στις ακριτικές περιοχές και σε κάποια έτσι άλλα μέρη. Μπορεί κάποιος που είναι από μια περιοχή, ας πούμε από μια πόλη εκεί του Εύρου, από ένα χωριό, και μένει στην Αθήνα και δεν είναι ευχαριστημένος από την Αθήνα, αν θεωρεί ότι τα 10.000 είναι αρκετά για να ξεκινήσει κάτι, μπορεί να μπει στο πρόγραμμα και να γυρίσει στον τόπο της, από εκεί της καταγωγής του.

Πάμε λίγο σε αυτό το θέμα που είδαμε χτες με την σύλληψη του Στέφανου Καμπούρη και της γυναίκας του. Αρχηγός του κυκρώματος είναι ο κύριος Καμπούρης, οι αναλήψεις των 2 εκατομμυρίων ευρώ και οι αχυράνθρωποι που έβαζε σε εικονικές τιμωρίες, εταιρείες έδειξαν την απάτη. Λοιπόν, 29 εταιρείες είχε ιδρύσει ο Στέφανος Καμπούρης μαζί με κάποιους λογιστές. Έχουν συλληφθεί μέχρι αυτή την ώρα 11 άτομα και ζημιά που ξεπερνά τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Τώρα, ποσά που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να σηκώθηκαν από τραπεζικούς λογαριασμούς των εταιριών που σύμφωνα με τα ευρήματα της πολύμηνης έρευνας των αρχών συνδέονται με την οργάνωση του Στέφανου, Φίλιππος Καμπούρης. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξαν τα στελέχη της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων, τα παράνομα έσοδα της οργάνωσης απορροφόταν από το δίκτυο των εταιριών, διοχετεύοντας τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους δικούς του και στη συνέχεια μετατρεπόταν σε χρήμα που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αγορά οχημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, σπιτιών, οικοπαίδων και ούτω καθεξής. Η εικόνα τώρα που περιγράφεται στη δικογραφία δεν παραβέμπει σε μία έτσι μικρή και ευκαιριακή σύμπραξη προσώπων, αλλά σε μία δομημένη οργάνωση με διακριτούς ρόλους και με δράση, και μάλιστα ήταν για πάρα πολλά χρόνια, δεν λειτουργούσε αυτή η εγκληματική οργάνωση για 1 με 2 χρόνια. Στην καρδιά του μηχανισμού φέρεται να βρισκόταν ένα δίκτυο 29 εταιριών που δραστηριοποιούνταν σε διαφορετικούς χώρους, από την εστίαση μέχρι και την νυχτερινή διασκέδαση, τη διαφήμιση και την ένδυση. Σύζυγος του κυρίου Καμπούρη διατηρούσε κάπου ένα κατάστημα, πάρα πολύ κατάστημα, πολύ καλό κατάστημα ενδυμάτων. Αυτά λοιπόν με την σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη. Ένα άλλο θέμα τώρα είναι η κόντρα αυτή μεταξύ της Άννας Βύση και του πρώην συζύγου της Νίκου Καρδέλα. Τι γίνεται εκεί πέρα? Είχαμε μια σκληρή ανάρτηση, απάντηση της Άννας Βύση στον Καρβέλα, ένα τόσο έτσι αγαπημένο ζευγάρι, και να ξέρουμε ότι όλα τα τραγούδια, σχεδόν όλα τα τραγούδια που τραγουδάει η Βύση είναι του Νίκου Καρβέλα, ο οποίος από ό,τι λέγεται απέτησε ένα ποσό 200-300.000 ευρώ πριν τη συναυλία, μια και τα τραγούδια του, είδαμε και την ανακοίνωσή του, ήταν δικά του. Η Βύση τώρα απάντησε ότι ο Νίκος Καρβέλας απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ και απείλησε ότι θα με καταστρέψει, και βλέπουμε έτσι ένα μπαράζ δηλώσεων και ανακοινώσεων μεταξύ των δύο τόσο έτσι αγαπημένων και συντρόφων και φίλων, γεγονός που κάνει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη απάντηση. Δεν το περίμενε κανένας ότι αυτοί οι δύο θα τσακωνόταν και θα αντάλλασαν έτσι στο διαδίκτυο και μεταξύ των δικηγόρων του αυτά τα μηνύματα ο ένας με τον άλλο. Λοιπόν, 12.30. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε μαζί μας τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Κώστα Τσιριγότη. Για να δούμε λίγο τι γίνεται με την, δακοκτονία, την μειοκτονία και κάποια άλλα θέματα που απασχολούν έτσι τους αγρότες. Καλό μεσημέρι κύριε Τσιριγότη.
1: Γεια σας κύριε Ποταμίδη, χαιρετίζω και όλους τους Αγγελίνους.
0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα με την, με την μειοκτονία. Συνεχίζεται το πρόγραμμα από την περιφέρεια κανονικά?
1: Κανονικότερα.
0: Μάλιστα. Μέχρι πότε, είναι μέχρι τέλος του χρόνου?
1: Μέχρι 31/12.
0: Ωραία, και μετά βγαίνει νέο πρόγραμμα για το 2027.
1: Νέο πρόγραμμα για, για την επόμενη, για το 2027.
0: Ναι. Με τη δακοκτονία τι γίνεται?
1: Η δακοκτονία έχουν γίνει δύο επεμβάσεις. Πάμε πάρα πολύ καλά. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τόσο νωρίς η δακοκτονία.
0: Ναι, μπράβο.
1: Και πάμε για τώρα αυτή την εβδομάδα να κάνουμε την τρίτη επέμβαση.
0: Ναι. Φέτος, σε αντίθεση με πέρυσι, ολοκληρώθηκαν πιο γρήγορα όλοι αυτοί οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και προχωρήσατε νωρίς.
1: Βέβαια, για πέρυσι δεν κάναμε την δακοκτονία, διότι ήταν άκερη.
0: Ναι.
1: Άκερη, έτσι, όχι άκερη, άκερη.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέει ακριβώς, λέμε. Ήταν εκτός εποχής. Ναι. Δεν μπορούσαμε δηλαδή να κάνουμε την δακοκτονία. Εγώ δηλαδή κρίνω μαζί με τις υπηρεσίες, φυσικά τη Διεύθυνση Αγροτική Οικονομία, δεν αποφασίζω μόνος μου. Μαζί με τους γεωπόνους δηλαδή, ότι δεν έπρεπε να κάνουμε επέμβαση, διότι ήδη είχε γεννήσει, ήταν εκτός εποχής δηλαδή, μαλαλόγια. Γι' αυτό δεν κάναμε πέρυσι δακοκτονία.
0: Η φετινή παραγωγή ελαιολάδου θα είναι μειωμένη σε καλά επίπεδα?
1: Όχι, σε σχέση με πέρυσι πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Γιατί είχαμε κάποιες δηλώσεις του Προέδρου, του κυρίου Μπερτζάκη, που μας είπε τα αντίθετα, ότι δεν θα είναι καλή η φετινή παραγωγή.
1: Εντάξει, ο κύριος Μπερτζάκης μιλάει με βάση την εξετασία.
0: Ναι,
1: με την δεν νομίζω ότι λέει κάτι άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: με βάση την εξετασία. Με βάση την εξετασία, εάν τυχόν φτάσουμε στο σημείο να βρέξει τέλος Νοεμβρίου, θα έχουμε
0: πρόβλημα.
1: Θα έχουμε πρόβλημα. Αλλά προς το παρόν πάμε καλά. Ας ελπίσουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε κάποια βροχή να μπορέσει να...
0: Το Σαββατοκύριακο αναμένονται βροχές.
1: Από ό,τι ακούγεται.
0: Λοιπόν, κάποια έτσι άλλα θέματα για το, να μας πείτε για το ελαιοκομικό μητρό. Πώς, αν συνεχίζεται εκεί ο κόσμος να έρθει τώρα που τελειώσει και σιγά σιγά και η τουριστική περίοδος και έχουν λίγο ελεύθερο χρόνο οι αγρότες, γιατί ασχολούνται και με τον τουρισμό.
1: Ναι, το θέμα δεν είναι το θέμα πότε μπορούν οι αγρότες. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε υπαλλήλους να ανταποκριθούν σε αυτό το οποίο ζητάει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λοιπόν ζητάει πράγματα τα οποία είναι παράλογα.
0: Ναι.
1: Παράλογα εννοώ γιατί δεν μπορεί με δύο υπαλλήλους να ολοκληρωθεί το ελαιοκομικό μητρό μέσα σε ένα χρόνο τον οποίο ζητάει. Λοιπόν, πρέπει να ανοιχτεί το σύστημα το οποίο έχουμε ζητήσει εμείς, να ανοιχτεί, να μπορεί να μπει οποιοδήποτε, είτε ιδιωτικά, είτε μέσω λογιστού, είτε μέσω του κτηματολογίου, είτε μέσα από κάποιους πολιτικούς μηχανικούς,
0: ναι,
1: θα μπορούσε να ανοιχτεί το σύστημα και να ολοκληρωθεί το ελαιοκομικό μητρό. Να μπορεί ο κάθε πολίτης να μπει από μόνος του στο συγκεκριμένο έργο το οποίο θέλουμε να παράξουμε.
0: Ναι. Δηλαδή εσείς δεν έχετε προσωπικό τώρα?
1: Φυσικά, με δύο υπαλλήλους τώρα αν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν 8.500 παραγωγή, έτσι. Όχι 8.500 αιτήσεις, ναι, γιατί ο κάθε παραγωγός, επειδή ο κλήρος είναι μικρός, έχει 4-5 τεμάχια,
0: ναι,
1: μπορεί και καμιά φορά να είναι και παραπάνω. Λοιπόν, σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί το ελαιοκομικό μητρό με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Πόσα άτομα θέλετε για να καλύψουν αυτό το
1: πρόβλημα? Δεν είναι θέμα άτομων, κυρία Ποταμίδη. Δηλαδή εμείς μπορεί να ζητήσουμε 15 άτομα.
0: Ναι.
1: Δεν λέμε κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Εδώ το θέμα είναι αν δεν ανοίξει το σύστημα δεν γίνεται τίποτα. Mm-hmm. Το σύστημα πρέπει να ανοίξει προς όλους.
0: Ναι.
1: Προς τα κέντρα αποδοχής δηλώσεων, ναι. προς τους λογιστές, προς τους πολιτικούς μηχανικούς, mm-hmm. προς οποιονδήποτε μπορεί να παρέμβει. Το σύστημα πρέπει να είναι ανοιχτό. Mm-hmm. Δεν μπορεί έτσι με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή πιεστό σε συγκεκριμένο, mm-hmm. Σε συγκεκριμένο κωδικό.
0: Ναι. Μάλιστα. Είναι ένα θέμα, δεν ξέρω αν το έχετε συζητήσει με, με τους εκάστοτε έτσι, εκπροσώπους της κυβέρνησης.
1: Εμείς έχουμε μιλήσει με το Υπουργείο, έχουμε ενημερώσει το Υπουργείο να κάνει αυτό το πράγμα. Και με βάση το κτηματολόγιο θα μπορούσαμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Φυσικά το κτηματολόγιο δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά τουλάχιστον να μπορεί να παρέμβει ο κάθε πολίτης μέσω πολιτικού μηχανικού. Επειδή είναι τεμάχια τα οποία χρειάζονται τοπογραφικά.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτό το πρόβλημα είναι και στους άλλους νομούς ή μόνο
1: στην Ελλάδα? Βέβαια, όλη την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο,
0: Ελλάδα.
1: Δεν είναι μόνο για τα Ιόνια ή για τις Άγκυρες.
0: Ναι. Τώρα, για αυτούς που μας ακούνε, είναι καθημερινά μπορούν να πηγαίνουν στην περιφέρεια?
1: Καθημερινά μπορούν να πηγαίνουν να κάνουν την αίτησή τους όσοι δεν έχουν κάνει αίτηση.
0: Μάλιστα.
1: Όσοι έχουν κάνει την αίτηση θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά.
0: Ναι, για να πάνε να δηλώσουν. Ωραία.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα με την ευλογιά των εγωπροβάτων και αυτά έχουμε τελειώσει, δεν είχαμε κάποιο άλλο θέμα?
1: Εμείς εδώ στα Ιόνια είμαστε εντάξει.
0: Είμαστε εντάξει. Στην απέναντι εκεί στην Λέσβο συνεχίζεται το πρόβλημα, αν ξέρετε?
1: Στη Λέσβο είναι άλλη ασθενειά, δεν
0: ναι,
1: είναι η ευλογιά.
0: Δεν είναι η ευλογιά, ναι.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν είναι κάποιο άλλο έτσι θέμα που τέθηκε? Είχατε και περιφερειακό συμβούλιο, βέβαια ήταν μοναδικό θέμα συζήτησης οι εξορίξεις. Το επόμενο περιφερειακό συμβούλιο πού θα γίνει?
1: Θα γίνει στη Λευκάδα στις 18 και 19 Οκτωρίου.
0: Είναι διαζώσεις.
1: Διαζώσεις, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κύριε Τσιριγότη, για το θέμα.
1: Προς το παρόν δεν έχω κάτι συγκεκριμένο αυτή τη
0: στιγμή. Γιατί για το Σπύρωση να πούμε, ότι μου είπατε ότι συνεχίζονται κανονικά.
1: Ναι.
0: Η περιφέρεια κάνει
1: μειοκτονία
0: στους κεντρικούς δρόμους.
1: Και έτσι, στα ρέματα.
0: Και στα
1: ό,τι
0: ρέματα.
1: Ό,τι είναι δικό της δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ό,τι είναι στην αρμοδιότητα της περιφέρειας.
0: Ναι.
1: Οι άλλες περιοχές είναι του Δήμου,
0: ναι.
1: και οι ιδιωτικές περιοχές, όπως είναι οι αποθήκες, τα χωράφια, το καθενός, ο οποίος είναι των πολιτών.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Ποταμίδη.
0: Είσαστε και στην... μας είπατε πριν ότι είσαστε στην... στην κηδεία του...
1: Το φύγημα του Βαρδακαστάνη.
0: Του Βαρδακαστάνη.
1: Ναι, που έχει χρηματίσει και πρόεδρος των Αναπήρων. Γενικός γραμματέας των Αναπήρων.
0: Πολύ μεγάλη. Είχε συμβάλει πάρα πολύ. Πολύ έτσι σπουδαία προσωπικότητα και είχε βοηθήσει με τις επαφές του και το σύλλογο πάρα πολύ τους Ποπολάρους.
1: Ήταν καπετάνιος στο πολεμικό ναυτικό. Έχει προσφέρει δηλαδή τις υπηρεσίες του στην πατρίδα.
0: Ναι.
1: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έδινε ζωή στην οικογένειά του, αλλά ζωή και στο κοινό, στους πολίτες. Είσαι δηλαδή ένας άνθρωπος κοινωνικότατος.
0: Μάλιστα.
1: Φίλιππος Βαρδακαστάνης, πραγματικά ένας εξαίρετος άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Ποταμίδη.
0: Επίσης,
1: γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Μπαίνουμε λίγο να γυρίσουμε. Ακούσαμε τον κύριο Τσιριγότη. Να γυρίσουμε λίγο στο πρώτο θέμα, έτσι, που είναι η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα σήμερα. Το βράδυ η ΠΝΙΚΑ αναμένεται να αποτελέσει σήμερα το βράδυ το σκηνικό για μια πολύ σημαντική πολιτική τοποθέτηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος πρόκειται να αναφερθεί στην πορεία και τις προοπτικές του δυτικού πολιτισμού. Να ενωθούμε για την αναγέννηση του δυτικού πνεύματος. Αυτό θα είναι, θα κυριαρχήσει στην ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο, όπως το καταλαβαίνει ο καθένας. Από την ελληνική λοιπόν πρωτεύουσα, την Αθήνα, η οποία γεννήθηκε η δημοκρατία και οι αξίες της δημοκρατίας, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναμένεται να απευθύνει έκκληση για την αναζωογόνηση των αξιών και των αρχών που σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά συνδέουν ιστορικά την Ευρώπη με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το περιεχόμενο της ομιλίας έγινε γνωστό από τον Ντίλαν Τζόνσον, βοηθό Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος μίλησε σχετικά. Η ομιλία του Ρούμπιο θα πραγματοποιηθεί έχοντας ως φόντο την Ακρόπολη σε ένα χώρο με ιδιαίτερο συμβολισμό για την πολιτισμική και πολιτική ιστορία της Δύσης. Όπως ανέφερε ο Τζόνσον, ο Ρούμπιο αναμένεται να αξιοποιήσει την κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδας προκειμένου να θέσει το ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές, στην Ασία, στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Βασικό στοιχείο της παρέμβασής του θα είναι η κοινή ιστορική διαδρομή Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, αλλά και οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται διεθνώς, καθώς ο ανταγωνισμός μεταξύ των ισχυρότερων κρατών εισέρχεται σε μια νέα φάση. Αυτό λοιπόν θα είναι το κεντρικό σύνθημα της ομιλίας του Μάρκο Ρούμπιο, να ενωθούμε για την αναγέννηση του δυτικού πνεύματος.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Ακούσατε το πρωί στον συνάδελφο Γιώργο Αναγνωστόπουλο για το τι έπαθαν δύο Ζακυνθινοί οι οποίοι πήγαν στο Αίγιο για να αγοράσουν αυτοκίνητο. Σύμφωνα λοιπόν με ρεπορτάζ από την εφημερίδα Ημέρα, αυτό το απίστευτο περιστατικό καταγγέλθηκε στις αστυνομικές αρχές του Αιγείου. Πρωταγωνιστές είναι τρεις άνδρες από τη Ζάκυνθο, οι οποίοι έπεσαν θύματα πολύ μεγάλη απάτη κατά τη διάρκεια αγοροπολισίας αυτοκινήτου. Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγελία, οι τρεις άντρες μετέβησαν στην Ροδοδάφνη Αιγείου έχοντας συμφωνήσει να αγοράσουν αυτοκίνητο από κάτοικο της περιοχής. Η συμφωνία λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, με τις ίδιες πληροφορίες, είχε κλείσει στο ποσό των 27.000 ευρώ. Κατά τη συνάντηση για την ολοκλήρωση της αγοραπολισίας εμφανίστηκε ένας άντρας, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει να παραδώσει το όχημα στους υποψηφίους αγοραστές.

ποδοσφαιριστές. Όπως κατήγγειλα λοιπόν η Τρίζα Κιτίνη, μετά την παράδοση των χρημάτων, ο άντρας φέρεται να έβγαλε πιστόλι και να τους απείλησε απαιτώντας και τελικά παίρνοντας τα χρήματα που είχαν μαζί τους. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, αποχώρησε από το σημείο παίρνοντας μαζί του και το αυτοκίνητο που υποτίθεται ότι θα τους παρέδιδε. Οι τρεις άντρες απευθύνθηκαν στις αστυνομικές αρχές, κατήγγειλαν το περιστατικό, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν είναι ένα θέμα που δεν είναι μόνο στο δικό μας τοπικό τύπο, το διαβάζουμε και σε πάρα πολλά έτσι site. Αυτά έπαθαν οι τρεις συνάδελφοί μας. Ζακηθινή, εμείς τι να πούμε τώρα, πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Μία άλλη άσκημη είδηση από τον αθλητισμό έρχεται, όπου αποχώρησε από το πρωτάθλημα βόλεϊ λόγω έλλειψης χώρου προπόνησης ο αθλητικός σύλλογος Ζακύνθου, μία πάρα πολύ καλή ομάδα με πολλές έτσι επιτυχίες. Να δούμε λίγο την έβγαλε έτσι ένα δελτίο τύπου. Είχε η ομάδα αυτή, ειδικά και η γυναική ομάδα, στο χώρο του βόλεϊ γνώριζε πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Είχε φτάσει και στην δεύτερη εθνική. Είχε επίσης από πέρυσι είχε δύο πρωταγωνίστρες ομάδες, ο αθλητικός σύλλογος Ζακύνθου, με άντρες και γυναίκες, όπου διεκδίκησα την άνοδο κόντρα σε αντιπάλους με πάρα πολλά χρόνια εμπειρίας. Φέτος είχε αρχικά ενημερώσει ότι θα δώσει κανονικά το παρόν. Ωστόσο, στην τελευταία του ανακοίνωση, η οποία προκάλεσε απογοήτευση στο φίλαθλο κοινό και αγανάκτηση και προβληματισμό σε όλο τον αθλητικό κόσμο του νησιού, ενώ το ανδρικό τμήμα του αθλητικού συλλόγου ανακοίνωσε ότι λόγω έλλειψης χώρου προπόνησης δεν θα συμμετάσχει στο φετινό πρωτάθλημα. Και μάλιστα ο λόγος δεν είναι επειδή υστερεί αγωνιστικά, αλλά δεν έχει χώρο να προπονηθεί. Λοιπόν, νομίζουμε ότι στο γήπεδο της Παναγούλας, στο κλειστό, γινόταν οι προπονήσεις. Εκεί έχουν μαζευτεί πάρα πολλές ομάδες. Λογικό είναι να μην έχουν χώρο όχι μόνο και η ομάδα του Βόλου, αλλά και πάρα πολλές ομάδες γυρίζουν από εδώ και από εκεί για να βρουν κάποιο χώρο να κάνουν τις προπονήσεις τους.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότητα.
4: Θα μαθαίνω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένου πα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πια. Δεν είναι τίποτα από όλα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε, πάμε εδώ στα δικά μας. Γεγονός είναι ότι έχουμε να δούμε συνεδρίες τοπικού συμβουλίου πάνω από ένα χρόνο περίπου. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Ντένι Μαλαπέτσα, μέλος του τοπικού συμβουλίου Ζακύνθου, για να της πόλης εδώ, για να δούμε εάν σύμφωνα με πληροφορίες θα πραγματοποιηθεί συνεδρία στην επόμενη εβδομάδα. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαλαπέτσα.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Σακρατές. Δεν άκουσα μόνο την
0: ναι, από πότε έχετε, από πότε έχει να συνεδριάσει το τοπικό συμβούλιο πόλης?
1: Το τοπικό συμβούλιο διαζώσεις έχει να συνεδριάσει πριν το Πάσχα. Δια τηλεφώνου γίναμε δύο συνεδριάσεις, αν θυμάμαι καλά, δεν συμμετείχα λόγω εργασίας. Όπου τα θέματα ήταν μόνο για κάποιες άδειες που έπρεπε να δοθούν, ας πούμε, για να προχωρήσουν έτσι τα επιχειρήματα οι νόμοι μας. Δεν υπήρχε δηλαδή συμβούλιο σε να θέσουμε θέματα που αφορούν την πόλη και ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που καταλαβαίνουμε.
0: Που ήταν πάρα πολλά, βέβαια.
1: Είναι πολύ πιεστική η κατάσταση και λόγω των τουριστών, αλλά γενικά υπήρχε μια τεράστια πίεση στην πόλη.
0: Mm-hmm. Να σας ρωτήσω, τελικά η συνεδρίαση θα συνεδριάσετε την επόμενη εβδομάδα?
1: Ναι, ήταν να γίνει την Πέμπτη, την Παρασκευή, αλλά λόγω ότι κάτι θέμα υπάρχει με την αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου, έχει μετατεθεί για, νομίζω για την Τρίτη στις 7 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά θα βγει ανακοίνωση.
0: Ναι. Τα θέματα τα γνωρίζετε?
1: Τα θέματα όχι, δεν τα γνωρίζω, αλλά μπορώ να σας πω τι θέματα έχω θέσει.
0: Ναι, εσείς, ναι, από την πλευρά της αντιπολίτευσης.
1: Ναι, τα δικά μου θέματα πάλι. Ένα θέμα αφορά την επέκταση της πόλης, διότι όλοι κάνουμε παρατηρήσεις, όλοι λέμε για τα κακό κείμενα που έχουν να κάνουν με το κυκλοφοριακό και με, με τους χώρους στάθμευσης. Παρότι έχω κάνει προτάσεις για τους χώρους στάθμευσης και για το κυκλοφοριακό τι πρέπει να γίνει, δυστυχώς από ένα αυτή μπαίνουν αυτά ροβιέουν, δεν γίνεται τίποτα.
0: Ναι.
1: Και με δικαιολογίες του τύπου είτε ότι είναι χρονοβόρα αυτά είτε ότι είναι κοστοβόρα από τη Δημοτική Αρχή ήταν οι απαντήσεις που δόθηκαν. Θα προχωρήσω σε κάτι πιο έτσι που αφορά και το μέλλον και για τη βιωσιμότητα της πόλης και να ανέβει η ποιότητα των κατοίκων, ώστε πρέπει η πόλη επιτέλους να μεγαλώσει, να γίνει μια επέκταση και να χωριστούν και κάποιες ζώνες για να ξέρουμε το κάθε σημείο τι είναι, που απευθύνεται. Και θα το δούμε, θα το μιλήσουμε από εβδομάδα αυτό με πιο πολλές λεπτομέρειες.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με το τι ενέργειες έχουν από τη ΔΕΗ γίνει ώστε η πόλη να αποκτήσει συνεχόμενο και καθαρό πόσιμο νερό. Είναι ένα πάγιο αίτημα όλων των κατοίκων της πόλης και των επισκεπτών από τις κριτικές που είναι αρνητικές για το θέμα του νερού και κυρίως για την υφαλμηρότητα που έχει. Και θέλουμε να ρωτήσουμε εδώ τον πρόεδρο της ΔΕΗ τι έχει κάνει προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί ήδη είναι 2,5 χρόνια στην διοίκηση της ΔΕΙΑΣ και έπρεπε κάποια πράγματα να έχουν δρομολογηθεί. Να δούμε πού βρισκόμαστε και αν θα γίνει κάτι γι' αυτό, πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Και το τρίτο θέμα έχει να κάνει με τη χωροθέτηση των κάδων.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Όπου εδώ να σας πω ότι δεν έχει γίνει καμία μελέτη. Πραγματικά έχω δει αυτά τα σίδερα που είναι εντός του οδοστόματος, εντός των οδών των δρόμων. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στα οποία δεν υπάρχει ούτε καν φωτισμός και επειδή υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας και παιδιά αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας που κυκλοφορούν είτε με ποδήλατα είτε με πατίνια, ελεκτρικά πατίνια και όπως καταλαβαίνετε οδηγούν στην άκρη για να περνάνε τα αυτοκίνητα, να μην δημιουργούν πρόβλημα στην κυκλοφορία. Υπάρχουν αυτά τα οι παγίδες πώς να το πω, ατυχήματος, τα οποία σε σημεία που δεν υπάρχει καθόλου επαρκής φωτισμός όπως έχω εντοπίσει εγώ στην Αγία Τριάδα, λίγο απρόσεκτος να είσαι ή να μην κοιτάς κάτω, θα προκληθεί ατύχημα. Είναι και μαύρο χρώμα. Ναι, Και εκτός από αυτό έχω δει να έχουν εξηλωθεί και να έχει γίνει αυτό το κόψιμο στα πεζοδρόμια για να, αυτοί, για να μπορούν να μπουν μέσα σε κάδι, όπου έχουν μικρύνει πάρα πολύ το πλάτος του πεζοδρομίου και ένα αναπηρικό καροτσάκι. Εκεί που ένα αναπηρικό καροτσάκι μπορούσε άνετα να διασχίσει το πεζοδρόμιο, τώρα αυτό είναι αδύνατο. Άρα
0: σε μερικά σημεία,
1: με ποια χαρακτηριστικά τεχνικά, ας πούμε, κάνανε ό,τι κάνανε με αυτές τις παρεμβάσεις.
0: Σε μερικά σημεία, κύριε, δεν έχει καθόλου. Το πεζοδρόμιο είναι ανύπαρκτο. Σε μερικά σημεία που έχει κοπεί.
1: Και δυστυχώς, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το είχα φέρει στο Τοπικό Συμβούλιο για τους κάδους, για την ανακύκλωση και όλα αυτά, γιατί είναι και πάνω στο αντικείμενο των σπουδών μου. Αντί να εξυγχρονιστεί κάπως, όχι κάπως, να εξυγχρονιστεί ο Δήμος και να ακολουθήσει τη λογική και αυτά που γίνεται σε άλλους Δήμους στην Ελλάδα, κυρίως και στο εξωτερικό, πάμε πάλι, ας πούμε, στο παλιό μοντέλο με τους κάδους έτσι, με τους πράσινους, με τους μπλε, και δεν πάμε να κάνουμε κάτι πιο σύγχρονο, ας πούμε, που υπάρχει, ώστε να ομορφύνουμε την πόλη μας, αλλά και ο Δήμος να μπορεί να βγάλει έσοδα από τέτοιες, από τέτοιους, ας πούμε, πώς να το πω, να αλλάξουμε τη λογική.
0: Ναι, αλλά θα πρέπει να δείτε και εσείς στο τοπικό συμβούλιο αν υπάρχει μελέτη, γιατί εδώ γνωρίζουμε ότι έγινε μία μελέτη για τη χωροθέτηση των κάδων, πληρώθηκε νομίζω 75.000 ευρώ. Όταν δηλαδή γίνεται το τοπικό συμβούλιο, θα πρέπει να δείτε, υπάρχει αυτή η μελέτη, να την έχετε και εσείς, την έχετε διαβάσει, την έχει παρουσιάσει κάποιος.
1: Καταρχάς, εγώ θα σας πω γιατί δεν πάω με κακή διάθεση στο κάθε συμβούλιο, γιατί προσπαθώ να βοηθήσω τον τόπο μου. Είχα φέρει θέμα για την υπογειοποίηση των κάδων. Τότε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο κ. Γιακουμέλος, είχε πει ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Τότε και εγώ τον πίστεψα. Στην ουσία όμως προσωπικά, όχι προσωπικά, γενικά μας κορόιδεψε, διότι η υπογειοποίηση των κάδων, τώρα σας πάω αλλού, αλλά για να σας δείξω...
0: Τώρα πάμε στο Open Mall. Δίκιο έχετε.
1: Τότε δεν αφορούσε το Open Mall, θα σας πω, είπα για υπογειοποίηση κάδων. Και τότε ο αντιδήμαρχος είπε ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Και τα ψέματα που είπε και λέω ότι μας κορόιδεψε είναι ότι πρώτον, από τη στιγμή που υπήρχε στο Open Mall, πού πήγαν αυτά τα χρήματα και γιατί απεντάχθηκε αυτό το υποέργο. Και δεύτερον, που ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχουν χρήματα, πώς ξαφνικά βρεθήκαν 10 εκατομμύρια ευρώ να δώσουμε σε έναν ιδιώτη, όπου τα μηνύματα που παίρνουμε είναι ότι δεν κάνει και πάρα πολύ καλά τη δουλειά του, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά σημεία και έχω ματερές, αλλά και σημεία που υπάρχουν κάδοι που τα σκουπίδια ξεχυλίζουν και υπάρχει θέμα σε αρκετά χωριά του νησιού μας. Πώς λοιπόν βρεθήκαν 10 εκατομμύρια που θα γίνουν καπνός και δεν μπορούσαν να δαπανηθούν κάποια χρήματα, τα οποία ό,τι έργο και ό,τι γινόταν, αυτά θα μέναν στη ζάκη, θα μέναν και για τους επόμενους που θα αναλάβουν αύριο το Δήμο, και θα μπορούσαν και με τα υπόλοιπα χρήματα να πάρουν προσωπικό, όπως έχει φτιάξει ΦΕΚ η κυβέρνηση, να μπορούν να γίνονται άμεσα προσλήψεις στους Δήμους όσον αφορά τον τομέα της καθαριότητας. Άρα εδώ βλέπουμε ότι να μιλήσουμε ξεκάθαρα ότι εξυπηρετούνται διάφορα συμφέροντα, και δεν μας νοιάζει πώς να κάνουμε να βελτιώσουμε την εικόνα του νησιού μας, και να κάνουμε και κάτι το οποίο θα μείνει.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια το ελαφρυντικό εγώ που δίνω στον κύριο Γιακουμέλο είναι ότι δεν είναι γνώστης της θέσης που έχει, επομένως έχει αυτό το ελαφρυντικό.
0: Όταν συνεδριάζει το τοπικό συμβούλιο, είναι και ο δήμαρχος ή είσαστε...
1: Κάποιες φορές έχει παρευρεθεί και ο δήμαρχος και η αλήθεια είναι πολλές φορές ότι βάζουμε θέματα, δεν έρχονται οι αρμόδιοι αντιδημάρχοι, είναι αναλόγως τα θέματα που βάζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιοι δηλαδή έχουν παρουσία, κάποιοι άλλοι δεν έρχονται ποτέ, ας πούμε, ό,τι θέμα και να βάλουν να θέσουν.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν θα συζητήσετε και για το Open Mall, έτσι, γιατί είναι πάρα πολλά. Δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, γιατί πιάσαμε το ένα κομμάτι των απορριμμάτων με τον κάδων, της υπογειοποίησης. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Ας πούμε, προχωρήσαμε και έκαναν παρεμβάσεις με κυβόλητους, μου κλείνανε ιδό, μεγαλώσαν τα πεζοδρόμια, λιγότερους χώρους στάθμευσης, χωρίς όμως να έχουν φτιάξει αντίστοιχους φόρους, ώστε να πούμε τα 10, 20, 40, 50, 100, 200 αυτοκίνητα που σταθμεύαν εκεί να πάνε κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή προχειρότητες, έργα σε τσαπατσουλιά, έργα που τα οποία δεν είναι όπως πρέπει να είναι. Είδαμε και οι κυβόληθοι πώς μπήκαν, δηλαδή ένα καροτσάκι, ναι, ένας γονιός με το παιδί του στο καροτσάκι δεν μπορεί να διασχίσει το όπου έχει πάει αυτός ο κυβόληθος. Τα αυτοκίνητα που περνάνε πραγματικά πρέπει να πηγαίνεις με 2 χιλιόμετρα, που λέει ο λόγος, διότι είναι πάρα πολύ ενοχλητικό. Να σας πω και για το Wi-Fi πάλι, ότι γίνανε πληρωμές, πληρώθηκε αυτό το υποέργο και ποτέ δεν μπήκε Wi-Fi, και βλέπουμε ότι είναι μια πάγια τακτική πλέον, γιατί όταν το κάνεις παραπάνω από μια φορά, το είδαμε και στον αγωγό ίδρυψης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, ότι πληρώθηκαν οι εργολάβοι και έργο δεν έγινε. Και τώρα βλέπουμε ότι γίνεται ένα έργο το οποίο δεν πρόκειται να λειτουργήσει και είναι μέσα στην τσαπατσουλιά και στην κακοτεχνία, και δεν το λέμε εμείς που είμαστε αντιπολίτευση, όπως και άλλοι σχεδιασμοί της αντιπολίτευσης, το λέει και απλός κόσμος που παίρνει εκεί και έβλεπε. Δηλαδή είναι μια εικόνα που πλέον έχει περάσει και το ξέρει ο κάθε ζακυνθινός, και αυτός που δεν το βλέπει μάλλον κάτι συμφέρον έχει και δεν το βλέπει και δεν λέει τα πράγματα έτσι όπως είναι.
0: Μάλιστα. Οπότε εσείς στείλατε δηλαδή αυτά τα θέματα που θέλετε να συζητήσετε.
1: Ναι, εγώ θα σας πω, σαν μέλος τοπικού συμβουλίου είχα πει ότι είχα στείλει θέματα και μέσα στο καλοκαίρι 2 φορές,
0: ναι,
1: ανάλογα με τις ανάγκες τότε που υπήρχαν, ότι θα γινόταν κάποιο τοπικό συμβούλιο, δεν έγινε, και θα θέσω και αυτό το θέμα, ότι πρέπει να συνεδριάζουμε μια φορά κάθε μήνα, διότι η πόλη έχει πάρα πολλά θέματα, δεν προλαβαίνουμε, πραγματικά έχουν πάρα πολλά θέματα, τουλάχιστον εγώ αυτά που εντοπίζω, και είναι, όχι θεωρώ, είναι υποχρέωσή μας να κάνουμε μια φορά συμβούλιο, γιατί δεν έχουμε πάει μόνοι μας εκεί, μας έχει εκλέξει ως ακυθινός λαός και ο καθένας έχει πάρει τη θέση που μας έχουν δώσει με τους ψήφους που πήραμε. Και πρέπει να συνεδριάζουμε μια φορά το μήνα, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, για να εκπροσωπούμε και να μπορέσουμε να λύσουμε όσο μπορούμε είτε ζητήματα αυτά που υπάρχουν στην πόλη μας, είτε να πιέσουμε και να φέρουμε στην επιφάνεια διάφορα θέματα που έχουμε.
0: Αλλιώς το τοπικό πόλης...
1: Αν και να σας πω την αλήθεια, είμαι απογοητευμένος, γιατί ό,τι θέμα έχω φέρει δεν έχω δει καμία λύση, δεν έχω δει ανταπόκριση.
0: Ναι. Πρέπει να έχει και μία ουσία ύπαρξη στο τοπικό πόλης, έτσι δεν έχει, αν δεν κάνετε παρεμβάσεις.
1: Έτσι ακριβώς. Θα σας πω ότι είχα φέρει ήταν κάτι σαν μελέτη περίπου που αφορούσε το πράσινο της πόλης.
0: Ναι.
1: Πραγματικά κάθισα και ασχολήθηκα, έγραψα πράγματα αναλυτικά. Δεν είδα κανένα ενδιαφέρον, και ξέρετε κάτι, είναι απογοητευτικό αυτό, γιατί όταν έχουν την τύχη και είναι σε κάποιες θέσεις κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε σπουδάσει και μπορούμε να πούμε 2-3 πράγματα παραπάνω που κάποιος άλλος δεν μπορεί, έχουμε την ευχαίρεια αυτή, ας πούμε, να κάνουμε μια πρόταση σε στυλ μελέτης, να την παρουσιάσουμε σαν πρόταση, και αντί να την πάρουν αυτή την πρόταση και να εφαρμόσουν έστω ένα κομμάτι, βλέπω πλήρη αδιαφορία, και πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ απογοητευτικό, και δεν τιμάει και τη Δημοτική Αρχή, δηλαδή να διαφορεί για προτάσεις οι οποίες θα μπορούσε να τις κάνει και στο τέλος να την καρποθεί η ίδια.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαλαπέτσα, θα περιμένουμε και εμείς πότε είπατε ότι θα γίνει η συνεδρίαση.
1: Κατά 99% την Τρίτη θα δείτε, γιατί θα βγει και πρόσκληση.
0: Ναι,
1: αλλά θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολλά τα θέματα. Δεν είναι μόνο αυτά, ας πούμε, που είναι και τα πρανή της Μπόχαλης.
0: Βέβαια, είναι και αυτά, ναι.
1: Με την ποικιλιώτησα που θα το φέρουμε πάλι θέμα. Είναι η Οδός Κούρτσουλα που έχει 3-4 φορές το θέμα αυτό. Από πού να αρχίσει και από πού να σταματήσει. Είναι πάρα πολλά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: είναι με το βιολογικό τι θα γίνει με την αποχέτευση, πότε θα ενταχθούν και αν θα ενταχθούν.
0: Τα κομμάτια της πόλης, λέτε, που είναι χωρίς τα.
1: Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Είναι άλλα θέματα που ανήκουν στο λιμενικό ταμείο. Πάρα πολλά θέματα. Ναι.
0: Λοιπόν, θέλετε 10 συνεδριάσεις για να συζητήσετε όλα αυτά τα θέματα, γιατί έχετε μείνει πίσω. Όταν δεν συνεδριάζει σε ταχτά χρονικά διαστήματα το τοπικό συμβούλιο μιας περιοχής, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μαζεύονται, να συσσωρεύονται πολλά θέματα μαζί και φυσικά να γίνει μία αξιολόγηση και να μην μπουν όλα την ίδια μέρα στο τραπέζι.
1: Λοιπόν, ναι, μα δεν γίνεται να μπουν την ίδια μέρα όλα στο ίδιο τραπέζι, ναι. Γιατί θα χαθούν και εντάξει, δεν μπορείς και να συζητήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό πάλι που κάνω έκκληση είναι πραγματικά ότι θέλω να, φαντάζομαι θέλουμε όλοι μας, να έρχεται κόσμος, να συμμετέχει.
0: Ναι.
1: Είναι η φωνή των πολιτών της πόλης και θέλει να συμμετέχει, γιατί δεν είναι κάτι ας πούμε, που κάνουμε προσωπικό, είναι για να βοηθήσουμε, εγώ δηλαδή το κάνω για να βοηθήσω τους συμπολίτες μας, να βοηθήσω τον τόπο μας, όσο μπορούμε να βοηθήσουμε την πόλη. Θέλουμε τη συμμετοχή του κόσμου,
0: ναι.
1: Και σαν παρουσία, αλλά και να συμμετέχει με την φωνή του και να δηλώνει και αυτός την άποψή του.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Μαλαπέτσα, θα δούμε τα θέματα που θα τα πούμε μετά τη συνεδρία του τοπικού συμβουλίου. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε. Πολύ ωραία, εντάξει. Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε το κύριο Ντένι Μαλαπέτσα, μέλος τοπικού συμβουλίου, πόλεως, εκπροσωπεί την αντιπολίτευση. Η συνεδρίαση θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Τα θέματα που θα συζητηθούν και νομίζω ότι θα είναι κοινά και για την, και για την αντιπολίτευση και για την συμπολίτευση, θα είναι το τι θα γίνει με, με τη χωροθέτηση των κάδων στην πόλη, με το θέμα της αποχέτευσης. Δεν βλέπω να ασχολείται κανένας. Υπάρχουν κάποια κομμάτια της πόλης μας, όχι πολύ μεγάλα, που δεν έχει περάσει η αποχέτευση. Μιλάμε για αποχέτευση Λαγανά, αποχέτευση Τσιλιβή, αποχέτευση από εδώ, αποχέτευση από εκεί. Εδώ στην πόλη που μένει ο μεγαλύτερος όγκος των κατοίκων του νησιού μας, 10.000 άτομα, θα πρέπει ή επιτέλους κάποια κομμάτια που έχουν μείνει χωρίς αποχέτευση να μπούμε σε ένα πρόγραμμα και να ολοκληρωθούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι χώροι στάθμευσης, το Open Mall, τι γίνεται με το Open Mall, πότε θα ολοκληρωθεί. Νομίζω ότι η τελική ημερομηνία παράδοσης είναι μέχρι τα τέλη του Οκτωβρίου, σας πάρει και λίγο παραπάνω, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί, αλλιώς θα πρέπει να δοθούν τα χρήματα πίσω. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα δούμε στη συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου. Πάμε σε λίγο σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πρίσμα 92. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
6: Jenny.

Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά. Οι περίπου 20 λεπτάκια έχουν μείνει πριν τις 2. Για να δούμε κάποιες άλλες πληροφορίες για τα δημοσιεύματα που θέλουν και δεύτερο εργαζόμενο σε εργαστήριο με πνευμονία. Ζητά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συγκεκριμένες και ασφαλείς πληροφορίες από τη Ρωσία. Η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Ρωσίας είχε ανακοινώσει χθες ότι δεν έχει εντοπιστεί κανένα κρούσμα πανόλης μεταξύ οποιοδήποτε είχε έρθει σε επαφή με την εργαζόμενη σε εργαστήριο Ινστιτούτου κατά της πανόλης στη Σιβηρία, η οποία πέθανε την περασμένη εβδομάδα. Έχουμε διαβάσει και κάποιες πληροφορίες ότι η συγκεκριμένη εργαζόμενη ταξίδεψε σε κάποιες γειτονικές χώρες εκεί και μετέφερε το μικρόβιο. Τώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός ανακοίνωσε ότι ζήτησε συγκεκριμένες πληροφορίες από τις ρωσικές αρχές όσον αφορά πληροφορίες μέσων ενημέρωσης για δεύτερο εργαζόμενο σε εργαστήριο με πνευμονία απροσδιόριστης αιτιολογίας. Ο ΠΟΗ ζήτησε επίσης περαιτέρω πληροφορίες για να αποσαφινιστούν η αιτία της σοβαρής πνευμονίας και ο παθογόνος παράγοντας που προκάλεσε μέτρα δημόσιας υγείας, όπως ανέφερε ο οργανισμός, σε ανακοίνωση που εξέδωσε εχθές Τρίτη. Η υπηρεσία τώρα Δημόσιας Υγείας της Ρωσίας είχε ανακοινώσει χθες ότι δεν έχει εντοπιστεί κανένα κρούσμα πανόλης μεταξύ οπουδήποτε είχε έρθει σε επαφή με την εργαζόμενη σε εργαστήριο Ινστιτούτο κατά της πανόλης στη Σιβηρία, η οποία και πέθανε την περασμένη εβδομάδα. Τώρα βέβαια να ξέρετε, το ξέρουμε μάλιστα, ότι είναι πάρα πολύ... Με πολύ μεγάλη δυσκολία η Ρωσία απαντάει σε παρόμοια θέματα στο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ή όλες εκεί οι ειδήσεις και οι πληροφορίες από τη Ρωσία βγαίνουν με το σταγονόμετρο. Πιστεύω ότι και κάτι πιο σοβαρό να είναι η Ρωσία δεν θα το παραδεχτεί, ούτε θα δώσει και τις απαιτούμενες πληροφορίες στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αυτά λοιπόν, ένα θέμα που έτσι ανησυχεί την παγκόσμια κοινότητα. Λένε τώρα ότι η κοπέλα, η οποία ήταν πολύ έτσι νεαρής ηλικίας, ταξίδεψε σε μια χώρα εκεί της περιοχής και αμέσως μετά, όταν επέστρεψε στην εργασία της, αρρώστησε, οπότε σαν αποτέλεσμα είχαμε τον θάνατό της. Κάποιες άλλες ειδήσεις της τελευταίας στιγμής μεταξύ που αφορά την άφιξη, την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, υπεγράφει οι τελευταίες έτσι ειδήσεις. Υπεγράφει συμφωνία τελικά για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Ο Νίκος Δένδιας και Μάρκο Ρούμπιο παρέστησαν στην τελετή της υπογραφής της αμυντικής συνεργασίας. Η υπογραφή έγινε από τον αρχηγό γεθά στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε πως η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών υπογραμμίζει τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδες-ΗΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο από την πλευρά του επανέλαβε τον σημαντικό ρόλο της χώρας μας ως στρατηγικού συμμάχου στην περιοχή και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής γιατί η Ελλάδα παραμένει σταθερός και σπουδαίος σύμμαχος και όλες, φυσικά την εξέφρασε με δηλώσεις του ο Υπουργός Εξωτερικών και ότι έχουμε απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα γιατί είναι προς το συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας. Αυτά λοιπόν, ενώ νωρίτερα είχε κηρυχθεί έναρξη του 6ου στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών.

Για να δούμε τώρα σε τι μπορεί να μας βοηθήσει η Εθνοφρουρά της Φλόριντα, τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Η υπογραφή φυσικά αποτελεί μία ακόμη απόδειξη πόσο στενή είναι η σχέση με την Ελλάδα, σχολίες από την πλευρά του ο Υπουργός Εξωτερικών τον είπα, ενώ πρόκειται πραγματικά για μία ιστορική συμμαχία η οποία συνεχίζει να ενισχύεται σε πολλαπλά επίπεδα. Και στον οικονομικό τομέα και στον τομέα της άμυνας και στη συγκεκριμένη περίπτωση μέσω της Εθνοφρουράς. Τώρα, η Εθνοφρουρά της πολιτείας της Φλόριντα έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση καταστάσεων όπως οι τυφώνες και θεωρώ ότι έχει πολλά να διδαχτεί από την δική σας τεχνογνωσία στην αντιμετώπιση φαινομένων όπως οι σεισμοί και οι δασικές πυρκαγιές. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο και αμοιβαίας μάθησης. Δηλαδή εμείς με τις γνώσεις που έχουμε για την αντιμετώπιση των σεισμών και των δασικών πυρκαγιών θα μεταφέρουμε αυτές τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας στην Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Τυφώνες δόξες ο Θεούλης μέχρι στιγμής δεν έχουμε, δεν ξέρω αν θα έχουμε στο μέλλον. Λοιπόν, αυτά και το βράδυ αναμένεται η πολύ σημαντική ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο με θέα την Ακρόπολη.

Μένουμε λίγο σε εξωτερικές ειδήσεις. Σήμερα λοιπόν το πρωί οι Χούθοι, οι αντάρτες της Ιεμένης, ανέλαβαν την ευθύνη για νέα εκτόξευση πυράβλων και drones κατά τις πρωτεύουσες της Σαουδικής Αραβίας, μάλιστα, που αναχαιτίστηκαν νωρίτερα με το Ριάτ, το οποίο επίσης προσπαθεί να αντιμετωπίσει τους φιλοϊρανούς μαχητές στη γειτονική Ιεμένη. Οι ένοπλες δυνάμεις μας, αυτές είναι δηλώσεις των Χούθη, στοχοθέτησαν το διεθνές αεροδρόμιο με πύραυλο, το πλήγμα ήταν ακριβές, δόξα τω Θεώ, και προκάλεσαν αναστολή της κυκλοφορίας του αεροδρομίου. Δήλωσε μέσω ανάρτησης γνωστή στο σελίδα ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη, αφού έκανε λόγο στη διάρκεια της νύχτας για επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους στο νότιο τμήμα της Σαουδικής Αραβίας. Λίγο πριν από την ανακοίνωση των Χούθη, το Ριάντ είχε δηλώσει ότι αναχέτησε πύραυλο βορείως της πρωτεύουσας, όπου βρίσκεται το αεροδρόμιο, το οποίο αποτέλεσε στόχο αυτή την εβδομάδα. Δύσκολα τα πράγματα, άσχημα, εκεί στις χώρες του κόλπου. Βλέπουμε να επιδεινώνεται η κατάσταση, όχι να πηγαίνει σε ύφεση. Πολλές επιθέσεις, το Ιράν εξοπλίζει τους Χούθη. Τώρα έχουν βάλει στόχο τη Σαουδική Αραβία και το κλίμα εκεί και περιπλέκεται όλο και περισσότερο σε εκείνη την περιοχή. Αυτά λοιπόν έγιναν σήμερα το πρωί και φυσικά εκείνες οι χώρες του κόλπου, οι οποίες είχαν γνωρίσει μια πολύ μεγάλη τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Ο τουρισμός έχει σταματήσει. Ακόμη και πάρα πολλές πτήσεις έχουν ακυρωθεί, γιατί δεν τις θεωρούν έτσι ασφαλείς προορισμούς, με συγχωρείτε, οπότε έχουν πληγεί οικονομικά και εκείνες οι χώρες. Αυτά λοιπόν με ό,τι υπάρχει στην εξωτερική επικαιρότητα. Άσχημα τα πράγματα, πολέμοι παντού, και εδώ συνέχεια η Γερμανία εξοπλίζουν με την Ουκρανία. Εκεί έχουμε διαβάσει ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι έχει χάσει πάρα πολύ σε δημοτικότητα και οι ίδιοι οι Ουκρανοί έχουν βαρεθεί τον πόλεμο, ζητούν εκλογές,

Μια είδηση από τα τοπικά μας εδώ. Αυτό έγινε χτες. Στη σύλληψη ενός ημεδαπού στο αστυνομικό τμήμα Ζακίνθου προχώρησαν αστυνομικοί, καθώς μετά από έλεγχο που έκαναν διαπίστωσαν ότι έχει όπλο. Μάλιστα, ο άνδρας αρνήθηκε να παραδώσει το όπλο του και συνελήφθη, ενώ οδηγήθηκε στην εισαγγελέα για παράνομη οπλοκατοχή και παραβάση στις νομοθεσίες περί όπλων, όπως και για απήθεια. Αυτό έγινε χτες το βράδυ περίπου. Έτσι, μια είδηση που απασχόλησε το αστυνομικό μας δελτίο. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

Πάμε λοιπόν. Αλλάζει σιγά σιγά ο καιρός, όπως σας είχαμε πει. Από αύριο θα αρχίσει σταδιακά να αλλάζει, καθώς ένα τυπικό φθινοπορεινό σύστημα θα αρχίσει να πλησιάζει από εδώ, από τα δυτικά. Τα πρώτα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και θα περιλαμβάνουν βροχές και καταιγίδες. Αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή θα επηρεαστούν κυρίως το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ το Σαββατοκυριακό το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα και θα δώσει βροχούλες σε περισσότερες περιοχές της χώρας πιο αναλυτικά. Και την Κυριακή θα συνεχιστούν έτσι αυτός ο καιρός, έτσι ο βροχερός, φθινοπορεινός, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ανάλογη θα είναι η εικόνα και την, είπαμε, και την Παρασκευή. Από εδώ, από τα δυτικά, θα ξεκινήσουν οι βροχές. Από το Σάββατο το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας περισσότερες περιοχές. Βροχές αναμένονται στα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ τα εντονότερα φαινόμενα θα επιμείνουν στο Ιόνιο. Αυτές

Λοιπόν, είναι μια σημαντική αλλαγή του σκηνικού για τις επόμενες ημέρες. Ενώ τη Δευτέρα τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν από εδώ από τα δυτικά και θα επηρεάσουν το Βόρειο Αιγαίο και τις πιο ανατολικές περιοχές της χώρας. Κυρίες και κύριοι, 5 λεπτά πριν τις 2 θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε που και σήμερα είσαστε μαζί μας. Αύριο ξανά μαζί 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκετος. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, καλό βράδυ, γεια σας.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: ξέρεις και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για την ερώτηση.
4: Θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις την πως είσαι. Άσε μαζένου πα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος. Σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλλινές.

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνει για
4: την ευλογία των εγωπροβάτων. Απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ναι, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα, σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Prisma 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

0: Χρίσμα 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότητα.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

και θα κάνω ό,τι πεις. Δώσ' μου την αγάπη σου μόνο, δώσ' μου αυτό που λέει.

0: Πρίσμα 92.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

εξακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις στο

σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια

0: Πρίσμα 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

φυλάει ο θάνατος. Εκεί γίνεται εχθρός κι ο φίλος κι ο χαμένος εαυτός.

0: Prisma 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

θάλασσας μου να σου δώσω την πνοή σε τέτοιο καιρό καραβάκι μικρό, πώς να σωθείς στον πολλό μου.

0: Prisma 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για
4: ευλογία των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία.